0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

0: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

γκάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμισης.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα
3: 25
6: οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Radio Rumeli News.
7: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά στο 24.gr.
6: Ραδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Είναι στιγμές, φίλε, που το μυαλό παίζει παιχνίδια, κάνει ταξίδια και κολλά συνήθως πάντοτε στα ίδια. Από την Αθήνα παίρνει τρένο και εισιτήριο, πρώτη θέση, κι άλλες φορές πάλι στριμώχνεται όπου να είναι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
5: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι.

το σκαλά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαλά μια μέρα για να φύγουμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, κοντά στο στενό, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς. Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και για την πόλη Σιρίκ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκαΐ στο Αχβάζ κάνουν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Ραδιοτηλεόραση, το νοσοκομείο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπη παιδιά με καρκίνο, εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και ντρόνους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία, καθώς οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχείας Πολυγύρου. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει η ανακοίνωση της η Ελληνικό Μετρό, και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επαρκείας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο Χάριος Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Την προσήλωσή της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Δεσμεύτηκε για ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και μίλησε για ένα νέο λύκειο με μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών με μισθολογική και θεσμική ενίσχυση. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντιοστημάρο Κοντού, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 16.740 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, που σε άλλη μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Για να δούμε τώρα πώς θα χωρέσει και η Πέμπτη στα πράγματα. Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Και ενώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ενώ ακούτε Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, κυρία Δασκαλάκη, που ρυθμίζετε τον ήχο. Πώς είστε?

0: Με αρκετή ζέστη θα πάμε σήμερα, ή τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται, αλλά με βάση το, τα όσα προβλέπουν οι ειδικότεροι, σίγουρα ειδικότεροι από εμένα, οι μετεωρολόγοι και τους μετεωρολόγους ακούμε. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, λέει το δελτίο. 3-5 μποφόρ, η ένταση θα είναι από 3-5 μποφόρ των ανέμων στα ανατολικά, και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως και 37 βαθμούς. Μετά να βάλουμε και το Αθήνα ή σε καμίνι. Όχι τον καμίνι, το άλλο το καμίνι του Παυλίδη. Η δασκαλάκη είναι στην κονσόλα, ο κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές, ο καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο τραπεζιώτης είναι στο μικρόφωνο. Μόνο την κυρία Πέμη Παναγοπούλου θα πω, κυρία Πέμη Παναγοπούλου, που είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις και απαντάει στο 213-09-09-100. Καλά το είπα, σωστά, δεν πρόκειται να μάθω ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Και 6948-984-98.
1: Ούτε Radio Rumeli News.

Στενεχωρημένος σήμερα ο πιο αγγλόφιλος φίλος που έχω, δηλαδή νομίζω ότι είναι ο πιο αγγλόφιλος ποδοσφαιρικά μετά του στο Aces. Αναφέρομαι στον καλό μου φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι πολύ στενοχωρημένος μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή. Μας έσωσε το καλοκαίρι τουλάχιστον η Αργεντινή σε ένα μικρό κομμάτι. Γιατί φαντάσου τώρα, Μαρία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς αυτά. Φαντάσου τώρα να πέρναγε η Αγγλία στον τελικό, δηλαδή, και να αρχίζανε αυτά τα It's Coming Home και αρχίζανε πάλι τα Wonderwall και τα Supersonic και όλο αυτό το Britpop πράγμα το οποίο σχεδόν μας επιβάλλεται κάθε φορά που πετυχαίνει κάτι σπουδαίο και τρανό η Αγγλία. Και εμείς πρέπει, επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, να αγαπάμε ντε και καλά και την Αγγλία, την εθνική της ομάδα. Και όλη αυτή η καταπίεση εμένα ποτέ δεν μου άρεσε. Και τέλος πάντων, αφήστε με να γκρινιάξω πρωί-πρωί. Γκρινιάξτε κι εσείς και στείλτε μου μηνύματα ποδοσφαιρικά και μη. 6-9-48-9-84-9-84. Γιατί για τα υπόλοιπα γκρινιάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ας βάλουμε και το ποδόσφαιρο δίπλα-δίπλα. Δεν θα πάθουμε και τίποτα.

Και επειδή τώρα που πέθανε και η Ελισάβετ, τι τραγουδάνε πάνω στην Αγγλία στον εθνικό ύμνο? Όχι God Save the Queen, God Save the King, έτσι δεν λένε? Και εκεί έχουν τον Κάρολο, τον πάνε, τον φέρνουν με άμαξες, με Rolls Royce, τον πάνε στο ένα κάστρο, τον πάνε στο άλλο, λέει δεν του αρέσει και το Buckingham, θέλει ησυχία, μένει. Τα μπερδεύω και τα κάστρα στη Βρετανία, τώρα μην πω καμιά κοτσάνα πρωί-πρωί, αλλά δεν μένει εκεί, μένει σε ένα άλλο κάστρο από τα πολλά που έχει η οικογένεια. Αυτό είναι, Μαρία μου, να έχεις οικογένεια, να έχεις κάστρα, να πηγαίνεις. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Να, μωρέ, εκεί θα πάμε στο Windsor, ε? Πώς είναι εκεί το μέρος, έχει δροσιά? Είναι καλά, μωρέ, ήσυχα, ήσυχα. Μπράβο, μπράβο, να περάσετε καλά. Σαν το Λιβικό δεν έχει, λέει δασκαλάκι, και έχει δίκιο. Και εμείς τώρα τα βλέπουμε αυτά και τα ακούμε. Μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, που δεν έχουμε κάστρο. Να πάμε έτσι λίγο να είναι και δροσερά. Ξέρεις, μέσα στο κάστρο σίγουρα θα είναι πιο δροσερά, με τους 37 βαθμούς, πιστεύω δηλαδή.

δεν έχω πάει σε κάστρο. Εσείς εκεί στο Μεγανήσι, Καβαδά, έχετε κάστρα? Καστροπολιτεία και το Μεγανήσι, ε. Εντάξει, εμείς σε αυτό το επίπεδο υπερβολής στο Αγρίνιο δεν έχουμε φτάσει να αποκαλούμε την πρωτεύουσα του δυτικού πολιτισμού ως Καστροπολιτεία. Τι λέμε, μικρό Παρίσι, το λέμε, μικρό Παρίσι, μικρό Λονδίνο, άντε ως εκεί. Καστροπολιτεία δεν το έχουμε πει ακόμη. Αλλά μιας και πιάσαμε τους βασιλιάδες και επειδή οι βασιλιάδες περισσεύουν εδώ στον τόπο σε πολιτικό επίπεδο κυρίως, για να πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα λίγο τα θέματα. Αλλά να ξεκινήσουμε από τους βασιλιάδες εκτός, τους βασιλιάδες, αυτόν το βασιλιά ειδικά που συνηθίζω να αποκαλώ ροκοκό τίποτα και δεν θέλω καν να λέω το όνομά του, το οποίο η πολιτική στην Μέση Ανατολή έχει φέρει όχι τα πάνω κάτω, για νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πίστα καλοκαιριάτικα που όχι δεν τη φανταζόμασταν, αλλά που νομίζω δεν θα έχει και προηγούμενο, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τους μήνες που πέρασαν. Αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρομαι στο νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αναφέρομαι στον πόλεμο που κήρυξαν παρανόμως οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στη δεύτερη πίστα, στο δεύτερο επίπεδο αυτής της κατάστασης, που νομίζω ότι αυτό ήταν από την αρχή το ζητούμενο. Ο διακηρυγμένος στόχος που δεν είχε διακηρυχθεί εξ αρχής, γιατί στην αρχή τα πάντα ξεκίνησαν όπως πάντα ξεκινάνε, στο όνομα πιανής. Πιανής λέτε, στο όνομα της ασφάλειας, στο όνομα λοιπόν των πυρηνικών του Ιράν. Στο όνομα του γεγονότος ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει στα χέρια του πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Είναι σαν να οδηγείς μεθυσμένος, δηλαδή, στην εθνική, λέγανε οι Αμερικάνοι. Πάνω κάτω αυτό περιέγραφαν. Και επειδή εμείς πάντα φοράμε ζώνη και πάντα οδηγούμε πολύ προσεκτικά στη Δύση, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Να συμμαζέψουμε τους τρελούς Ιρανούς, για να μην συνεχίσουν όλες αυτές τις πυρηνικές τρέλες, που και εμείς τις έχουμε κάνει και τις κάνουμε τις πυρηνικές τρέλες, αλλά εμείς είμαστε σοφοί, είμαστε πολιτισμένοι, είμαστε δυτικοί, και οι άλλοι είναι Ισλαμιστές, είναι απολύτιστοι, είναι όλα αυτά που λέμε στην πολιτισμένη Δύση για τον άλλο κόσμο που θεωρούμε έτσι μέσα σε αυτό το νεοαπικιακό ποζεράκι που έχουμε πάντα απέναντί τους, ότι είναι και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αλλά money talks. Και όταν μιλάει το χρήμα, μιλάει και η πραγματικότητα, μιλάνε και τα γεγονότα. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και ότι το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι άλλο από το ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 5, αν τις μετράω καλά, ημερών, σύμφωνα τουλάχιστον με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Και τα ακούσατε και νωρίτερα και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, το Αθήνα 984, και θα τα ακούτε βεβαίως και στα δελτία που θα ακολουθήσουν και ακόμη πιο αναλυτικά και στο μαγκαζίνο που ακολουθεί αμέσως μετά, με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Όλο αυτό βέβαια δημιουργεί περισσότερο μπλέξιμο στην περιοχή, γιατί απ' την άλλη οι Ιρανοί στη φάση αυτή διαφοροποιούνται με το πώς έκαναν τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, δείχνοντας, αφήνοντας και αυτοί να τρέξουν λίγο οι εξελίξεις, αλλά εδώ πέρα εφόσον μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο μαλακό υπογάστριο σε σχέση με τη δική τους οικονομία ξένες δυνάμεις, αντιδρούν και αυτοί και στο στόχαστρο πλέον μπαίνουν ανοιχτά και οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή. Οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή, που θεώρησαν αρχικώς ότι θα βγουν άβρεχτοι από όλη αυτή την ιστορία, βλέπουν όμως ότι οι Ιρανοί γειτονές τους δεν αστειεύονται και δεν πρόκειται να παραχωρήσουν έτσι εύκολα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, από το οποίο εξαρτάται βεβαίως εν πολλής και η πορεία της Ιρανικής οικονομίας. Ένας πολύ σημαντικός διάβλος για το εμπόριο, για την μεταφορά ενέργειας, για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική στρατηγική σημασίας γωνιά του πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πάνω κάτω, γιατί το πηγαίνει να αλλάξει. Από τη μία θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να βάλουν μυαλό, απ' την άλλη αναφέρει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζητούμενο είναι στο μεσοδιάστημα αυτό που τα πάντα έχουν πάρει πάλι φωτιά εκεί στην περιοχή. Ποιοι κερδίζουν? Γιατί κάποιοι πάντα θα αντιμετωπίζουν την κρίση και ως ευκαιρία για περισσότερα κέρδη, κερδοσκοπώντας επάνω
στις αστοχίες της αγοράς και στα πάνω κάτω, αυτό το roller coaster της αγοράς, αυτό το περίεργο Luna Park, στο οποίο εμείς πάντα είμαστε το τελευταίο βαγόνι που κουνάει περισσότερο και συνήθως είμαστε και αυτοί που τρώμε όλη τη ζαλάδα στη μούρη, για να το πούμε απλά.

0: Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026 και σας ορκίζομαι ότι ξύπνησα σήμερα. Θα ορκιζόμουν ότι είναι Παρασκευή. Βέβαια προσγειώθηκα ανώμαλα στην πραγματικότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν 6948-984-984. Γεια σου Κορλίρα. Παραμένουμε στην ιστορία με τους βασιλιάδες. Πάμε στον άλλο βασιλιά εδώ τώρα, τον δικό μας, τον κυβερνήτη. Τώρα μην με ρωτάτε ποιος είναι κυβερνήτης στη χώρα. Διαβάζω στη Δημοκρατία και έχω λόγο που το διαβάζω το θέμα, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα σταθούμε πιο αναλυτικά στα θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανίατος εμπεγμός, ο τίτλος της εφημερίδας, σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Είναι πώς το λέμε αυτό για τους γιατρούς, λέει τι δουλειά κάνετε. Μαρία, σε έχουν ερωτήσει ποτέ στα τραπέζια εκεί στο Λιβικό Πέλαγο, στα καλοκαίρια που αράζεις με την παρέα, τι δουλειά κάνετε, σε ρωτάνε, λες και εσύ με ηχολήπτρια. Εσείς ρωτάς, δεν την ανταποδίδεις το ερώτημα. Σου λέει γιατρός, αχρίαστος να είστε. Έτσι και με τον νεφρολόγο. Αρκεί να υπάρχει η μονάδα, αχρίαστος να είναι ο γιατρός. Στην έχουμε τη μονάδα, βλέπουμε, χτύπα ξύλο. Τι κι αν, τα δημόσια νοσοκομεία, σημείωνε η εφημερίδα, στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών. Κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Ενθουσιασμένοι νομίζω ότι είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές της χώρας με αυτές τις υποσχέσεις. Αλλά επειδή μου αρέσει να βλέπω έτσι θετικά τη ζωή, λέμε τώρα, ας ελπίσουμε ότι μας έχει αφήσει για το τέλος το καλύτερο. Τι να πω πραγματικά. Και αφού πιάσαμε τους βασιλιάδες, να κλείσουμε την τριπλέτα σήμερα. Να πάμε έτσι με ένα σχόλιο να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Να πάμε σε αυτό που λέω πολύ φασαρία για το τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι, όπως σας βλέπω και με βλέπετε σε εισαγωγικά, όπως σας ακούω, μάλλον σας διαβάζω στα μηνύματα και με ακούτε. Να πάμε λίγο στην Κομουνδούρου, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου η εικόνα είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτική, πραγματικά πάρα πολύ αποκαρδιωτική, και είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι απογοητευτική και παράγει θυμό. Μόνο θυμό όμως, όχι κάτι λιγότερο, μόνο θυμό και απογοήτευση σε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν, συμπαραστάθηκαν, συμπαρατάχθηκαν, ψήφισαν το κόμμα το οποίο από το 2012, εγώ θα βάλω έτσι τα πράγματα, φτάνοντας το 2015 και στην πορεία μέχρι έτσι όπως έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα, διαδραμάτισε κυβερνητικό ρόλο στα πράγματα και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, και αυτή τη στιγμή όλο το κόμμα, όλη η εικόνα του αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία, σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες από την Βουλή. Από τη Βουλή, με την παρουσία 5-6 ανθρώπων να προσπαθούν, δεν ξέρω τι άκρη να βγάλουν και σε σχέση με ποιον. Και επειδή από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα, μεταξύ λίγων πια ανθρώπων που έχουν μείνει σε επίπεδο στελεχών και βουλευτών, μιλάμε τώρα για μια κοινοβουλευτική ομάδα που ξεκίνησε από αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και μέσα από μια σειρά διαλυτικών γεγονότων και καταστάσεων που οι άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψαν να δημιουργηθούν όλες αυτές οι συνθήκες, για να ξέρουμε και τι λέμε, οδήγησαν τα πράγματα ακριβώς σε αυτό το ακραίο σημείο. Σε αυτό το απότατο όριο της υπομονής και της λογικής. Και επειδή το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου είναι αυτοί που διεκδικούν την επόμενη μέρα την ηγεσία του κόμματος, εγώ και την αλήθεια μου θα την πω και τη γνώμη μου θα την πω από αυτό εδώ το μικρόφωνο, χωρίς μαμουσού. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πραγματικά τίποτα όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αναρωτιέμαι, επειδή αναρωτιόμουν και στο παρελθόν, before it was cool, τον καιρό που ο κύριος Πολάκης συγκέντρωνε γύρω του μια ομάδα ανθρώπων, και αναφέρομαι τώρα πέρα από το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, στο γύρω-γύρω, εκεί έξω που λέμε, μια ομάδα οπαδών που περισσότερο μου θύμιζε οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας και όχι κάτι λιγότερο. Με τους περισσότερους από αυτούς ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να έχουν μετατοπιστεί στο στρατόπεδο του Φιλελεύθερου Κέντρου, δηλαδή του Κασελάκη. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θεωρεί ότι το τεράστιο εγώ του είναι τόσο μεγάλο και είναι τόσο πιο σημαντικό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Του οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο προς Λαμία από το ύψος του Αιγάλεως στη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της μεταμόρφωσης, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Ψυχικό προς το Μαρούσι, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026, Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Με το 37ράκι να έρχεται σήμερα μετεωρολογικός μιλώντας στην Αθήνα. Αλλά ο καιρός είναι ότι είναι. Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Η Πέμπη Παναγοπούλου στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν να στείλουμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Γεια σου Πέγγι. Καλημέρα σας, γράφει η Μαρία. Reporters United, η ερευνά μας για τις υποκλοπές δικαιώθηκε και στη δεύτερη αγωγή, Δημητριάδη. Η πρώτη αγωγή απορρίφθηκε τον Οκτώβρη του 2024. Καλημέρα Μαράκη. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Γράφει η Κίρκη, αγγλόφιλη δεν είμαι, αλλά αυτό τον Κέιν τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Τι να σου πω Κίρκη μου, εγώ μόνο τον Μικ Τζάγκερ λυπήθηκα εχθές από αυτό το αγγλικό κατάντημα, κανέναν άλλον. Σχολιάζει ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα λέει, Τραπ, τελευταία επιθυμία της τεράστιας Μάρος Κοντού ήταν λέει ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Να τα ακούνε κάποιοι εκατομμυριούχοι της χώρας, σημειώνει στο μήνυμά του. Τεράστια ηθοποιός, μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε έντονο το αποτύπωμά της, και αυτό δεν είναι λόγια τυπικά που συνηθίζουμε να λέμε όταν φεύγει κάποια μεγάλη προσωπικότητα από το χώρο της τέχνης, της πολιτικής ή του αθλητισμού ή από οπουδήποτε. Τέλος πάντων, η κυρία Μάρο Κοντού ήταν όντως μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Και σε όλη την πορεία της ζωής της, με ό,τι και αν καταπιάστηκε, αλλά κυρίως με αυτό που έκανε με την ψυχή της, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με την υποκριτική τέχνη. Με την τέχνη της υποκριτικής, για να είμαι ακριβής.

2-13-09-09-100 λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δεχόμεθα κλήσεις, και 6-9-48-9-84-9-84, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, όσο ακούμε τον Jones. Οι εξαγγελίες βολιάζουν στα στενά του Ορμούζ, τον τίτλο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση, σημειώνει η εφημερίδα, με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Να μην ξεχνάμε ποτέ πάντως ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο αυτό, ποιοι ξεκίνησαν τον πόλεμο αυτό, γιατί ακούγοντας τις εξελίξεις και διαβάζοντας τα γεγονότα, καμιά φορά αισθανόμαστε, το έχουμε πάθει πολλές φορές αυτή εδώ τη χώρα και έχουμε πληγώσει αυτό που ονομάζουμε συλλογική μνήμη, το ποιος έχει κάνει τι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα όμως σε αυτό που σας έλεγα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας σήμερα, που είχε τίτλο «Ανίατος εμπεγμός, ακόμη ένα προεκλογικό σόου Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, αν έχουν το Θεό τους, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος, ρε παιδιά». Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά όμως τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ή της ΟΕΝΓΕ αν προτιμάτε πιο σύντομα, για να μιλήσουμε για τα θέματα της, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν είναι και λίγα, αλλά και να μιλήσουμε και για μια ιστορία καινούρια που αφορά εκεί στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Γιατρέ, καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σας και στους ακροατές.
0: Θα περίμενε κανείς με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και λίγο πριν από τις εκλογές που φαίνεται ότι σύντομα θα γίνουν, ότι κάπως οι κινήσεις ορισμένων ανθρώπων σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε αναθέσεις έργων στον δημόσιο τομέα θα γίνεται με λίγο έτσι πιο προσεκτικό τρόπο. Τουλάχιστον αυτό φανταζόμουν. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή φαίνεται όμως ότι στο νοσοκομείο σας, το κρατικό νίκαιας, υπάρχουν λεφτά για συγκεκριμένες αγορές πραγμάτων που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι και πρώτης ανάγκης, την ώρα που έχετε διαπιστωμένα άλλα πολύ μεγάλα κενά. Εκτός αν δεν το καταλαβαίνω εγώ καλά το θέμα, γιατρέ.
1: Κοιτάξτε, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η καταγέλαστη διάσταση λόγων και έργων είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της κυβερνητικής χοροϊδίας. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στις 8 Ιουλίου, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, που είναι αρμόδιος για τα νοσοκομεία, βγήκε πάλι με τυμπανοκρουσίες και μας είπε ότι όλες οι προμήθειες στο ΕΣΥ θα γίνονται με ψηφιακό τρόπο και με διαφάνεια. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τα λόγια. Πάμε τώρα στα έργα. Σε νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, η διοικήτρια του νοσοκομείου έκανε πάλι πριν από λίγες εβδομάδες ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα στις 28 Μαΐου 2026 εξέδωσε διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο καταργεί, παραλαμβάνω, καταργεί η ψηφιακή διαδικασία παραγγελιών προμηθειών που υπάρχει εδώ και περίπου 10 χρόνια, ναι, που είναι μια πλατφόρμα που εξασφαλίζει, ξέρετε, μια στοιχειώδη, ας πούμε, διαφάνεια. Δηλαδή, κατατίθενται οι προδιαγραφές, υποβάλλουν οι εταιρείες προσφορές, που αν είναι εντός προδιαγραφών, κατοχυρώνεται στον μειοδότη το συγκεκριμένο. Κατάργησε λοιπόν με διάταγμά της αυτή την ψηφιακή διαδικασία και το αντικατέστησε, υπάρχει το έγγραφο επίσημα εκεί, με την προσωπική της έγκριση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από αυτό είχε ακυρώσει όλες τις παραγγελίες που υπήρχαν από τα τμήματα για στοιχειώδη και απαραίτητα υλικά, πολλές από τις οποίες εκκρεμούσαν ολόκληρους μήνες από τέλος 2025 μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2026. Μιλάμε για υλικά όπως αιμοστατικά, όπως τραχιοσωλήνες, όπως ρινοφαρυγικούς αεραγωγούς, αναλώσιμα για στρώματα, ηλεκτρικά ενάντια κατακλήσεων και πάρα πολλά άλλα είδη. Είπε ότι αυτές οι εντολές πρέπει να ξαναγίνουν εξ αρχής με τη νέα διαδικασία που επινόησε, την οποία νέα διαδικασία την κλιμάκωσε στη συνέχεια. Αφιέρωσε μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία με 17 στάδια. 17 στάδια για να παραγγείλει ένα τμήμα το πιο στοιχειώδες αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, στα οποία στάδια το χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η προσωπική της έγκριση à la carte για κάθε εντολή προμήθειας, και μάλιστα κοντά σε όλα αυτά έβαλε στις ίδιες διαδικασίες και τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης για τον υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τον οποίο τον έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά και για, γενικά για τον εξοπλισμό τον, του νοσοκομείου, ανελκυστήρες κλπ, τον οποίο επίσης τον έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, όχι μόνο τον ιατροτεχνολογικό. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν τραγικές ελλείψεις αναλώσιμα υλικά, τις οποίες τις έχει καταγγείλει η ΕΙΝΑΠ. Λέω η ΕΙΝΑΠ για ένα συγκεκριμένο λόγο, επειδή οι αποφάσεις της ΕΙΝΑΠ διαβιβάζονται αμέσως online στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπουργών Υγείας. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν τα ξέρουν αυτά δηλαδή. Και επίσης από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κατ' επανάληψη, η τελευταία φορά που έγινε αναλυτική καταγγελία για τις τραγικές ελλείψεις υγειονομικού υλικού από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ήταν πριν από μια εβδομάδα. Σε αυτές τις καταγγελίες δεν έχει δοθεί η παραμικρή απάντηση, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διάψευση. Ούτε από τη διοικήτρια του νοσοκομείου, ούτε από το διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ούτε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ουσιαστικά δηλαδή τις ομολογούν, δεν τις διαψεύουν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ είναι κοινό μυστικό ότι όλα αυτά γινόντουσαν γιατί υπήρχε μια τεράστια οικονομική στενότητα την οποία προσπαθούσαν να τα κουκουλώσουν. Πριν από 4 μέρες, κύριε Τραπεζιώτη, διαπιστώσαμε έκπληκτη, με βάση επίσημα έγγραφα, ότι από την άλλη η κυρία διοικήτρια όλους αυτούς τους μήνες υπέγραφε απευθείας αναθέσεις σε μια συγκεκριμένη μόνο εταιρεία προμήθειας, μια συγκεκριμένη μόνο εταιρεία προμήθειας, για 2-3 υλικά τα οποία είναι 4ης-5ης προτεραιότητας, κάτι καθαριστικά, απολυματικά, με θαλασσινό αλάτι και κάτι τέτοια, όπου μέχρι τώρα οι 16 συμβάσεις, επαναλαμβάνω, 16 συμβάσεις που έχει υπογράψει, είναι συνολικού ύψους 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά, επαναλαμβάνω.
0: Για 16 συμβάσεις 378.000 ευρώ, μάλιστα.
1: 16 συμβάσεις με μια συγκεκριμένη εταιρεία, για τρία συγκεκριμένα είδη, 4ης-5ης προτεραιότητας.
0: Μάλιστα.
1: 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά, και μετά από αυτές μάλιστα στις 26 Ιουνίου υπέγραψε άλλες δύο απευθείας αναθέσεις στην ίδια εταιρεία για τα ίδια υλικά, που προετοιμάζουν και αυτές νέες συμβάσεις, γιατί όλες αυτές ήταν κατόπιν απευθείας ανάθεσης οι συμβάσεις, άλλα 90.000 ευρώ. Άλλα 90.000 ευρώ. Αυτό το θέμα έχει καταγγελθεί αρμοδίως. Δεν έχουμε πάρει την παραμικρή απάντηση από τη Δευτέρα το πρωί, όπου με τα έγγραφα επισυναπτώμενα τα επίσημα του νοσοκομείου δημοσιοποιήθηκε και καταγγέλθηκε το θέμα. Καμία απάντηση ούτε από τη διοικήτρια, ούτε από τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ούτε από την πολιτική ηγεσία του.
0: Δηλαδή, για να το πούμε απλά, για να το καταλαβαίνουμε έτσι λίγο σε τίτλους, από τη μία κόβεται οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει για τις προμήθειες των απαραίτητων υλικών.
1: Γάζες, φλεβοκαθετήρες.
0: Και από την άλλη για δευτερεύοντα υλικά, τα οποία τα χρειάζεστε, αλλά δευτερευόντως, αμέσως σε συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Δευτερευόντως, τεταρτευόντως και.
0: Τεταρτευόντως και πεμπτευόντως και εκτευόντως.
1: Μία συγκεκριμένη εταιρεία. Μία συγκεκριμένη εταιρεία. Ήδη συμβάσεις 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά. Και άλλες δύο καινούργιες απευθείας αναθέσεις που ετοιμάζουν απευθείας συμβάσεις, άλλες 90.000 ευρώ. Όλα τα επίσημα έγγραφα είναι στη διάθεση των υγειονομικών συντακτών από τη Δευτέρα το πρωί, και δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση.
0: Και είναι και έγγραφα, φίλες και φίλοι, τα οποία ο κ. Παπανικολάου μου τα έχει στείλει και τα έχω μπροστά μου. Είναι αδιανόητο αυτό και ως πρακτική και όπως και να το δει κανείς αυτό που μας καταγγέλει ο κ. Παπανικολάου.
1: Επίσης, κύριε Τραπεζιώτη, επειδή εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά τώρα συνδέομαι με τα πράγματα, καλά ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν έχω χαριστεί ποτέ σε καμία κυβέρνηση και σε καμία διοίκηση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, λέω τα στραβά τους και τα καλά τους έξω από τα δόντια. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η διαφάνεια έχει προετοιμαστεί. Συγκεκριμένα, Οκτώβριο του 2025, η κυρία διοικήτρια, ενώ ανακήρυξε επίσημα και αποδέχτηκε την υποψηφιότητά μου για τη θέση του αιρετού εκπροσώπου του γιατρού του νοσοκομείου στη διοίκηση. Στη συνέχεια, αυθαίρετα, ακύρωσε την υποψηφιότητά μου. Ακύρωσε τις εκλογές, δηλαδή. Δεν έγιναν εκλογές.
0: Mm-hmm. Τι τις χρειαζόμαστε.
1: Ο υποτιθέμενος εκπρόσωπος των γιατρών είναι διορισμένος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, για την ακύρωση υποψηφιότητάς μου επικαλέστηκε μια νομική γνωμοδότηση μίας δικηγόρου που δεν είναι στη νομική υπηρεσία της δεύτερης ΥΠΕ, είναι εξωτερική συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Την οποία γνωμοδότηση την έχω ζητήσει εγγράφος αρμοδίως και εξοδίκως, δεν μου την έχουν δώσει ποτέ. Στη συνέχεια είχαμε καταγγελίες στο επόμενο διάστημα και από άλλα μέλη της διοίκησης,
0: ναι,
1: ότι παραβιάζεται η νομοθεσία, δεν τους δίνεται ημερήσια διάταξη ηλεκτρονικά όπως γίνεται πάρα πολλά χρόνια που θυμάμαι εγώ που εκλέγομαι εκπρόσωπος των γιατρών στη διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Και στη συνέχεια φτάσαμε στο σημείο μετά από όλα αυτά να μην συνεδριάζει για καθόλου διοίκηση. Δεν έχουμε μόνο πρόσωπο όργανο διοίκησης, δηλαδή, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Αυτή η αδιαφάνεια λοιπόν είχε προετοιμαστεί και είχε συγκαλυφθεί, είχε στηριχτεί από τους ανωτέρους της κυρίας διοικητρίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά το πρώτο που είπατε, θα σχολιάσω και αυτό με τα εγγένεια, τις κάμερες, τα έργα.
0: Θέλω να πάμε με αφορμή αυτό όμως και να μου κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο και για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί έχουμε
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με γκολ του Γκόρντον στο 55. Ο Αλμπί Λέστε σοφάρισε με τον Έντσο Φερνάντης στο 85 και έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιπά με τον Ζερόμ Κιμ διακόπηκε καθώς έπεσε το σκοτάδι και ο Έλληνας τενίστας επικαλέστηκε θέμα περιορισμένης ορατότητας. Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέταν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πάω ανάποδα, ανάποδα πάω πια. Καλημέρα σας, πάω. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
0: Και ξέρεις γιατί πάω ανάποδα?
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί αυτή είναι η εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα πρενιάτικα.
1: Ναι, αυτή είναι...
0: Στην κανονική, ναι. Η Ελλάδα σήμερα που θα είναι σε μια ώρα, θα πάω κανονικά. Καλημέρα πάνω, παιδί μου. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Μία ώρα πριν είναι, γι' αυτό την λέμε και η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάζει και σήμερα, θα απουσιάσει και αύριο, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, αύριο θα είναι εδώ στις επάλξεις.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ωραία. Άρα πηγαίνουμε μαζί μέχρι τις 11. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Τι άλλο, έχουμε τα δωράκια που μπορεί να στέλνετε το όνομα, τυπώνει μόνο και τη λέξη Νάξος και Κυσός. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Νάξος και στενή. Στενή Εύβοια.
1: Ωραία.
0: Τι λέω τώρα, Εύβοια. Ο πρωθυπουργός ήταν βόρεια μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εκεί που στέλνουμε εμείς τον κόσμο. Νότια μεριά. Μεσαία μεριά. Εγγένεια, κορδόνια πάλι. Κορδέλες.
1: Ναι, είχαμε τα σχετικά εγγένεια. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω, τι εγγένειες?
1: Ήταν σε μια ιατρική μονάδα.
0: Και πού ήταν?
1: Τι εννοείς πού ήταν?
0: Ο υπουργός πού ήταν?
1: Α, ο υπουργός δεν ήταν εκεί.
0: Και πώς εγγενίασε η ιατρική ομάδα χωρίς υπουργό?
1: Γιατί σου λέει.
0: Τι σου λέει, δεν υπάρχει, σου λέει.
1: Το κομμάτι το δικό μου.
0: Συγγνώμη, χωρίς τον υπουργό.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει παντού, δεν θα πάμε
0: στο δικό του μαγαζί.
1: Αρχηγού παρόντος.
0: Στο δικό του μαγαζί.
1: Σιγά μου το δικό του μαγαζί.
0: Δικό του δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, τι εντάξει.
1: Αφού πήγε ο πρωθυπουργός.
0: Ο πρωθυπουργός. Ο υπουργός.
1: Μπορεί να θέλει να πάει μόνο στον πρωθυπουργό.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτό δηλαδή σημαίνει τίποτα, καμιά κόντρα, ας πούμε, μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά να μην τον παίρνει μαζί του βόλτα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως,
1: ναι, πάντως δεν νομίζω ότι αρέσανε πολύ αυτές οι δηλώσεις του Μαξίμου.
0: Επειδή το ξέρουμε ότι δεν αρέσανε πολύ.
1: Τώρα, αν ήταν ο λόγος αυτός, δεν το γνωρίζω. Τι να σου πω.
0: Τέλος οι βόλτες. Με αυτά που λες, τιμωρία.
1: Μπορεί για λίγο. Κι άλλοι δεν
0: καλά, και στο πάγκο. Και στο παιδί σου, άμα βάλει μια τιμωρία, δεν του πει σε πόσο ζώ θα είσαι τιμωρημένο, θα του βάλει μια μέρα, μια εβδομάδα.

0: Έτσι που λες, με βάλε στην Εύβοια και θυμήθηκα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί, ότι δεν πήρε. Μπορεί να το έχει βάλει μια εβδομάδα τιμωρία, 10 μέρες.
1: Ναι. Να είναι στον πάγκο δηλαδή.
0: 10 μέρες τιμωρία στον πάγκο. Δεν μπαίνει ποτέ στον πάγκο ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, γιατί κάτι θα πάει, δεν έχει το δικό του, θα βρει κάποιο άλλο χαρτοφυλάκιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το, αυτό πληρώνει ω τώρα τα πολλά χαρτοφυλάκια. Λοιπόν, επίσης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα με διορθώνει, νομίζω ότι με διορθώνει. Δεν τον ρώτησε κανένα τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια πότε θα κάνει εκλογές. Κανένα.
1: Είπε ότι να είστε στις επάλξεις μαζί για τις εκλογές το 2027.
0: Δεν τον ρώτησε κανένα.
1: Εντάξει, το είπε μόνο.
0: Τι πρεμούρα τραβάει. Γιατί αφού δεν τον ρωτάνε τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές. Μα δεν σε ρωτήσαμε πότε, ρε φίλε. Κάνε όποτε θες.
1: Εντάξει, δεν τον ρώτησε κανένας,
0: κανένας,
1: αλλά μπορεί να νομίζει ότι υπάρχει μια άγχος για αυτό το πράγμα, μια αγωνία. Και σου λέει να εγώ να κάνω το σχέδιο πρόληψη, να σας διώξω το άγχος.
0: Αν υπάρχει κάποια αγωνία, είναι μια καρέκλα που περιμένει έναν και αυτοί που θέλουν να κάτσουν.
1: Ναι.
0: Και αφού δεν συμφωνούν να κάτσουν όλοι μαζί, γιατί πρέπει να μοιράσουν και το μισθό μετά και τη δόξα, και δεν θα κάτσουν όλοι μαζί, προσπαθούν να την παίρνουν καθένας μόνος. Άρα την αγωνία ποιος την έχει? Την αγωνία την έχει ο Μητσοτάκης, την αγωνία την έχει ο Τσίπρας, την αγωνία την έχει ο Ανδρουλάκης. Μιλάω για αυτούς που δημοσκοπικά φαίνονται πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Σωστά, δεν τα πα. Έτσι φαίνονται. Ναι. Άρα λοιπόν την αγωνία για την καρέκλα την έχουν αυτοί. Και την δική τους αγωνία τώρα θα μας την περάσουν εμάς. Εμείς έχουμε άλλες αγωνίες.
1: Όπως.
0: Ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν θα αλλάξει.
1: Ποιος θα πάει στην ταινία βίας.
0: Ποιος θα πάει στην ταινία βίας. Γιατί εντάξει, έχουν καταλήξει, θα πάει Μπουρναράς με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό. Μαζί με το Σάκη, αφού έστειλε ένα μήνυμα χθες και λέει πάνω, πάμε μαζί. Είναι επίσημη πρόταση, τι να κάνω.
0: Καταγγέλλω λοιπόν διαφθορά καταγγέλλω εδώ στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα και τον κύριο Μπουρναρά που προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει, να αλλάξει, να μπερδέψει τα ταξίδια. Να μην πάει κερδισμένος και να πάει αυτός.
1: Λοιπόν, προσοχή σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Χθες είχαμε πάλι κάποιες φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Τελείωσε για τους υποψήφους των Πανελλαδικών η προθεσμία για το μηχανογραφικό. Όχι, τελείωσε, σήμερα ολοκληρώνεται.
0: Και τελειώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Μετά στις 25 Αυγούστου πάλι.
1: Εντάξει.
0: Μία και τελειώνουμε.
1: Ναι, χθες είδα ένα δημοσίευμα με το ρεζουμέ των μέσο όρο των 8 δημοσκοπήσεων.
0: Για πες το.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα. Πώς το
0: περίπου.
1: Στο περίπου ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, με 29 ακόμα κάτι. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά.
0: Δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Δεύτερος ο Τσίπρας με 17,7, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 17,7.
0: Καλά τα πας.
1: 17, κάτι.
0: Καλά τα πας.
1: Και μετά το Πασόκ, αν το θυμάμαι καλά, στο 11, κάτι.
0: 11,2.
1: Ίσως να μην το θυμάμαι.
0: 11,2.
1: Κάπου εκεί.
0: Αν έχουμε δει την ίδια. Λοιπόν, άλλη μία έχουμε. Άλλη μία μετρησούλα έχουμε. Και μετά ξαναμετράμε 25 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάμε διακοπές.
1: Είναι τα μπάνια του λαού τώρα.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Αυτή δεν είναι η ατάκα. Κάθε φορά για το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κλείνει και η Βουλή έτσι κι αλλιώς τον Αύγουστο, έτσι.
0: Να μην πάνε οι άνθρωποι διακοπές. Έχουν,
1: ναι,
0: κουραστεί.
1: Προφανώς.
0: Έχουν κουραστεί να βρίζουν, να πλακώνονται, να αλλομηνύονται. Πόσες φορές το έχουμε δει τώρα αυτό?
1: Εντάξει, τις μηνύσεις δικηγόροι την κάνουν τη δουλειά. Δεν κουράζονται πάρα πολύ. Εκτός αν είναι ο δικηγόρος ο ίδιος, το ίδιο το πρόσωπο και την κάνει μόνος του.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Γιατί είναι και δικηγορίζουν και κάποιοι.
1: Όπως κύριε Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα.
0: Ναι, φερρυπίν, έφερες ένα παράδειγμα. Λοιπόν, βρίζονται, πλακώνονται, μηνύονται. Να μην πάνε διακοπές να ξεκουραστούν. Θα τους αφήσει ο Πρωθυπουργός να πάνε διακοπές.
1: Επειδή είναι προεκλογική χρονιά.
0: Δεν είναι, του χρόνου είναι προεκλογική χρονιά.
1: Η σεζόν ξεκινάει από Σεπτέμβριο όμως. Δηλαδή, όταν λέμε μια μπασκετική σεζόν, είναι Σεπτέμβριο με Ιούνιος.
0: Ναι, και σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Εδώ, προεκλογική χρονιά του χρόνου.
1: Όχι,
0: αφού εκλογές είναι του χρόνου.
1: Αφού από το Σεπτέμβριο θα πούμε στη σεζόν που μέσα σε αυτή τη σεζόν, τη σχολική χρονιά, θα γίνουν εκλογές.
0: Άρα, προεκλογική είναι η ΔΕΘ.
1: Η ΔΕΘ, ναι.
0: Άρα,
1: νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή θα κάνει μια δήλωση όπου θα καλέσει τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Να είναι γέρος πίσω στα καθήκοντά τους.
0: Όχι μόνο αυτό. Να είναι γέρος στα χωριά τους. Να είναι γέρος στις περιφέρειές τους. Να κάνουν διακοπές πίνοντας καφέ μαζί με τους και παίζοντας τάβλι. Τώρα τένις, ό,τι θες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Γι' αυτό πήγε να δείξει το δρόμο. Πήγε στη Νέα Σμύρνη να παίξει τάβλι για να δείξει το δρόμο.
0: Ό,τι ξέρει ο καθένας. Ξέρει τάβλι, ξέρει τένις, ξέρει σκάκι. Ό,τι ξέρει ο καθένας να παίζει εκεί με τους χωριανούς στην περιφέρειά του και αφήστε τις διακοπές και τα μπάνια γιατί έρχεται η ΔΕΘ.

0: Σήμερα το πρωί είχαμε και μία φωτιά η οποία ξέσπασε στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ναι, σε μία επιχείρηση κρεάτων, τροφίμων. Έξι οχήματα της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το ξαναπεί, το ξαναλέω. Συνταξιού.

0: αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο. Πρόταση νόμου μπορεί να καταθέσει.
1: Να, ορίστε τώρα, τώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητάει από το Πασόκ να καταθέσει το νομοσχέδιο για το θέμα τη 13η σύνταξη. Λοιπόν, σου λέω, για του συνταξιούχου θα δώσει ο Πρωθυπουργό, θα δώσει ο Τσίπρα, έχει ήδη δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, όταν λέμε θα δώσει, θα μα τάξουν όλοι. Το μα δεν είναι για μα, για του συνταξιούχου.
0: Η 13η σύνταξη κόπηκε το 2009, το 10. Εκεί κόπηκε. Κόπηκε επί ΓΑΠ, επί Γιώργου Πανδρέου. Πρόσεχε. Δεν κόπηκε τελείως επί ΓΑΠ, γιατί τα έψαξα χθες. Κόπηκε σε ένα μεγάλο βαθμό και αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέχρι 400 ευρώ η Ιανουάτη, 13η. Και μετά ήρθε η επόμενη κυβέρνηση Σαμαράς Βενιζέλος, την κατήργησε τελείως.
1: Και μετά ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και η επόμενη κυβέρνηση και μας κατέστρεψε τελείως. Ούτε εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Λάθος σου κάνει. Δεν θα παίρναμε σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον έχει καταργήσει το 19.
0: Έτσι είχε πει.
1: Δεν τον έχει καταργήσει το 19 με τον πρωθυπουργό σου, Μητσοτάκης. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλος έχει υποθηκεύσει και σένα. Όχι μόνο εμένα, ηλικιακά, και σένα. Αλλά νομίζω ότι από το 19 ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Θυμάμαι τον πρωθυπουργό να το λέει. Καταργεί τον νόμος Κατρούγκαλου. Με το που βγω, εγώ λέω το πρώτο που θα κάνω είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
1: Άρα εγώ πιστεύω τον πρωθυπουργό, άρα δεν υπάρχει νόμος Κατρούγκαλου, άρα θα πάρω σύνταξη. Βρε, θα πάρεις και εσύ. Καλή σύνταξη. Λοιπόν, έχουμε Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε 16 πολυκατοικίες.
0: Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο σχετικό.
1: 200 διαμερίσματα. Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο που, η οποία δεν είχε μόνο την Κυψέλη.
0: Ήταν το πρώτο θέμα αυτό που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, επειδή το ρώτησα.
1: Ναι.
0: Και ήταν το πρώτο θέμα αυτό.
1: Το πρώτο θέμα, αυτό πρώτο θέμα θα είναι σήμερα, γιατί σήμερα συναντιέται ο Δήμαρχος με τους Big Boss του Μετρό.
0: Ναι.
1: Της Μετρό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που συζητήθηκε στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και μάλλον πάρθηκε απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ποιος θα πάει να μαζέψει τα πετράλωνα την πολυκατοικία που πέσε.
0: Είπε ο κύριος Ντούκας ότι θα τον αναλάβει αυτό το έργο ο Δήμος Αθηναίων.
1: Στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι θα πάει ο Δήμος Αθηναίων και θα μαζέψει αυτά που έγιναν στα πετράλωνα.
0: Δεν κάνεις λάθος. Είπε μάλιστα την ατάκα ο κύριος.
1: Την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ο κύριος Ντούκας, πάλι ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει το βάρος.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Μετρό να λέει ότι όλα καλά, όλα αμφθηρά. Έχουμε να λένε ότι εμείς στείλαμε, λέει, και είδαμε και στατικότητα δεν υπάρχει, ούτε στους φέροντες υπάρχουν προβλήματα. Το μόνο που υπάρχουν, λέει, είναι στους οβάδες, είναι, λέει, κάτι τέτοιο. Εμείς στείλαμε, λέει, συνεργεία και αποκαταστήσαμε τις βλάβες. Λοιπόν, μίλησα με κάτοικο της περιοχής και λέει, από τις 15-16 πολυκατοικίες, μόνο η μία ή δύο τους βάλανε μέσα τα συνεργεία. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν μπαίνουν τα συνεργεία μέσα, πριν μπουν, τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τις σοβάδες που θα σοβαντήσουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Οπότε οι πολυκατοικίες και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών λένε σοβαρολογίες. Εδώ, όπως μου λένε, όπως μου είπαν χτες που ήμουν στην περιοχή, κάθε μέρα από τότε που αρχίζει να γίνεται το μετρό εδώ, κάθε μέρα είναι σαν να ζούμε ένα μικρό σεισμό.
0: Ναι.
1: Οι πόρτες και τα παράθυρα μέσα στα σπίτια, μία κλείνουν πολύ, μία σφινώνουν δηλαδή, μία ξαναανοίγουν και δεν κλείνουν καθόλου. Κάτι κουνιέται. Σήμερα, λοιπόν, μάλλον
0: η συνάντηση,
1: ο Δήμαρχος
0: η συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.
1: Σήμερα δεν είναι.
0: Ναι, είναι στις 12 το μεσημέρι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, ΑΕ, είναι ο Χρήστος Φαφούτης.
1: Άρα καλά μου τα είπαν χτες εμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που λέει ότι κάναμε ελέγχου στατικότητα. Πόσους κάναν στο ελέγχο στατικότητα, εφόσον οι κάτοικοι δεν είδαν κανένα πολιτικό μηχανικό, δεν είδαν τίποτα και λέει πώς με τα μάτια. Πήγαν και τα κοιτάξαν τα κτίρια και λένε τι καλά που είναι όρθια. Εγώ δεν λέω ότι θα πέσουμε. Ούτε έχει δείξει κάτι αντίστοιχο. Γιατί το μετρό πλέον δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Και μόνο ρογμές να υπάρχουν δεν είναι και λίγο.
1: Και μόνο
0: δεν χρειάζεται να πέσει ολόκληρο το σπίτι.
1: Και μόνο να νιώσει.
0: Και μόνο να νιώσει δηλαδή και να δει και λίγες ρογμές, λες κάτι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο και το αίσθημα της ανασφάλειας, μήπως και γίνει κάτι, δεν είναι και λίγο.
1: Να σου πω ότι κάποιοι έχουν φύγει.
0: Ναι, έχουν φύγει κάποιοι.
1: Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Λοιπόν, και έχουμε και το παραμένουμε στο κομμάτι του Άργους, έτσι, με το νέο αυτό παιδί, που δηλαδή αν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος

0: είπε.
1: Το άκουσε ο κύριος Δήμαρχος και παραιτήθηκε μια δημοτική σύμβουλος του Δημάρχου, τις οποίες δεν της άρεσαν οι δηλώσεις του και παραιτήθηκε.
0: Βεβαίως οι δηλώσεις του Δημάρχου άρεσαν στην κυρία Λατινοπούλου.
1: Εντάξει, okay.
0: Ψηλαμβάνεται, λέει, την αστυνομία την ώρα του καθήκοντος. Ποιο είναι το καθήκον της αστυνομίας? Ο καθήκοντας της αστυνομίας, κυρία Λατινοπούλου, ποιος είναι? Δηλαδή να το καταλάβουμε, κύριε Λατινοπούλου, ποιος είναι ο καθήκοντος της αστυνομίας. Δηλαδή, τι να πω, δεν θέλω να σχολιάσω. 6939-943-943 και σήμερα συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, σήμερα, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δηλαδή, όχι τώρα, μετά, στην άλλη εκπομπή θα συζητείτε.
1: Χθες είχαμε και την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο ΟΑΝ, όπου μεταξύ άλλων παραδέχτηκε για άλλη μια φορά, πρόσεχε τώρα την αποκάλυψη που έκανε.
0: Φτιάξου λίγο. Πρώτα να χειροκροτήσω, βάλε λίγο μουσική.
1: Όχι, χειροκρότα για να ακουστεί τη μουσική να πει. Χειροκρότα για να ακουστεί το χειροκρότημα. Για χειροκρότα.
0: Εσύ κόρτιος όμως.
1: Παραδέχτηκε
0: πρόσφατα. Έτσι πρέπει.
1: Παραδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Μαρινάκης, τι ποιος? Παραδέχτηκε, λέω, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
0: Συγγνώμη.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος την είδε και θύμωσε.
0: Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις ρεπορτάζ.
1: Έφτιαξε, περίμενα.
0: Δεν έχεις ρεπορτάζ.
1: Να σου πω, θα μου πεις. Αφού την είδε και θύμωσε ο πρωθυπουργός, και σου λέει, αφού την είδα εγώ την ακρίβεια και θύμωσα, τι θα κάνω τώρα, θα φτιάξω μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει, να τη δουν και οι υπόλοιποι, ο κόσμος. Για να θυμώσουν και αυτοί. Και αφού την είδε και ο υπόλοιπος κόσμος, βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει: όντως, παιδιά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πώς είναι?
0: Τη βλέπει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Θυμώνει.
1: Ναι. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Και εγώ αυτό έχω πει.
0: Πόσο κάνει?
1: Πόσο κάνει, ωραία.
0: Παίρνει τηλέφωνο το Μαρινάκη. Του λέει: ο Μαρινάκη, ποια ακρίβεια? Εγώ πήγα στο περνάω και πήρα ό,τι θέλω.
1: Α, δεν ήξερε ο Μαρινάκης. Δεν είχε ενημερωθεί. Μαρινάκης ακόμα, για την ακρίβεια.
0: Όχι, γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει ό,τι θέλει, γυρνάει σπίτι και έχει λεφτά στην τσέπη.
1: Ναι. Λογικό είναι για το.
0: Και 151 πλάσ το ίδιο είναι. Για να μην σου πω και 300 πλάσ το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όταν.
1: Το πλάσ των 300 ποιοι είναι?
0: Δεν θα αυξηθούν.
1: Εδώ γίνεται αγωνία να μειωθούν οι βουλευτές.
0: Για
1: πες. Θα αυξηθούν?
0: Για πες στους βουλευτές αυτό.
1: Ναι, οι ίδιοι δεν θέλουν, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά υπάρχουν ειδικά τέτοιες προτάσεις.
0: Λοιπόν, γιατί.
1: Έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, εύκολα μπορεί να γίνουν 200 κατευθείαν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Είδα
0: τώρα που το συζητάμε και η
1: ΑΔΕ.
0: Κάνει έλεγχο, λέει, για καταθέσεις μέσα στους ενήμους και καταθέσεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πάει στους 300 βουλή, στους μισούς, θα τους πιάσει.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαι, έτσι. Δηλαδή, μίση δεν έχουν. Ναι. Κάτι ψηλά έξω.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Λοιπόν, άρα η ακρίβεια, ναι, δεν είναι. Μόνο ο πρωθυπουργός την είδε και θύμωσε και έδωσε και 400 χιλιάρικα από την τσέπη του για να φτιάξει το πόσο κάνει.
1: Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, από την τσέπη του, μωρέ. Τι από την τσέπη του.
0: Από πού τα έδωσε?
1: Από την τσέπη του δημόσιου κουμπαρά.
0: Και ποιος είναι αφεντικό του δημόσιου κουμπαρά?
1: Ο Μητσοτάκης είναι.
0: Άρα από ποια τσέπη τα έδωσε?
1: Αλλά όχι από τη δική του τσέπη.
0: Από τη δική του τσέπη.
1: Δική του τσέπη, αλλά τη γεμίζουν άλλοι.
0: Ναι, δική του τσέπη είναι.
1: Δική του τσέπη που τη γεμίζουν άλλοι όμως.
0: Μα όλοι όσοι μας έχουν κυβερνήσει από τη δική του τσέπη δεν μας τάζουν, δεν μας δίνουν, δεν μας έφεραν τα μνημόνια, δεν μας κράτησαν τα μνημόνια. Από ποια?
1: Από τη δική του τσέπη.
0: Από τη δική του τσέπη.
1: Με γεμισμένη από άλλους όμως.
0: Από ποιους?
1: Από το κοινωνικό σύνολο.
0: Ποιο κοινωνικό? Το κοινωνικό σύνολο τους ίδιους. Βγάζει τους ίδιους. Θέλει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο.
1: Το δημόσιο κουμπάρα τώρα, λοιπόν, το γεμίζουν οι φορολογούμενοι.
0: Τώρα λοιπόν εγώ κάνω καμπάνια υπέρ ζωής Χρυστοτοπούλου, όπως κατάλαβες. Ναι. Διότι τα μνημόνια τα κάναμε. Ποιοι τα κάναμε? Εμείς τα κάναμε. Ποιοι ήμασταν εμείς? Αυτοί που κυβερνάμε. Ποιοι? Αυτοί που κυβερνάνε τώρα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Χθες στις 4 το μεσημέρι, που διήρκησε μέχρι το βραδάκι όμως, είχαμε και μια εκδήλωση από το Πασόκ στο Οδείο Αθηνών, εκεί στην Εργύρης, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πιο κάτω, όπως κατεβαίνεις αριστερά. Εκεί είναι το Οδείο Αθηνών. Είχαμε μια εκδήλωση για την παιδεία, η οποία ήταν ωραία. Μου είπαν να πάω, δεν πήγα τελικά γιατί δεν προλάβαινα. Αλλά επειδή την παρακολούθησα μετά, ήταν όντως πολύ ωραία και ακούστηκαν και πράγματα τα οποία όντως.
0: Τι εκδήλωση, ποιος την έκανε, ποιος δεν την έκανε?
1: Τι ποιος την έκανε, του Πασόκ.
0: Του Πασόκ την έκανε, ναι, εκδήλωση, ναι, για την παιδεία.
1: Ξεκίνησε, ήταν η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία, όχι μια εκδήλωση. Ήταν η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία. Μίλησε και ο κ. Παστρατίδης, που είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της παιδείας του Πασόκ, και έκλεισαν το απόγευμα προς βραδάκι 7-8 η ώρα με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα. Και σήμερα θα μας πει για την παιδεία ο Τσίπρας.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Σήμερα ή σήμερα ή αύριο έχει τη αυτό και την παιδεία Τσίπρας. Και σου λέω εγώ, ό,τι ο Μητσοτάκης θα φτιάξει την παιδεία.
1: Τι είναι ότι φτιάξει την παιδεία. Τι πάει να πει θα φτιάξει την παιδεία ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Τι είναι η παιδεία να τη φτιάξει.
0: Να τη φτιάξει. Ότι.
1: Χάλασε μια βρύση στο Μαξίμου να τη φτιάξει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό, αυτό. Σου λέω.
1: Η παιδεία δεν φτιάχνεται. Δηλαδή η παιδεία είναι ένα συνολικό εθνικό σχέδιο με βάση το ποια παιδεία θέλουμε να έχουμε το 2050-2060. Είναι βάση σχεδίου. Δεν θα τη φτιάξουμε. Αυτά που έλεγε μια κυρία σε έναν γκάλωπ και που λέει θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
0: Μιλάς τώρα για πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται αλλού.
1: Πού γίνονται.
0: Εδώ στο Ελλάδα.
1: Εδώ θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
0: Εδώ στο Ελλάδα θα τα υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης. Θα τα προτείνει ο Τσίπρας και θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, άμα πάρεις για την παιδεία, δεν θα είναι για μακριά. Τα ίδια θα πούνε.
1: Και τα συμφωνούν.
0: Μια-δύο διαφορές θα πούνε.
1: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, να σου πω που συμφωνούν. Στο ισχυρό εθνικό απολυτήριο και στην κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης θες, αυτό λέει και ο Τσίπρας.
0: Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Να
0: φύγουν οι πανελλαδικοί. Ότι έχουμε πολύ δυνατό επιτυχίο. Και να τα αλλάξουμε τις πανελλαδικές. Το ίδιο λέει.
1: Και ο Μανδουλάκης χθες είπε και οι αυξήσεις στο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Προφανώς το λέει και ο Τσίπρας αυτό.
0: Αυτό δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς το πει.
0: Κοίταξε, όταν μιλήσαμε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που τους χειροκροτούσαμε πριν τον Κυρανάκη.
1: Ναι.
0: Και όλοι, όχι μόνο
1: για τους εκπαιδευτικούς.
0: Όχι,
1: για τους γιατρούς.
0: Για τους νοσηλευτές.
1: Ναι, βαρέα δεν παίρνουν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, για τους νοσηλευτές.
1: Αν και κάποιοι μπορεί
0: το είπε
1: να θέλανε.
0: Το είπε το Πασόκ, συμφώνησε ο Τσίπρας και μετά το έκανε ο...
1: Βέβαια δεν το έκανε.
0: Και μετά με δική του πρωτοβουλία.
1: Δεν το έκανε καθολικά και ο Μητσοτάκης.
0: Δεν έχει σημασία, με δική του πρωτοβουλία το έκανε.
1: Ναι, δεν αφορά το σύνολο όμως του υγειονομικού προσωπικού.
0: Τώρα ψάχνει, το φτιάξε.
1: Τι τώρα ψάχνουν, δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες υγειονομικών.
0: Εννοείται.
1: Αυτοί που έχουν. Τα που πρέπει να πάρουν τα βαρέα και θεγινά και αυτοί που δεν τα παίρνουν.
0: Ακριβώς. Ίδια δουλειά κάνουμε όλοι. Λοιπόν, άρα. Για τους νοσηλευτές, το είπε ο ένας, συμφώνησε ο άλλος, το κάνει ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Ενώ στην αρχή διαφωνούσε. Το θυμάσαι.
1: Ποιος διαφωνούσε.
0: Ο πρωθυπουργός έλεγε: πού θα τα βρούμε τα λεφτά για να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά μετά το έκανε. Το ίδιο θα γίνει με τους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα γίνει και με την παιδεία. Για την υγεία, εγώ πιστεύω τον χθεσινό πρωθυπουργό που τον άκουσα, θα παραδίδει. Πού το παραδίδει,
1: τον χθεσινό πρωθυπουργό.
0: Το χθεσινό, ναι. Δεν ξέρω μέχρι πότε.
1: Χθες ήταν.
0: Λοιπόν, παραδίδει και εκεί αυτό λέω το χθεσινό. Παραδίδουμε, λέει, πού το παραδίδει, αφού θέλει να ξαναβγεί. Το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα, και ο Άδωνης αυτό πρεσβεύει, ότι έχουν γίνει πολλές μεγάλες αλλαγές.
0: Και έχουν γίνει
1: και δεν είναι λάθος. Σε θέμα υλικοτεχνικής υποδομής, όντως έχουν γίνει.
0: Και μεγάλες αλλαγές.
1: Για να μην, λέμε πράγματα.
0: Αλλά όταν λέει θα παραδώσουμε, πού θα παραδώσουμε, αυτό θα ξαναβγεί. Δεν θα ξαναβγεί. Δηλώνει ότι δεν θα ξαναβγεί.
1: Στην επόμενη κυβέρνηση, ο επόμενος κυβερνητικός σχηματισμός θα είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί να είναι με τον ίδιο πρωθυπουργό ή από το ίδιο κόμμα, αλλά θα είναι διαφορετική. Είναι άλλη κυβέρνηση. Και όταν γίνουν και εκλογές, είναι άλλη βουλή. Αλλάζει. Λέμε, δηλαδή όταν στην επόμενη βουλή θα λένε η προηγούμενη βουλή.
0: Που
1: θα είναι η ίδια κυβέρνηση, αλλά θα είναι η προηγούμενη βουλή.
0: Ναι, και θα λέμε ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να το λέει.
0: Γιατί να μην το λέει.
1: Θα είναι ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αφού πω ότι αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών θα είναι και το τελευταίο αντίο. Στην μεγάλη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αυτά, πάμε στις διαφημισούλες. Στέλνετε τα μηνύματά σας 69 39 943 943. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός για την Νάξο, κλήρωση για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Επίσης φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολύ ωραίες παραλίες του νησιού και των Κυκλάδων.
9: Και το beach bar είναι πάρα πολύ ωραίο.
8: Και το beach bar είναι πολύ ωραίο, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Και γεύσεις πολύ καλούς.
8: Και γεύσεις πολύ καλές, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε την λέξη Νάξος και το όνομα δεπώνυμού σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
9: Και όσοι δεν μπορέσετε να κερδίσετε, να πάτε στην Άξο, στην Άξο να πάτε ό,τι μπορείτε να πάτε έτσι κι αλλιώς, μία εκδρομούλα μέχρι τη στενή Εύβοιας. Είδες, Εύβοια ο Πρωθυπουργός, Εύβοια και ο Μπορναράς. Μήπως το κανονίσει ο Πρωθυπουργός το ταξιτήβο την εκδρομή αυτή? Περνώντας από εκεί σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: θα πάω Εύβοια, δώσε καμιά βόλτα στην Εύβοια.
8: Πρώτα άκουσε το ταξίδι και μετά το κανόνισε.
9: Α, μετά το κανόνισε. Λοιπόν, Εύβοια μπορείτε να πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού. Πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας, ίσως η καλύτερη κατά με. Και στην επιστροφή ένα γεύμα ή δείπνο στον διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, όπως λέει ο κ. Πρινάρας.
8: Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Μίλτο. Κακά τα ψέματα, όχι από, τον, από κάτω, να καταργηθούν οι πανελλαδικές, έτσι ώστε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να βγάζουν φοιτητές που μέσα στη χρονιά τους θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα βγαίνουν πανεπιστήμονες. Κακά τα ψέματα, οι πανελλαδικές είναι ένας τρόπος να καταλάβεις ποια παιδιά στρώθηκαν στο διάβασμα και ποια αγόρασαν βαθμούς.
9: Μίλτο, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σου. Καθόλου πραγματικά, διότι δεν μπορεί να κρίνεται μία ολόκληρη χρονιά ενός παιδιού σε δύο ωρίτσες. Και το έχω ξαναπεί, όλοι μας έχουμε ζήσει σε αυτές τις εξετάσεις μαθηταράδες, τα φυτά που λέγαμε, εκείνη την ημέρα να μπλοκάρουν και να μην περάσουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εάν αλλάξει, θα λυθεί και οικονομικό πρόβλημα των οικογενειών. Διότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν στέλνει το παιδί της σε φροντιστήρια, σε ξανά μανά φροντιστήρια, για να φτάσει να κρίνεται ο χρόνος του μέσα σε δύο ωρίτσες. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει, βεβαίως σε βάθος χρόνου, αλλά το βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Διότι το
8: σε βάθος τετραετίας που λέμε συνήθως.
9: Όχι ρε εσύ, όχι ρε πάνω.
8: Με αυτό δεν το αφήγημα, σε βάθος τετραετίας.
9: Σε βάθος δωδεκαετίας λέω. Ο πρωθυπουργός.
8: Τώρα γίνει δωδεκαετίας. Από το 19 που βγήκε σου λέει το 30.
9: Σε βάθος δωδεκαετίας. Σε βάθος δωδεκαετίας εγώ θα έχω φτιάξει την Ελλάδα του 30.
8: Αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, ε. Είδα, νομίζω το ορτολόγιο είναι.
9: Πάμε κοινό. Μανταλάκια έτσι να
8: πάμε, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από την βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο σε χρόνο ρεκόρ. Το περιοδικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν.
9: Και μπορεί να πάει και πιο πίσω για να προλαβαίνουν, λέει, να προκάμουν.
8: Εφημερίδα Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων.
9: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Είδες, με διάβαση Απογευματινή.
8: Ναι.
9: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους θα είναι από την Νέα Δημοκρατία, από τον Τσίπρα, από το Πασόκ. Θα είναι γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Ναι. Ποιοι κόψανε, πήρανε, κάνανε, ράνανε, υποθηκεύσανε τους συνταξιούχους. Αυτοί. Και τώρα, σε αυτή τη ΔΕΘ, οι ίδιοι θα έρθουν και θα μας πούν ότι ξέρετε κάτι. Το καλάθι των συνταξιούχων θα γεμίσει. Από ποιους?
8: Αλήθεια αυτό.
9: Από εμάς. Από εμάς που σας τα κόψαμε, από εμάς που σας υποθηκεύσαμε, από εμάς. Θα έρθουμε τώρα και θα σας πούμε μπράβο, τι ωραία που τα κάναμε, αλλά τώρα άλλαξε ο Μανολιός.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Η ώρα είναι 8:37 και θα πω συμφωνώ μαζί σου, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε και ονοησυχείο και στην εφημερίδα Απογευματινή, είδα την ολοκληρώσαμε, οπότε δεν πάμε στην επόμενη. Και από κάτω, αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.
9: Μας διαβάζει και η εφημερίδα των συντακτών. Χθες δεν λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός το έχει κανονίσει, όταν η βενζίνη είναι 2,50 θα την αγοράζουμε 2,40. Όταν θα πάει 2,30 θα την αγοράζουμε 2,20. Αυτό δεν είναι, το είπαμε χθες.
8: Ναι. Προχθές το είπαμε. Προχθές το είπαμε την πρώτη φορά, χθες την δεύτερη.
9: Ωραία. Άρα λοιπόν, τι είπατε. Ο Πρωθυπουργός κανονισμένο είναι. Άμα πάει 2,50.
8: Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε με ελικόπτερο, βλέπεις χθες. Βλέπεις, δεν το.
9: Τι καίει το ελικόπτερο?
8: Αυτό δεν ξέρω.
9: Τι βενζίνη έκαψε?
8: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πως του βγαίνει πιο οικονομικό.
9: Και πήγε και με ελικόπτερο και δεν πήρε και τον Άδωνη μαζί του. Και πάει να αγκαινιάσει μαγαζί του Άδωνη. Και δεν παίρνει Άδωνη μαζί του μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με Σαμαρά.
8: Λες να το έχει πάρει βαριά ο Άδωνης.
9: Τώρα που πάει Σαμαρά, να ρωτήσω κάτι.
8: Ρώταμε.
9: Θα έχει μαγαζί ο Σαμαρά στη Σόλωνος?
8: Ανοίγει γραφείο εκεί.
9: Ανοιχτό είναι το μαγαζί, αλλά θα είναι γραφείο εκεί στη Σόλωνος.
8: Εντάξει, δεν το γνωρίζω, αλλά πολύ πιθανό.
9: Περνώντας,
8: και η Καριστιανού είχε ανοίξει το κέντρο στο Κολωνάκι γραφείο.
9: Περνώντας λοιπόν εκεί στη Σκουφά στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου, ναι, άκουσα μία συζήτηση ότι με κάποιον έτσι βιβλιοπόλη θα μιλήσει και θα χρησιμοποιήσει την έδρα.
8: Εσύ
9: του.
8: Μόνο εκεί είσαι, αυτό το μαγαζί τα ακούς.
9: Περνάω κάθε μέρα μία βολτίτσα.
8: Και πώς προλαβαίνεις τα αυτιά σου, δηλαδή?
9: Περνάω συγκεκριμένη ώρα που ξέρω ποιοι θα είναι.
8: Και τι, έχει ησυχία και ακούς μόνο ένα τραπέζι, είναι έξω-έξω τραπέζι?
9: Έξω-έξω τραπέζι, ναι. Και πάνε και διάφοροι φίλοι, συνάδελφοι, φίλοι που μετά τα λέμε και τηλεφωνικά και
8: αυτό.
9: Και... λοιπόν, στη Σόλωνος θα είναι μάλλον εκεί τη βασική του, μια βασική του έδρα, θα πουλάει βιβλία.
8: Και βιβλία θα πουλάει.
9: Ναι, βιβλία θα πουλάει.
8: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα δηλαδή η συγκέντρωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακοινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αυτό το υπερπλεόνασμα, όταν το λέμε, γιατί το λέμε πάντα ως θετικό? Δηλαδή, τι προσφέρει το υπερπλεώνασμα και δεν είναι απλά το πλεώνασμα. Δηλαδή, το πλεώνασμα το καταλάβω, πρέπει να έχουμε πλεώνασματικό ρυθμό. Μια χαρά.
9: Έχουμε παραπάνω έσοδα λοιπόν από αυτά που έχουμε υπολογίσει. Οπότε έχουμε δύο τεινά. Το πρώτο, μπορούμε να προπληρώσουμε κάποια δάνεια
8: από όταν
9: χρησιμοποιούμε τα επιτόκια.
8: Αυτό
9: και το δεύτερο, ένα. Από το υπερπλεώνασμα, σε σχέση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε και κοινωνική, να κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Να δώσουμε κάτι.
8: Ναι, αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Στην πρώτη περίπτωση να το καταλάβω ότι θα πληρώσουμε.
9: Θα δώσουμε, γιατί...
8: Μα το, για να βγει το υπέρ, πάει να πει ότι πού τα πήραμε για να βγει το υπέρ.
9: Απόλυτο.
8: Από τον κόσμο.
9: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι όλος ο κόσμος.
8: Το να τα πάρω και να τα ξαναδώσω μετά πίσω με μια μορφή πας επιδόματος κάτι, τι νόημα έχει.
9: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τα επιδόματα που ανακαλύφθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναπτύχθηκαν σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτές με τις δύο κυβερνήσεις, αυτές οι οποίες η μία ράβει, η άλλη κόβει μία ράβει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η φορολόγηση είναι και αυτούς που έχουν μεγάλες πισίνες, που έχουν γρήγορα κότερα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που δουλεύουν. Είναι για όλους.
8: Προφανώς.
9: Άρα λοιπόν από την όλη φορολόγηση, εμείς βοήθεια, εμείς τώρα, λες και εμείς κυβερνάμε, βοήθεια η κάθε κυβέρνηση δίνει σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
8: Μάλιστα.
9: Άρα τα παίρνει από όλους. Εγώ δηλαδή δίνω ένα που είμαι φτωχός, εσύ δίνεις τρία. Που έχεις γρήγορο κότερο, από τα τέσσερα. Μάλιστα. Λοιπόν μου δίνει και εμένα
8: 10%. Άρα αυτό που λέει ο Τσίπρας, να πάρουμε και ακόμα περισσότερο από το 1% είναι σωστή.
9: Τώρα αυτό το 1% που θα το πάρει ο Τσίπρας, τα γρήγορα κότερα και τις μεγάλες πισίνες. Βεβαίως οι συνεργάτες δεν ξέρουν ότι φορολογούνται τα κότερα και οι πισίνες ήδη, αλλά άμα είναι γρήγορα μπορεί να φορολογούνται το ίδιο. Λοιπόν, δεν βγαίνει, διότι αν εγώ έχω μια επιχείρηση που με υπερχρεώνει. Την παίρνω και την πάω στη Βουλγαρία. Και δεν θα φύγει μόνο το εισόδημα. Δεν θα φύγει μόνο το. Αυτά θα φύγει και θα φύγουν και οι δουλειές που δίνω εγώ σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι θυμούνται. Θυμούνται μερικές έτσι συζητήσεις που κάνανε, ή μου δίνεις τη δουλειά ή το παίρνω το μαγαζί και φεύγω και το πάω έξω.
8: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, Θάνος Πλεύρης. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα οι δομοί βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-2018. Η εφημερίδα Εσπρέσο, την ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανεψιό της Πάνο. Γιατί Μάρο Κοντού αναφέρεται. Πάμε στην εφημερίδα του Ποντίκη. Με ασφάλεια, σ' αρέσει η εφημερίδα του Ποντίκη, κύριε Γεωργιάδη.
9: Εννοείται, γιατί πάντα έχει. Με ασφάλεια. Το χιουμοριστικό που έχει στη γεωγραφία πάντα. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Με ασφάλεια, απαντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και από κάτω έχει αυτά τα χιουμοριστικά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη. Έχει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εξαπλώστερες με τέσσερις ανθρώπους, μία είναι κοινή. Και λέει μία κοπέλα, διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Αλήθεια είναι αυτό, τι μπορεί να εισπνέουμε. Η Ελλάδα λέει συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση αφρικανικής σκόνης σύμφωνα με την νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία ΑΒΑΞ, να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο. Μετρό, κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Εμείς να πούμε, κύριε Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε γι' αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι επικεφαλής παράταξης στην αντιπολίτευση και δημοτική σύμβουλος.
9: Και αύριο θα έχουμε τον αναπληρωτή
8: δήμαρχο.
9: Και αύριο τον αναπληρωτή δήμαρχο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, χθες ήσουν καλεσμένο στην Ταράτσα για ποτάκι?
8: Δεν είμαστε στην Ταράτσα, όχι.
9: Δεν ήσουν.
8: Και δεν έχω λάβει ακόμα πρόσκληση, δεν ξέρω γιατί, για τις 24 Ιουλίου.
9: Την άλλη Παρασκευή.
8: Την άλλη Παρασκευή.
9: Μήπως
8: στο Προεδρικό Μέγαρο.
9: Κληρώνεις δώρα, έχεις δουλειά και δεν προλαβαίνεις.
8: Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει ακόμα πρόσκληση.
9: Μήπως κληρώνεις δώρα εδώ και δεν προλαβαίνεις την άλλη Παρασκευή.
8: Δεν ξέρω.
9: Και δεν προλαβαίνεις να πας.
8: Άμα μου έρθει πρόσκληση, θα πάω. Ότι εννοείται θα πάω.
9: Και δεν θα κληρώσω τα δώρα πάλι για να πας.
8: Μα
9: εσύ.
8: Ειδικά τώρα που θέλει κόσμο.
9: Ναι.
8: Γιατί να μην το ανοίξει λίγο και να καλέστηκα να δύο άλλου δημοσιογράφου.
9: Πα κάλεσε.
8: Ποιο κάλεσε?
9: Εδώ λέει πάρτε συζύγους, πάρτε παιδιά, πάρτε γκόνια, πάρτε αλήθεια.
8: Δεν είμαι σύζυγος εγώ, τι να κάνουμε τώρα.
9: Πάρτε ό,τι θέλετε, πάρτε φιλενάδες, πάρτε φιλενάδους, πάρτε και ελάτε. Έχω και παγωτό, πάρτε, διαλέχτε.
8: Πώς λέω το τραγούδι, πώς το λέγανε, πάρτο.
9: Ναι,
8: δώστο,
9: ναι.
8: Δώστο.
9: Φέρτο.
8: Η εφημερίδα Κόντρα, τη διαβάσαμε την εφημερίδα Κόντρα. Η επόμενη εφημερίδα είναι ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Έως την 31η Δεκεμβρίου, παράταση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 και Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις.
9: Να σου πω.
8: Κοσμογονία έργων.
9: 7 ήταν οι βουλευτές χθες.
8: Χθες λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε την συνεδρίασή του της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: 7 βουλευτές.
8: Και ήταν μόλις 7 βουλευτές.
9: Εντάξει.
8: Καλός αριθμός, ναι. Είχαμε την σχετική επιστολή από τον κύριο Φάμελ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος κατήγγειλε ότι είναι λάθος το να γίνεται πρώτα η εκλογή του γραμματέα και στη συνέχεια του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: Να μην κάνουμε καθόλου Πρόεδρο, παιδί. Να μείνουμε στο γραμματέα, γιατί ήμασταν ένα αριστερό κόμμα και άμα μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο Καμένο να έρθει να βοηθήσει.
8: Τον γραμματέα.
9: Ο Καμένος βοηθάει μόνο Τσίπρα, δεν βοηθάει η ΣΥΡΙΖΑ.
8: Τον γραμματέα τον προανήγγειλε ο κύριος Πολάκης. Είναι ο κύριος Σαμανατίδης. Εκλέχτηκε λοιπόν, αποφασίστηκε να είναι ο κύριος Σαμανατίδης ο γραμματέας του κόμματος. Και το Σάββατο θα έχουμε την ψηφοφορία για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δύο είναι οι υποψηφιότητες. Είναι ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου. Πάντως να σου πω ότι από τον κύκλο του Παύλου Πολάκη, όχι ο ίδιος ο Πολάκης προσωπικά, από τον κύκλο του Πολάκη πιέζουν την Ρένα Δούρου να μην κατέβει υποψήφιο και να είναι ο κύριος Πολάκης μόνος του. Και τι είπε ο κύριος Φάμελος χθες, τι κατήγγειλε, ότι είναι λέει εκτροπή να αποφασίζεται πρώτα, να εκλέγεται πρώτα ο γραμματέας και στη συνέχεια ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί εκλέχθηκε πρώτα ο γραμματέας, όπου έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Πολάκη να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, τον είχε διαγράψει ο Φάμελος. Και στην περίπτωση που πήγαινε πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο κύριος Πολάκης. Και άρα έγινε πρώτα η εκλογή του γραμματέα για να επαναφέρει ο γραμματέας τον Πολάκη και να μπορεί να είναι υποψήφιος το Σάββατο.
9: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επίσης, αυτές τις μέρες να περιμένεις ότι θα ακουστεί ο Ευρωπαίος Υπουργός.
8: Ποιος? Έχουμε πολλούς.
9: Έχουμε πρωταθλητή. Έναν Ευρωπαίο έχουμε.
8: Έχουμε και τον κύριο.
9: Αυτός είναι πρωταθλητής.
8: Τον Πιερακάκη.
9: Πρωταθλητής είναι αυτός. Πρωταθλητής Υπουργός. Έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό.
8: Ναι, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά.
9: Ναι, ο οποίος, ως ονούπο, από ό,τι έμαθα, θα αρχίσει να λέει ότι Σεπτέμβρη. Όχι Σεπτέμβρη.
8: Κάνει περιοδίες ο κύριος Σκινάς.
9: Όπως όλοι, βρε, για τις διακοπές του κάνει. Δεν κάνει προεκλογικές περιοδίες. Εσείς τι κακός άνθρωπος που είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, πάει διακοπές ο άνθρωπος και αποφάσισε ο Ευρωπαίος, τιμή μας, υπουργός, να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή και μόνο αυτό θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να έχει. Σήκω να σε χειροκροτήσω.
8: Τι διακοπές στην Ελλάδα να κάνει, αφού είναι υπουργός ο κύριος.
9: Δεν παίρνουν υπουργοί.
8: Έχει πάρει τη θέση του Λαζαρίδη.
9: Δεν παίρνουν υπουργοί. Γιατί είμαι ωραίος.
8: Αυτός, γιατί είμαι ωραίος.
9: Ή γιατί είναι πιο ωραίος.
8: Δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, πάντως, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα μπορεί και Σεπτέμβριο να δώσει λεφτά στους αγρότες. Διότι τους αγρότες τους έχουν ξεχάσει.
8: Ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς.
9: Ναι.
8: Τι εννοεί θα δώσει λεφτά από την τσέπη του, θα βγάλει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Σαν τον Ερντογάν που ήταν πριν κάτι χρόνια σε μια. Κάπου με ένα κόσμο και έβγαζε λεφτά από την τσέπη του και μοίραζε τον κόσμο λεφτά.
9: Συγγνώμη. Το κουμπαράς πιανού είναι. Αυτού που κυβερνάει.
8: Ναι. Και τι βγάζει λεφτά και δίνει λεφτά.
9: Ποιος αποφασίζει πότε και πόσα και σε ποιους θα δοθούν τα λεφτά. Αυτός που κυβερνάει. Άρα λοιπόν είναι από την τσέπη του.
8: Ωραία, άρα θα δώσει, λοιπόν, θα μοιράσει λεφτά στο λαό.
9: Δώσαμε στους νοσηλευτές. θα δώσουμε. Τα, καλά, στου συνταξιούχου είναι σαν να του έχουμε δώσει ήδη. Έχουν ακούσει τόσο πολλά οι άνθρωποι που είναι σαν να του έχουμε δώσει ήδη.
8: Χορτάσαν.
9: Ναι, γιατί του έδωσε πρώτο ο Μητσοτάκη, όχι, πρώτο ο Ανδρουλάκη από την τσέπη του.
8: Τα ταξί. Έδωσε τη 13η σύνταξη.
9: Έρθε το Τσίπρα και έδωσε και 17η, που λέει ο λόγο, από την τσέπη του. Έδωσε. Έρχεται ο πρωθυπουργό και λέει: τι είναι τούτοι δύο. Όσα δίνουν οι δύο, εγώ κάτι παραπάνω. Ένα, δύο, τρία, χτύπησε. Μάλιστα. Το πήρατε. Άρα οι συνταξιούχοι τώρα πρέπει να είναι χαμογελαστοί και πλούσιοι. Είπαμε λοιπόν για τους συνταξιούχους. Οι αγρότες. Θυμάσαι τι έγινε τώρα πέρσι με τους αγρότες. Φέτος, πέρσι, πέρσι, φέτος. Με δρόμους, με.
8: Δεν έχουν πάρει αγρότες.
9: Τι έχουν πάρει.
8: Δεν έχουν πάρει.
9: Πάνω από τους μισούς δεν έχουν πάρει γιατί δεν φτάναν τα λεφτά, τα πήραν άλλοι. Τα πήραν αυτοί οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ.
8: Μάλιστα.
9: Του 1924 και του 1925. Δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω, το 24 και το 25.
8: Πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει από το 19 και μετά.
9: Τότε έγινε το μαγαζί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή πριν την Ευρωπαϊκή
8: Εισαγγελία. Μα η έρευνα από το 19 ξεκινάει.
9: Ναι, αλλά οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ υπήρχαν.
8: Υπήρχαν, ναι.
9: Τι νομίζεις.
8: Εντάξει, η περίοδος διερεύνησης από το 19 και μετά είναι όμως.
9: Ναι, λοιπόν, επειδή οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ τα φάγανε. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά για να δώσουν στους αγρότες. Τώρα τους χρωστάνε. Τους χρωστάνε πολλά. Βρε, εδώ δεν έχουν ξεφλήσει τον Ντάνιελ ακόμα.
8: Αλήθεια αυτό.
9: Λοιπόν, θα δώσουν τώρα, θα το πει ο Ευρωπαίος, θα το πει και θα δώσει. Είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη. Και εκεί μπαίνω στη δική σου σκέψη, στη δική σου λειτουργία, ότι ο Πρωθυπουργός θα τις πάει προς τα εκεί τις εκλογές. Κάτι να έχουν πάρει. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος.
8: Προς τα εκεί.
9: Προς την άνοιξη.
8: Προς την άνοιξη.
9: Ναι. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος. Και εγώ σου τάζω, θα σε κάνω Πρωθυπουργό. Και επειδή, τι άλλο να σε κάνω. Σου τάξω. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ κάτι να έχει δοθεί.
8: Ναι.
9: Να ψήσουμε μερικούς.
8: Το έχουμε πει την άνοιξη.
9: Εσύ το έχεις πει.
8: Εγώ το έχω πει την άνοιξη.
9: Ο Κακλαμάρης και ο Γεωργιάς λένε άλλα.
8: Εντάξει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων.
9: Λες να βάλει τιμωρία και τον Κακλαμάνη.
8: Όχι, δεν νομίζω.
9: Γιατί?
8: Αφού τον έκανε.
9: Κάτσε, περίμενε. Μία τιμωρία. Τα πρώτα να προκάμω. Έχω και ταξίδια στη μέση που δεν είναι προεκλογικά.
8: Δεν είναι, γιατί δεν έχει πει κάτι. Τι είπε.
9: Δεν είπε ο Κακλαμάνης ότι έχει γίνει κακός χαμός και ρωτάνε όλοι οι συνάδελφοι όποιον βγαίνει τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Κακλαμάνης που δεν το είπε ο άνθρωπος ότι καλό οι εκλογές να γίνει το Σεπτέμβριο για να φύγει η τοξικότητα. Και βγαίνουν όλοι και λένε ο Κακλαμάνης είπε εκλογές το Σεπτέμβριο. Που δεν είπε αυτό γιατί την άκουσα τη συνέντευξη. Είπε καλό είναι να γίνουν εκλογές να φύγει η τοξικότητα. Και όποιος θυμάται από εκλογές, αμέσως μετά υπάρχει μια γενική ηρεμία. Για λίγο.
8: Είναι μία.
9: Ναι. Για λίγο. Πριν την καταιγίδα. Για λίγο. Αλλά όντως και η τοξικότητα που έχουν αυτές οι εκλογές, νομίζω ότι έχει υπερβεί κάθε όριο.
8: Πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάγυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αφρικανό. Ποίηση των Ελλήνων με Μαύρη Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη.
9: Και χωρίς Ιθάκη.
8: Τι και χωρίς Ιθάκη.
9: Δεν είναι πρώτη Ιθάκη στην Οδύσσια.
8: Ναι.
9: Σε αυτή την Οδύσσια, ναι. Δεν είναι πρώτη Ιθάκη, έτσι.
8: Εφημερίδα Political. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψηφοί. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.
9: Και μην ξεχνάμε ότι το ενίκιο, τα φράγκα, επιδότηση και αυτό που λέγεται, πώς το λένε, το ταξί των συνταξιούχων, το Νοέμβριο δίνονται. Κάθε Νοέμβριο είπανε μόνιμα. Ναι. Και το ενίκιο, η βοήθεια ενίκιο.
8: Τι θες να πεις, θέλει να δοθεί
9: πρώτα. Δεν μπορεί να δοθεί, να πάρουν κανένα φράγκο στη τσέπη τους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους 5 μέρες πριν τις εκλογές. Άσχετο, το ονόμασε όπως ήθελε, το ταξί ήταν. Και οι συνταξιούχοι πήραν το ταξί και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη. Να τα προσέχει αυτά ο Πρωθυπουργός, γιατί τους δίνει το ταξί πάλι.
8: Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ παλαιά λογική το ότι θα σου δώσω κάτι ένα μήνα, τρεις μήνες, πέντε μήνες.
9: Πέντε μέρες
8: και θα με ψηφίσει μετά. Δηλαδή,
9: πέντε μέρες.
8: Δηλαδή, υπάρχει ακόμα κόσμο που θα πάρει κάτι και θα πει: α, θα τον ψηφίσω επειδή.
9: Γι' αυτό επειδή ο Τσίπρα την πάτησε πέντε μέρες πριν που έδωσε το ταξί. Γιατί πήραν όντω τα λεφτά, πήραν το ταξί και πήγαν και ψηφίσαν Μητσοτάκη. Να προσέχει ο Μητσοτάκης, γιατί όταν θέλει να του πει: περιμένετε το Νοέμβριο, μήπως δώσουμε κανένα φράγκο και πάρουν κάτι και. Λιγδό στα ντεράκια τους που λένε και είναι πάνε πιο χαμογελαστοί. Να προσέχει, γιατί ο προηγούμενος του έτσι την πάτησε.
8: Εφημερίδα Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Ένα ακόμα προεκλογικό σόου. Ο κύριο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
9: Α, και αυτοί μα διαβάζουν. Πιο νωρίς θα πάμε εμείς αυτό.
8: Εντάξει, βέβαια η εφημερίδα βγήκε από χθες το βράδυ, έτσι.
9: Ναι, εγώ δεν την είχα διαβάσει από πρωί, πρωινιάτικα. Να σου πω όμως, ναι. Εδώ γίνεται εγκαίνιο χωρίς Γεωργιάδη. Όχι εμένα. Ναι. Και θα ζητήσουμε αν έχει νεφρολόγο. Εδώ γίνεται εγκαίνιο χωρίς Γεωργιάδη.
8: Είναι πιο σημαντικό ο άνθρωπος από τον νεφρολόγο.
9: Πώς θα βγουν οι φωτογραφίες, πώς θα κάνουμε social, πώς θα κάνουμε βιντεάκια. Κάνουμε εγκαίνια χωρίς τον υπουργό
8: του. Καλά, τα κάνει μόνο του Κυριάκου αυτά, γιατί θέλει και να έχει τον Άδωνη.
9: Ναι, αλλά στο μαγαζί του Άδωνη.
8: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έτσι ήθελε ο πρωθυπουργός, σου λέει ο πρωθυπουργός είμαι, θα πάω μόνος μου, έτσι γουστάρω.
9: Μήπως δεν τον χωρίσει ένα μικρό το ελικόπτερο για οικονομία.
8: Μήπως ήταν ατομική πτήση.
9: Μήπως ατομική, για οικονομία να βάζουμε λίγους μέσα.
8: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμωνα, οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρους Κοντού στον Άγιο Σάβα.
9: Εσείς 69-39-943-943 να στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αυτά που λέμε, αυτά που δεν λέμε, αυτά που θα θέλατε να ακούσετε και όλα μαζί να τα συζητήσουμε, αλλά να πείτε και ένα νάξος στενή, στενή,
8: ναι.
9: Νάξος, νάξος, στενή, στενή, νάξος. Λοιπόν, 69-39-943-943. Τελειώνει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Αυτό ήταν.
8: Αυτό ήταν.
9: Ήταν ο κύριος Πάνος
8: Πουλγάρας. Ό,τι ακούσατε.
9: Ήταν ο κύριος Πάνος
8: Πουλγάρας. Ο κύριος Γιώργος Ζεωριάς στο άλλο μικρόφωνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
8: Ναι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και μας ακούτε. Είναι η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς πια στους ήρωες του Κηφισού, αλλά είχε κάτι μισά ώρα στην Αττική Οδό.
1: Έχει κίνηση αυτή την ώρα, είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός.
0: Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Ώρα, πάνω κάτω. Όσοι είστε, που και που μας στέλνετε για καμιά φωτογραφία από την κίνηση στους δρόμους, στείλτε να δούμε, να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες επίσης σε Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθυστερήσει 20 με 25 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και να σκεφτείτε, μόνο 50 λεπτάκια παραπάνω πληρώνετε τη διαμονή σας, την πολύ μεγαλύτερη διαμονή σας στην Αττική Οδό. Και διαμαρτύρεστε πάλι.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι με χρονοχρέωση, δηλαδή όσο όπως περισσότερο μένεις, τόσο περισσότερο πληρώνεις.
0: Συγγνώμη, το ξενοδοχείο σου λέει, ας πούμε, φέρει πίνερ, πρέπει να φύγεις στις 12. Αν ναι, θες να φύγεις στις 2 και μπορεί να στο αφήσει μέχρι τις 2 το δωμάτιο, πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Μια μικρή επέκταση.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν στην Αττική Οδό που μπαίνεις σήμερα και βγαίνεις το μεσημεράκι, το πρωί μπαίνεις το πρωί και βγαίνεις το μεσημεράκι. Υπερβάλλω βέβαια, αλλά για να καταλάβουμε.
1: Ναι,
0: τι
1: έχει
0: λέω.
1: Μια διαφορά όμως αυτό.
0: Δίνεις 50 λεπτάκια.
1: Έχει μια διαφορά όμως.
0: Ποια?
1: Ότι στο ξενοδοχείο και ο θελός λες, ρε φίλε, περνάω πολύ ωραία, θα να μείνω λίγο παραπάνω. Στην Αττική Οδό μπαίνεις ναι, και δεν είναι επιλογή σου.
0: Επιλογή σου είναι, αφού το ξέρει. Έχει ακούσει τον Μπουρνιέρα, αφού το έχει πει.
1: Ναι,
0: άρα επιλογή σου είναι.
1: Η εναλλακτική του δρόμου ποια είναι όμως?
0: Δεν είναι, επιλογή σου είναι.
1: Και η άλλη εναλλακτική πάλι με κίνηση είναι. Απλά δεν πληρώνεις την άλλη. Πληρώνεις μόνο τη βενζίνη, η οποία είναι με μειωμένη κατά 10 λεπτά. Οπότε δεν ξέρω.
0: Ακόμα δεν πληρώνεις την άλλη, έτσι. Ακόμα.
1: Ναι. Στον Κηφισό θα έχουμε διόδια.
0: Δύο.
1: Τι δύο?
0: Όχι στον Κηφισό, στην Εθνική. Δύο. Δύο διόδια, διότι πληρώνουμε περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόστιμο. Διότι δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμα, ενώ τα έχουμε υπογράψει.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουμε αυτό, έτσι.
1: Και εκεί πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Βεβαίως πληρώνουμε πρόστιμο, γιατί το είπαμε ότι θα το φτιάξουμε και δεν το φτιάξαμε.
1: Όπως πολλά πράγματα.
0: Ποια πολλά πράγματα?
1: Φαντάζομαι. Πολλά πράγματα, είναι και άλλες φορές.
0: Δεν έχεις ακούσει τον Πρωθυπουργό?
1: Τι?
0: Ότι παραδώσαμε και θα παραδώσουμε τα πάντα το 30.
1: Σήμερα πόσο έχουμε?
0: 26.
1: Α, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα 4 χρόνια.

στην ατζέντα της ημέρας έχουμε και τις νέες επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία. Είναι η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις τις οποίες έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές δυνάμεις. Είναι για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα που οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχεύουν εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων, αμυντικές εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων του Ιράν, σε μια εκεχηρία που έχει πάει προπολού περίπατο, με την Αμερική μάλιστα και τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ανακοινώσει ότι έχουν επιβάλει εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, λέει, και ψεκασμού στην Γλυφάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προληπτική, λέει, ψεκασμοί.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή πήγανε Γλυφάδα και δεν πήγανε Βούλα και δεν πήγανε Άλυμο και δεν πήγανε, ξέρω εγώ, παραδίπλα και μείνανε στη Γλυφάδα. Γιατί στη Γλυφάδα έχουμε. Να επικοινωνήσουμε αύριο με το Δήμο Γλυφάδα να δούμε γιατί γίνεται στη Γλυφάδα. Και να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμο πριν τον Ελληνικού και να μιλήσουμε και με τον επόμενο Βαρισβούλας. Να δούμε. Ναι. Έχουν μείνει στη Γλυφάδα, έχουν δηλαδή δημοτικά τέλη πληρώσανε. Διότι γιατί γίνονται προληπτικοί στη Γλυφάδα.
1: Είναι πρωτοβουλία του Δήμου.
0: Πρωτοβουλία του Δήμου είναι. Γιατί έχουμε ένα επιβεβαιωμένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι πιο πάνω πιο κάτω επειδή ένα επιβεβαιώθηκε στη Γλυφάδα. Και τώρα που είπα για Δήμο, Δήμους, πώς μου ήρθε τώρα. Γιατί η κυρία Μενδώνη κάνει επιλογή ποιον της τοπικής αυτοδιοίκησης θέλει και ποιον της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θέλει. Πάει στη Ρόδο να κάνει εγγένεια. Η κυρία των εγγενείων, όλων των εγγενείων. Με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις πρωθυπουργούς. Όχι, μόλις, με τις ίδιες κυβερνήσεις, με διαφορετικούς πρωθυπουργούς.
1: Στα μετρό, έχει πάει.
0: Ναι, με την ίδια κυβέρνηση, αλλά με πρωθυπουργό το Σιμίτη, και τώρα είναι με την ίδια κυβέρνηση με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
1: Τι είναι με την ίδια κυβέρνηση, άλλη κυβέρνηση είναι.
0: Πώς είναι άλλη κυβέρνηση, αφού είναι ίδιοι. Ίδιες ψήφιες, φαντάζομαι ότι οι φωτογραφίες ίδιοι είναι. Λίγο μεγαλύτεροι, βέβαια, αλλά είναι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα, είναι η πολιτική συνέχεια απλά. Το σημαντικό Πασόκ είναι η συνέχεια του, είναι
0: συγγνώμη,
1: η Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη, παλικάρι. Νομίζω ότι τι έχει δει και εσύ, τι έχετε δει όλοι, τι έχουμε δει όλοι. Λοιπόν, αν πάρουμε τι φωτογραφίε αυτών που ήταν γύρω-γύρω από το Σιμίτι, τότε που έκαναν τα εγγένεια με τη Μενδώνη, το μετρό τη Αθήνα.
1: Πασόκ.
0: Ήταν οι ίδιοι και από κάτω ξέρει τι λεζάντε γράφει τα ίδια ονόματα. Μήπω είναι καμιά συνωνυμία. Είναι οι ίδιοι που είναι γύρω-γύρω από το Μητσοτάκη και τη Μενδώνη στα εγγένεια τη Θεσσαλονίκη.
1: Πασόκ δεν ήταν το Πεσημίτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλες κυβερνήσεις.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιες φωτογραφίες.
1: Ναι, παιδάκι μου, άλλα κόμματα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιες φωτογραφίες με τις ίδιες λετζά. Δηλαδή από κάτω γράφει το ίδιο όνομα.
1: Εμένα, είναι άλλο κόμμα όμως. Μήπως αυτός που έγραψε παλιά δεν ήταν Πασπίτης.
0: Μήπως αυτός που έγραψε τα ονόματα έκανε λάθος.
1: Όχι, γιατί να κάνει λάθος.
0: Γιατί γράφει τα ίδια τότε και τώρα. Το ίδιο όνομα γράφει και τότε. Το ίδιο όνομα. Μήπως αυτός που έβαλε τις φωτογραφίες έκανε λάθος. Γιατί την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια. Την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια.
1: Δεν είναι θέμα λάθος.
0: Λοιπόν, είναι γιατί θέμα, επιλέγει. Πάει στη Ρόδο, πάει στη Ρόδο και δεν θέλει τον Δήμαρχο. Πάει στην Πελοπόννησο και δεν θέλει τον τοχό. Γιατί έχει χρεωθήσει ο Σαμαρά ο τοχός, έτσι.
1: Εντάξει, άμα έχει πολιτική αντιπαράθεση ή πολιτική απόσταση.
0: Πάει στον τόπο για να εγγενιάσει κάτι και δεν θέλει τον τοπικό προύχοντα. Γιατί.
1: Μα
0: είναι τοπικός προύχοντας. Δεν δικό της το μαγαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε δικό της είναι το μαγαζί, ούτε οι φωτογραφίες της που βάζει γύρω-γύρω, ας πούμε, την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις είναι αυτές που θυμίζουν Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι άλλο θυμίζουν, αλλά όχι Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να επιλέγεις να πηγαίνεις στη Ρόδο και να μην καλείς τον Δήμαρχο, επειδή δεν θα σου αρέσει μου η φάτσα του.
1: Υπάρχει δηλαδή και αυτή η επιλογή.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνεις και λες ο πτωχός έχει χρεωθεί στο Σαμαρά. Μα μαζί αγκαλιά με το Μητσοτάκη βγήκε ο πτωχός στην Πελοπόννησο.
1: Δεν το διόρθωσε το επιτελείο και το κλιμάκιο που πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το διόρθωσε καθόλου το κλιμάκιο. Μα όταν στέλνεις κυραράκι και βάζεις δίπλα την Κεραμαίωση, είναι σαν να κάνεις τρίπλα στον Κυρανάκη. Πού να βρει το σκύλο.
1: Ο Κυρανάκης πήγε με σινία. Δεν πήγε αποκλειστικότητα για τον κύριο πτωχό.
0: Ναι, εγώ σου δίνω ένα παράδειγμα σου δίνω. Πώς του κάνεις, τον βάζεις στη θέση, τον βάζεις αρχηγό, τον τον σηκώνει να το χειροκροτήσουν και μετά του βάζει δίπλα την Κεραμαίως.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί. Γιατί. Εκτός αν θες από την έγκλη του Κυρανάκη να πάρει κάτι και η Κεραμαίως.
1: Από την έγκλη του Κυρανάκη, μήπως σημαίνει το αντίθετο όμως. Έχει έγκλη ο μεγαλύτερο Κυρανάκη από την.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει ένα γκάλουπ αυτό.
0: Νέος.
1: Ναι. Ωραίος. Πετυχημένος.
0: Πετυχημένος. Δουλευταράς, γιατί έχει και ένσημα στην ομάδα.
1: Δουλευταράς, ναι, και πριν πολιτευτεί είχε ένσημα, ναι.
0: Και τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι.
1: Ναι,
0: κατ' εξακολούθηση.
1: Όλοι. Όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα, τον χειροκροτήσαμε.
0: Και εμείς κατ' εξακολούθηση εδώ. Και
1: ναι,
0: πολλοί
1: εντάξει,
0: άλλοι.
1: Από το στούντιο.
0: Λοιπόν, και σε μια θέση η οποία είναι ο αρχηγός των εκλογών. Είναι ο αρχηγός μετά τον πρωθυπουργό.
1: Ο γραμματέας.
0: Ναι.
1: Ο ανταυτού.
0: Άρα λοιπόν, ανταυτού δεν είναι αυτός.
1: Ανταυτού μπερδεύτηκα, ήμουν σε άλλη συνέντευξη.
0: Και να προσέχεις το ανταυτού γιατί κυκλοφορούν και σφαίρες.
1: Ναι.
0: Αν γίνεις ανταυτού, πρόσεχε τις σφαίρες.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και άρα έχει μια έγκλη και του στέλνεις και μια Κεραμαίως να την πάρει. υπάρχει αυτή η βερσιόν, αυτή η εξήγηση. Ναι. Υπάρχει
1: δηλαδή,
0: και ανάποδη.
1: Δίπλα στο λουλούδι ανθίζει και εσύ δηλαδή.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ανάποδη. Ότι ναι, με τον βάζει, ναι, μέχρι το κυροκροτεί, ναι, με, αλλά επειδή κάτι ξέρει, του βάζει δίπλα μια κεραμαίω, σαν να του κάνει τρίπλα. Διότι όποιο δεν θυμάται από το Υπουργείο Παιδεία.
1: Ναι, τρίπλα.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο.
1: Τι τρίπλα δηλαδή.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο που πήρε την αρχαιολογία και την πήγε στο Αγρίνιο, που τη θυμούνται όλοι οι Πελοπόννησος, τη θυμάται, δεν τη θυμάται μόνο η Αρχαία Ολυμπία. Και όσοι τη θυμούνται για το 13ωρο, δεν θυμούνται τα καλύτερα, φαντάζομαι. Mm. Άρα του τη στέλνει τρίπλα για να του κάνει τρίπλα. Ναι, μεν του δίνει έψημα και μετά του λε: κάτσε πρόσεχε, θα σου πει και
1: μια και πήγε στην Καλαμάτα, που η Καλαμάτα ανέβηκε και στην Super League. Οπότε εξού και η τρίπλα.
0: Άλλη τρίπλα.
1: Άλλη τρίπλα.
0: Και με ρώτησε και η Μανουέλα πριν από λίγο, που είναι τα μηνύματα, τα δικά μου να βλέπετε, σε μένα το έστειλε, πότε θα δώσετε ταξίδι δώρο στην Καλαμάτα.
1: Αν νόμιζα πότε θα δώσετε 13η σύνταξη, και λέω κι εγώ.
0: 13η σύνταξη δεν έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ναι. Όχι, ανάποδα. Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει κάτι ακόμα.
0: Περίμενε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει ανακοινώσει. Ναι, ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει. Μέχρι τώρα έχει δοθεί από Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Και Τσίπρα, ναι.
0: Ναι. Τώρα θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Στο λέω, αυτές τις μέρες θα δηλωθούν πολλά. Δεν αντιλέγω.
1: Λέω ότι δεν την έχει δώσει ακόμα.
0: Τι πώς, τι στο λέω εγώ την έχει δώσει. Γιατί δεν με πιστεύεις δηλαδή. Πίστευε και μην ερεύνα.
1: Έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Θα ανακοινωθεί από σήμερα, αύριο μέχρι μεθαύριο θα ανακοινωθεί το ότι περιμένω. Και οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης πρώτα, ο Τσίπρας δεύτερα, από την τσέπη του.
1: Περίμενε λίγο, τι θα
0: και
1: πει.
0: Και θα τα δώσει για... από την τσέπη του Πρωθυπουργός.
1: 13η σύνταξη δηλαδή θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Όπως θέλει θα το πει.
1: Ρε παιδάκι.
0: Λεφτά θα δώσει. Τι γιατί οι άλλοι τι λένε.
1: Λεφτά τι, σε ποιο πλαίσιο όμως. Οι άλλοι λένε τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο του Μητσοτάκη ποιο είναι.
0: Συγγνώμη, εσύ.
1: Πάρτε λεφτά έτσι.
0: Ακριβώς. Εσύ σε ενδιαφέρει αν θα πάρεις τα λεφτά ή πώς θα τα πάρεις, με πώς θα τα λένε.
1: Αν είμαι πολίτης και μου δίνουν λεφτά, δεν με νοιάζει, δώσ' μου τα λεφτά.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Αν είμαι όμως πολιτικό πρόσωπο που θέλω να κυβερνήσω ή είμαι ήδη κυβέρνηση, το εντάσσω μέσα σε ένα πλαίσιο. Το δεν λέω πάρτε λεφτά, τι πάρτε λεφτά. Λέω επαναφορά 13η σύνταξη, π.χ. Λέω επίδομα, λέω πάρτε.
0: Θα το πει, θα το βαφτίσει, μη στεναχωριέσαι. Πα, πού πα, εδώ θα μείνει, δεν πα πουθενά.
1: Ναι, όμως αν το πει επίδομα, έχει πολύ μικρότερη αξία από το να το πεις 13η συνέντευξη.
0: Μην το πεις αυτό στον Τσίπρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί αφήσεξε τα επιδόματα.
1: Ποια επιδόματα?
0: Τα επιδόματα που κατηγορήσαμε Μητσοτάκη ότι έκανε δίδυνα Τσίπρας. Ο Τσίπρας ναι. Τα αφήσεξε τα επιδόματα.
1: Ωραία, εντάξει. Αριστερός όμως.

0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, η μία κυβέρνηση ράβει,
1: κόβει, η άλλη ξυλώνει.
0: Κόβει, ράβει, ξυλώνει. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ναι. Είναι ότι η μία έχει τα πας, τα οποία τα βρίζει ο άλλος, η άλλη κυβέρνηση. Μετά όταν αλλάζει η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση τα συνεχίζει και τα μεγαλώνει τα πας και τα βρίζει η προηγούμενη κυβέρνηση που τα έφερε.
1: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει κυβέρνηση. Τώρα έχει να γίνει πολλά χρόνια, οπότε δεν έχει πας.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Το Πασόκ, γιατί...
0: Άκουσε με. Σε όλες τις κριτικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν μιλάει για ΣΥΡΙΖΟ Ελλάς. Μιλάει για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει προχτές.
1: Ναι.
0: Άρα ό,τι έχει να κρίνει. Ενώ το Πασόκ είναι το Πασόκ.
1: Καλά, προχθές, μου πέρασε 10 χρόνια έτσι.
0: Ναι, 8.
1: Εντάξει, 8.
0: Λοιπόν,
1: και μέχρι το 30 προχτές. Που είναι. Μέχρι το 30 θα μου πέρασε περισσότερα.
0: Λοιπόν, μέχρι το 30 εσύ έχει εξασφαλίσει και ποιο θα βγει. Λοιπόν, το Πασόκ. Ήταν άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εδώ είναι άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Μητσοτάκη, άλλο το Πασόκ του Τσίπρα. Ναι. Άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου, άλλο το Πασόκ του Σιμίτη, αυτό που είναι του Μητσοτάκη τώρα, άλλο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Το Πασόκ του Σιμίτη το έχω ξαναπεί εγώ, η πολιτική του συνέχεια είναι η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι η πολιτική του συνέχεια. Είναι οι ίδιες φωτογραφίες. Σου λέω και εγώ που κοίταξα, γιατί πρέπει να γίνει λάθος. Γράφουν από κάτω και τα ίδια ονόματα. Αυτός που έγραψε τις λεζάντες. Είναι τα ίδια, δηλαδή το ίδιο όνομα. Διαβάζω και τότε και τώρα. Ναι. Αφού είδα εγγένεια, σου λέω, Μενδώνη, με Σιμίτη και το ίδιο όνομα δίπλα, και είδα εγγένεια
1: έχει
0: Μενδώνη
1: υπάρξει...
0: με Μητσοτάκη και το ίδιο όνομα
1: έχει
0: δίπλα.
1: Έχει υπάρξει άλλο πρόσωπο που έχει πάει σε όλα τα εγγένεια στην κυρία Μενδώνη?
0: Όχι. Μετρό
1: πρέπει
0: Αθήνας.
1: Να είναι νούμερο ένα. Ε.
0: Μετρό και τελειώνει εκεί. Ναι. Και τελειώνει. Μετρό
1: δηλαδή
0: Αθήνα.
1: Είναι πρώτη με διαφορά.
0: Μετρό Αθήνας με Σιμίτη. Μετρό Θεσσαλονίκης με Μητσοτάκη. Ναι. Και δίπλα της ακριβώς οι ίδιες φυσιογνωμίες, και από κάτω αυτοί που γράψαν τη λεζάντα κάνανε λάθος, μπερδέθηκαν και αυτοί που μοιάζανε και γράψαν το ίδιο όνομα.
1: 20 χρόνια μεγαλύτερη βέβαια, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, γι' αυτό μπερδέθηκαν. Μάλλον δεν ξέρω, πάντως είναι το ίδιο όνομα.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο είπαμε χθες και το είπαμε και σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Και να πω ότι διάβασα στο ΑΠΕΜΠΕ την συνέντευξη. Είναι ακόμα εκεί ο κύριος Ταχάος. Είναι υπουργός υποδομών. Ναι. Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι.
0: Είναι από αυτούς που ρωτάω καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ότι διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, μεταξύ άλλων που διάβασα στο ΑΠΕΜΠΕ, την συνέντευξή του, θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόκου κοινοπραξίας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, όπως μας τα είπε ο υπουργός. Λοιπόν, εγώ που πήγα στην περιοχή, εγώ που μίλησα με ανθρώπους, μου απάντησαν ότι πηγαίνανε βεβαίως να σοβαντήσουν. Εγώ μιλάω για τα τελευταία, να σοβαντήσουν. Και που τους βάζανε να υπογράψουν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μου το δείξανε. Αλλά έτσι μου είπαν και δεν μου το πει ένας. Κάτι και τις περιοχές που πήγα εγώ εχθές. Ότι τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί, ότι μετά την περάτωση του σοβαντίσματος δεν έχουν καμία άλλη απέτηση. Οπότε από τις 15-16 πολυκατοικίες πόσες είναι, ή μία ή δύο τους άφησαν να σοβαντήσουν. Οι άλλοι τους λέγανε, τι λέτε τώρα, αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα νιώθουμε ένα μικρό σεισμό. Οι πόρτες δεν ανοίγουν, τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Ή μάλλον ή ανοίγουν ή κλείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό ότι σε κάθε περίπτωση, συνεχίζω λίγο την συνέλευση του Υπουργού, υπάρχει ασφάλεια. Οκ, το προηγούμενο του μετρό, οι προηγούμενες μιας, έχουμε μετρό με ασφάλεια. Εκεί όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται, από ό,τι λένε οι κάτοικοι. Και δεν ξεχνάμε τη λάβα που είχαμε πριν κανένα δίμηνο.
1: Αφού έβγαινε από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ποιο πεζοδρόμιο, την πόρτα.
1: Από την πόρτα, ναι.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι είχαν πάει να φάνε την ταβέρνα και έβγαινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπερδεύτηκα. Όλο αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε Δημοτικό Συμβούλιο εχθές.
1: Εχθές, ναι.
0: Σήμερα και τώρα σε λίγο.
1: Στις 12 είναι συνάντηση του Χαριδούκα, του Δημάρχου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό ΑΕ.
0: Πάμε όμως να μάθουμε τι περίπου υπόθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Από ποιον πια.
1: Ναι, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου είναι Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, πείτε μας περίπου τι ναι. υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως κάτι θα υπόθηκε και από αυτά που είπατε χτες εσείς, σήμερα θα μιλήσει ο Δήμαρχος με την εταιρεία που φτιάχνει τη Μετρό.
1: Ναι, και θα συμμετέχουν και οι κάτοικοι που μιλήσανε χτες, σε δύο εκπροσωποί τους, το οποίο είναι πολύ θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που είπαν οι κάτοικοι είναι ότι ουσιαστικά είναι σε ένα αδιέξοδο. Οι άνθρωποι προσπαθήσαν να κάνουν κάποιες ενέργειες, δεν είχαν κάποια ανταπόκριση. Η εταιρεία έχει κάνει μελέτη για το τι έχει συμβεί, αλλά δεν τους τη δίνει. Δεν τη δίνει σε κανέναν βασικά και τους λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και παρέμβαση εισαγγελέα, οπότε ο εισαγγελέας θα πάρει τη μελέτη.
1: Ακριβώς. Έκανε αυτή την πολύ σωστή κίνηση ο Δήμαρχος της Αθήνας, πήγε στον εισαγγελέα, οπότε λογικά η μελέτη της εταιρείας αυτή που λέει ότι έχει κάνει, λογικά θα την πάρει, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Σήμερα όπως είπατε είναι η συνάντηση. Αυτό που προτάθηκε χθες και από όλες τις παρατάξεις ήταν να σταθούμε ως Δήμος δίπλα στο πλευρό των κατοίκων.
0: Πείτε μου ότι συμφωνήσατε όλες τις παρατάξεις σε κάτι στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι,
0: χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς φωνές. Όχι, στο Δήμο Αθηναίων δεν έχει συμβεί ποτέ. Συγγνώμη, το παρακολουθώ αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν έχει συμβεί να συμφωνήσουν.
1: Σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει στο να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους. Συγγνώμη. Οπότε είπαμε ότι και εμείς πρέπει να στείλουμε μηχανικούς βέβαια για να δούμε τι γίνεται. Και για το θέμα της νομικής συμπαράστασης, ότι θα πρέπει επίσης να σταθούμε δίπλα τους. Και φυσικά να πιέσουμε και την εταιρεία να όχι να συνδράμει απλά. Να δει τι έχει γίνει, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη χτεσινή συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει εικόνα του ποιες είναι πραγματικά οι ζημιές. Η εταιρεία λέει ότι είναι επιφανειακές. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν είναι επιφανειακές. Εντάξει, βλέπουν ρογμές.
0: Η μηχανική λέει τη ελληνικό μετρό, τη κοινοπραξία δηλαδή, που έχει, είναι το ότι στατική επάρκεια των κτηρίων την έχουν ψάξει και είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει λέει, τέτοιο θέμα.
1: Δεν δίνουν όμως και τα έγγραφα που έχουν γι' αυτό. Το λένε μόνοι τους. Εν τω μεταξύ, σε κάποια πολυκατοικία που μίλησε εκεί ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, είπε ο άνθρωπος ότι έχουν δύο υπόγεια. Και ότι αυτοί έχουν σκάψει.
0: Υπόγειο και καταφύγιο, που είναι στα 8 μέτρα κάτω.
1: Ακριβώς. Και αυτοί έχουν σκάψει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί πέρα. Βέβαια, έχουν σταματήσει οι εργασίες αυτή τη στιγμή.
0: Από το Μάιο.
1: Έχουν σταματήσει, ναι. Και βέβαια έχουν σταματήσει με πολύ μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων. Το Μάρτιο ξεκίνησε το πρόβλημα. Το Μάιο σταματήσαν οι εργασίες. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα, ξέρετε, είναι τα πάντα στο σκοτάδι κατά κάποιο τρόπο.
0: Φαντάζομαι όμως
1: δεν έχουμε και εμείς ακριβή εικόνα του ποιες είναι οι ζημιές.
0: Φαντάζομαι όμως με την, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εμείς κάναμε ρεπορτάζ στην περιοχή, γιατί και εμείς ήμασταν εμείς εκεί χτες το βράδυ και μιλήσαμε με τους κατοίκους. Φαντάζομαι τώρα με την επέμβαση εισαγγελέα, με την συζήτηση τη σημερινή του Δημάρχου, με τη συμφωνία επιτέλους στο Δήμο Αθηναίων ότι πρέπει να είσαστε δίπλα στους δημότες, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήσατε χθες, γιατί αυτό θα το ξαναδούμε αύριο, που θα έχουμε και το τι είπε ο Δήμαρχος. Οπότε θα το ξαναδούμε. Τι, μάλλον τι του είπανε. Πάμε και στο άλλο θέμα, τι γίνεται εκεί στα Πατράνινα. Θα βάλουμε επιτέλους ο Δήμος στην αργία να πάει να μαζέψει αυτό που έπεσε.
1: Ναι, τα μαζέψανε, ο Δήμος τα μάζεψε. Βέβαια συνέδραμε και η περιφέρεια, αλλά ουσιαστικά εμείς κινητοποιηθήκαμε. Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Νομίζω το καθυστερήσαμε αρκετά αυτό, γιατί.
0: Γιατί πρέπει να μπουν και εμπειρογνώμονες, έτσι.
2: Ολοκληρώθηκε, κυρία Παδοπούλου.
1: Η αποκομιδή των.
2: Τα μαζέψαν
1: όλα. Η αποκομιδή των μπάζων, λέτε, των
2: κρυμιών.
1: Κοιτάξτε, μας ενημέρωσε ο κύριος Δημάρχος ότι τα μαζέψανε. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν πήγα, χθες μας το είπε.
0: Θα πάμε εμείς μετά το πέρας της εκπομπής, να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, ξέρετε όμως και εμένα με προβληματίζει το εξής εκεί μέσα, επειδή υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων, δεν ξέρω και πώς η αποκομιδή γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και εκείνοι δεν θέλουν να πάρουν κάποια πράγματά τους. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει και δυνατότητα αυτή.
0: Δεν ξέρουμε και βεβαίως είναι δύσκολο αυτό. Όταν έχει καταστραφεί κάτι, τώρα εντάξει, πρέπει να μαζέψεις αυτό για να μπορούν οι εμπειρογνώμονες να μπουν και να δουν τι έφταιγε, τι δεν έφταιγε. Γιατί όταν μείνει εκεί, αιωρείται και δεν μπαίνετε και αποζημιώσεις. Είναι πολλά τα θέματα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό ήταν μια καταστροφή, ήταν αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό και ξέρετε, έχοντας αυτό στο νου μας, Βλέπαμε και το θέμα της Κυψέλης.
0: Μία αυτό, μία το Μαρούσι που έγινε της μόδας οι πολυκατοικίες να πέφτουν. Και έρχεται τώρα η Κυψέλη που μας ανησυχεί όλους περισσότερο. Και είναι απολύτως κατανοητό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Θα έχουμε ενημέρωση και για τη σημερινή συνάντηση. Απλά ακόμη, ξέρετε, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε και λίγο. Δηλαδή θα έπρεπε να το έχουμε δει και εμείς νωρίτερα γενικά. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φτάσει και στο αμήνι η κατάσταση. Τώρα εντάξει, και η τακτική της εταιρείας είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις, αν όντως τις έχει κάνει τις μελέτες όπως λέει, και να λες να σου τις δίνω. Οι άνθρωποι τώρα από εκεί πάνω μπορεί να είναι στον αέρα, κανείς δεν ξέρει. Και τους ζητάνε επίμονα να τους πούνε τι είδανε, τι βρήκανε και δεν τους λένε τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κάνει μελέτη, δώστε μας τη μελέτη, όχι να σας τη δίνουμε. Αυτό τώρα δεν σας γεννά υποψίες.
0: Νομίζω
1: δεν γεννά υποψίες αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα του δώσω το χάρτη να του πει: ορίστε, εδώ δεν γράφει και μηχανικός ότι όλα είναι εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω και αν όποιος πάει και λέει: δώστε με ένα χαρτί και πρέπει να δώσει η εταιρεία σε 16 πολυκατοικίες, σε 200 διαμερίσματα, σε 200 κατοίκους, αν θα ήταν αυτό που θα ζητήσει ο καθένας, και δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό που λέω όμως είναι ότι στον εισαγγελέα δεν μπορούν να μην το δώσουν.
1: Καλά, αυτό σίγουρα, αλλά κοιτάξτε και οι πολυκατοικίες και οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα και οι ενοικιάστες έχουν νόμο συμφέρον. Έχουν νόμο συμφέρον και αυτό δεν είναι ένα χαρτί έτσι αδιάφορο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε.
1: Αν θα μπορούν να συνεχίσουν να μένουν μέσα στη σπίτια.
0: Εχθές όμως που πήγαμε, δεν ήταν και όλοι σύμφωνοι σε όλα μεταξύ τους. Δηλαδή κάποιοι άνοιξαν τις πολυκατοικίες για να σωματίσουν και κάποιοι είπαν όχι γιατί δεν υπογράφουμε αυτό το χαρτί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να το δούμε. Χωρίς να καταδικάσουμε κάποιον, πρέπει να το δούμε. Και νομίζω ότι από σήμερα με τη συνάντηση του Δημάρχου και την περαιτέρω με τον εισαγγελέα, θα έχουμε απόλυτη απάντηση μέχρι αύριο, ναι, φαντάζομαι, το τι γίνεται.
1: Λογικά θα έχουμε εξέλιξη και εγώ πιστεύω σύντομα. Ωραία. Θα ξέρουμε όντως σε πολλά επίπεδα και εντάξει, θα κινητοποιηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου για να συνδράμουν όσο το δυνατόν περισσότερο, το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ εύκολο σε επίπεδο χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και πολλές οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί την
0: κλιμάκιο μηχανικό. 16 περίπου και κάπου στα 200 διαμερίσματα. Κύριε Παπαδόπουλο, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Να,
0: καλημέρα.
2: Μάλιστα, αύριο. Ποιος θα είναι, κύριε Γεωργιάδη?
0: Τι, ποιος θα είναι?
2: Αύριο.
0: Πού?
2: Στην εκπομπή για το θέμα.
0: Αύριο θα είναι. Θα σου πω αύριο, γιατί να σου πω σήμερα. Από τώρα δηλαδή.
2: Από τώρα, ναι.
0: Πήγαινε σε διάλειμμα που είναι σήμερα τώρα και δεν θα
2: μας.
0: Από σήμερα
2: μου
0: για αύριο. Από σήμερα για αύριο. Αύριο ποιο θέλουμε, θα έχουμε. Θα δούμε. Η επικαιρότητα θα μας δηλώσει ποιος θα είναι αύριο.
2: Μπορεί και κανένας. Αναλάβω την επικαιρότητα, αν είναι όλα καλά.
0: Οδυσσέας, Όμηρος, Ιθάκη, ο κανένας.
2: Ο κανένας. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη, Εβίτα, Μίλτο, Πάμφωτο.
0: Μετά, μετά, παιδιά, μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 86 και 90 κάτι μπήκανε τα γκολ, ε.
1: Ναι, δεν το παρατήρησα αυτό το πότε ακριβώς μπήκανε.
0: 86 και 90 κάτι, δεν το παρατήρησα.
1: 86 και 90
0: το κάτι. Παιχνίδι.
1: Όχι, το τέλος μόνο, λίγο το τέλος.
0: Τα γκολ, ναι.
1: Αλλά είδα ότι αυτό το λίγο που είδα προς το τέλος, είδα ότι ήταν μέσα σε μια περιοχή της Αγγλίας συνεχώς. Δηλαδή, χάνει ένα, χάνει δύο, ήταν θέμα χρόνου πότε.
0: Ναι, κάτσανε πίσω, βάλανε τον γκολ και μετά κάτσανε πίσω οι Άγγλοι.
1: Δεν μου λες, τώρα θα φάνε, γιατί εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ για τη σημαία των Φόκλα το είπα, το σχολίασα το θέμα, γιατί από μπάλα δεν ξέρω, όπως ξέρεις. Οπότε τι θα φάνε κυρώσεις τώρα οι Αργεντίνοι που σηκώσανε Φόκλα.
0: Τι κυρώσεις να φάνε?
1: Δεν ξέρω, από τη FIFA.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δηλαδή τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή και δεν ανήκουν στην Αγγλία, ας πούμε, αφού είναι αγγλικά? Γιατί θα φάνε κυρώσεις, δεν θα φάνε κυρώσεις?
0: Δεν το ξέρω. Λες να φάνε κυρώσεις?
1: Βέβαια. Η FIFA είναι δίκαιη. Δεν είναι απολύτως δίκαιη. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν είναι η απόλυτη δικαιοσύνη που κυριαρχεί παντού στην παγκοσμιμιότητα?
0: Εντάξει, όπως το πάρει κανένας.
1: Γιατί δεν είναι έτσι?
0: Γιατί δεν επικρατεί η δικαιοσύνη? Το λες για κάποιο λόγο τώρα?
1: Εγώ...
0: Για την δήλωση του Τραμπ που είπε πάρτε πίσω την κόκκινη.
1: Όχι τη δήλωση του Τραμπ. Το ότι πήραμε
0: το
1: πίσω
0: μία, ναι,
1: κόκκινη. Το ότι, ναι, πήραμε μία πίσω. Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Κάνουμε ντου και τον παίρνουμε. Κάνουμε ντου και παίρνουμε μια κόκκινη.
0: Ναι. Μετά όμως δεν παρενέβησε κάτι άλλο. Οπότε ήταν κύριος.
1: Δεν
0: σου λέει, έκανα. Δημόσια τουλάχιστον. Α. Δηλαδή να γίνει γνωστό.
1: Α, δεν ξαναέγινε το παιχνίδι με το Βέλγιο, εννοείς?
0: Αυτό,
1: ή μάλλον δεν κατοχυρώθηκε υπέρ τη Αμερική, παρότι είχε δεν κατοχυρώθηκε, διότι οι Βέλγοι. Διότι ξέρω εγώ, οι Δανείοι θέλουν την Γρυλανδία. Η Γρυλανδία είναι τη δικιά μας, άρα τιμωρούμε τους Βέλγους.
0: Εβίτα, καλημέρα στον Μίλτο. Πραγματικά πιστεύετε ότι με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα να βγει την άνοιξη? Ερωτηματικό.
1: Ναι. Αυτό που
0: και από πάνω λέει για την εκπαίδευση, διάβασε και από πάνω.
1: Μέσα σε λίγες λέξεις θα πω στο κινητό μου να γράψω, προσπαθώ να γίνω κατανόητο. Ναι. Λοιπόν, αν αλλάξει ο τρόπος αγωγής στα πανεπιστήμια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αδιάβλητο σύστημα βαθμολόγησης. Εσείς πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά, βάζουν τους ίδιους βαθμούς? Πρώτον, πιστεύω πως ναι. Δεύτερον, αυτό που λένε όλοι και δι της κυβέρνησης που έχουμε ρωτήσει είναι ότι το σύστημα αυτό, το αδιάβλητο σύστημα της βαθμολόγησης, που κανένας δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, είναι αυτό που δεν τους αφήνει να αλλάξουν τον τρόπο των εξετάσεων. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι θα τον αλλάξουν, αλλά το λένε τα τελευταία 15 χρόνια. Να πω οι δύο κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Και θα το αλλάξουν στην επόμενη τετραετία. Και οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις θα τον αλλάξουν την επόμενη τετραετία. Οι προηγούμενοι που κάνανε κυβέρνηση και δεν το αλλάξαν τότε, θα το αλλάξουν και αυτοί στην επόμενη τετραετία. Καλά τα λέω?
0: Καλά το πας. Συνέχισε να δω.
1: Λοιπόν,
0: ολοκληρώνεται κάπως ο λογισμός σου.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρώτον, να μην πληρώνουν οι γονείς φροντιστήρια 2-3 τελευταία χρόνια και για να προσπαθούν να περάσει ένα παιδί και να κρυθεί ο χρόνος του. Δεν θα πω η ζωή του και παδόσια του χρόνου, αν δεν έχει απογοητευτεί. Ο χρόνος σε 2 ρίτσες. Μέσα σε 2 ώρες δηλαδή να κρίνεσαι για ό,τι έχεις κάνει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο μαζί. Κάτι άλλο θα πρέπει να βρεθεί. Βεβαίως θέλει δουλειά. Βεβαίως θέλει αυτοί εκεί που θέλουν να κυβερνήσουν όλοι και πλακώνονται για μια καρέκλα. Ίδιοι είναι, εγώ να σας το πω έτσι όπως το λέτε κι εσείς. Να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το που θα πάνε για τα παιδιά μας. Τώρα, αυτό το δεύτερο που λες ότι ναι, με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα. Θα φροντίσει και γι' αυτό και να είσαι σίγουροι ότι αν που θα το πάει, όπως λέει ο Μπουρναράς, εγώ τον Μπουρναρά ακούω. Τον εμπιστεύομαι γιατί κάνει ρεπορτάζ και μέχρι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, παρότι διαφωνώ, δεν έχει πέσει ιδιαίτερα έξω. Είδες, είπε και ένα καλό λόγο για σένα.
0: Αλήθεια,
1: τι ώρα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Τι ώρα είναι?
0: Θα το σημειώσω, κάτσε, γιατί είναι και 36.
1: Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο να δώσει κάτι, να υποσχεθεί κάτι, να δώσει κάτι από αυτά που θα υποσχεθεί, όπως θα πρέπει να έχει δώσει και κάτι στους αγρότες, αφού θα υποσχεθεί.
0: Να σου πω
1: θα
0: κάτι.
1: Θα έχει δώσει τον Νοέμβριο τον Νίκη. Θα έχει δώσει και το 50% παραπάνω στους συνταξιούχους το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο είναι η δεύτερη χρονιά. Δεύτερη,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι για την εκπαίδευση που λέγαμε πριν. Που είπες δεν μπορεί να κρίνεται σε 2 ώρες ολόκληρο το δημοτικό, τι έχει κάνει στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Οκ, okay, καταλαβαίνω πώς το λες. Ψιλοδιαφωνώ με ποια έννοια. Στη γενικότερη κουλτούρα ότι θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, στο τελείωμα δηλαδή, να κρίνει τι θα γίνει στο μέλλον της ζωής σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τελείως διακριτά και ξεχωριστά. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια. Δεν θα πρέπει όχι απλά να κρίνεται σε δύο ώρες την τελευταία χρονιά δηλαδή. Δεν θα πρέπει να κρίνεται καθόλου το σύστημα να μπαίνει στη δικασία των διαγωνισμάτων.
1: Κάπως πρέπει να περνάς κάποιος, κάπως πρέπει να περνάς σε ένα πανεπιστήμιο και κάπως πρέπει να φεύγεις με ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο παράδειγμα. Και να μην υπήρχαν καθόλου εξετάσεις. Καθόλου εξετάσεις, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο αρνητικό δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Ή το να υπήρχαν και μαθήματα τύπου που δεν είναι καθόλου γνωσιοκεντρικά, τύπου φυσική, μαθηματικά, και να υπήρχε οδηγική συμπεριφορά, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το να υπήρχαν και τέτοια μαθήματα που να μην εξετάζονται.
1: Όπως Ευρώπη, εννοείς.
0: Όπως Ευρώπη. Το να υπήρχε εξοικείωση με τις δημόσιες υπηρεσίες και με τα φορολογικά, το να μην βγαίνει ο άνθρωπος στα 18 του και να μην ξέρει πώς πηγαίνει σε μια ουρά να περιμένεις, άσχετα αν έχει καταργηθεί η ουρά τώρα.
1: Μιλάς στο επιτελικό ψηφιακό κράτος ότι υπάρχουν ουρές.
0: Υπάρχουν ουρές. Και χρηστικά πράγματα που θα να πω, που στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μπορούν να εκπαιδεύσουν ένα παιδί, έναν άνθρωπο, τα οποία δεν είναι αντικείμενο εξετάσεων.
1: Δηλαδή. Εδώ όμως το δημοτικό και το γυμνάσιο σε βάζουν στη διαδικασία των εξετάσεων για να μπορέσει να έχει εκπαιδευτεί στις εξετάσεις που κρίνουν τη ζωή σου τόσο
0: αυτό,
1: χρόνια.
0: Αυτό λέω. Είναι λάθος το μοντέλο από την αρχή. Άρα, γιατί λοιπόν, σε πηγαίνουν στις εξετάσεις κατευθείαν. Ναι. Δεν χρειάζεται να σε πάρει στις εξετάσεις.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να περνάς κάπου, με κάποιο τρόπο πρέπει να προχωράς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να παίρνεις στοιχείο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινάει από το γυμνάσιο και το δημοτικό.
1: Το οποίο δεν θα το βρούμε εμείς. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, ο Πάμφωτο λέει τώρα ένα μήνυμα το οποίο πρόσχετο. Τώρα συμφωνώ μέχρι κεραία σε αυτό που λέει. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάντα με υγεία. Για να διαφθείρεις ένα άτομο, αρκεί να του μάθεις να ονομάζει δικαιώματα, τις προσωπικές του επιθυμίες και κατάχρηση τα δικαιώματα των άλλων. Τσέστερσον, συγγραφέας, λέει. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τυφλώνει όπως ακριβώς τα επιδόματα των λαών. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Θάνο, που λέει καλημέρα στους φιλοκυβερνητικούς.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι ο Πουρναράς που κανονίζει δώρα, ταξίδια. Τα κανονίζει όλα για δύο λόγους. Πρώτον, φεύγετε. Οπότε φτιάχνετε το κυκλοφοριακό, είστε λιγότεροι. Και όταν θα ερωτηθείτε αν πάτε διακοπές ή αν πάτε εκδρομές ή αν τα λοιπά, βγαίνετε και τρώτε έξω στα μαγαζιά, στις ταβέρνες, θα απαντήσετε ναι. Άρα αυτό το λεφτά υπάρχουν, θα το πει κι άλλος.

0: Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας, Γαλάνης in house λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές, οπότε μπορείτε να αλλάξετε εύκολα το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα, άλυσα στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα των γελ σε εξέλιξη ΕΔΕ. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, ούτε αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο των Παναδικών, κάνοντας λόγο για μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Μια και μιλάγαμε για. Και κάπου το είχα δει και το ψάχνα το σύνορα, γι' αυτό δεν.
1: Καλά, ναι, το ότι μπορεί να ήταν μεμονωμένο περιστατικό είναι πιθανό σενάριο.
0: Έχουμε
1: δηλαδή δεν και... σημαίνει πάντα ότι υπάρχει διαρροή.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Έχουμε και φωτιά στη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Ή στη Μυτιλίνη, ή στα άλλα νησιά, δεν ξέρω, στη Λέσβο.
1: Γενικότερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στα νησιά. Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαμε λίγο πριν. Πάμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο χθες, αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό ο άνθρωπος.
1: Ένα λεπτό έμεινε. Είπαμε λίγο τα βασικά και είχε κάτι που προέκυψε. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε. Πολλά λοιπόν λέω. Διόρθωσέ με ρε εσύ.
0: Όχι, προσπαθώ.
1: Πες μου, κόψε το λοιπόν.
0: Προσπαθώ να,
1: λοιπόν.
0: Προσπαθώ να σου κάνω κακό, διότι ανταγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Αν πέσει εσύ, θα ανέβω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και όσο ανεβαίνω εγώ, σε τραβάω κιόλας.
0: Και όσο ανεβαίνει εσύ, πέφτω εγώ.
1: Α, δεν σε τραβάω προς τα πάνω.
0: Όχι, τίποτα. Δεν είναι. Οι καρέκλε που θέλουν να πάρουν εκεί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Κανένας εκ των τριών.
1: Πολυθρόνα για τρεις υπήρχε και.
0: Υπήρχε ταινία. Έντι Μέρφη. Λοιπόν.
1: Και σειρά υπήρχε.
0: Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς το 6939-943 ότι. Από πού θέλετε να τους πάρω, Ανδρουλάκης, Τσίπρα, Μητσοτάκης? Όπως είναι δημοσκοπικά. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
1: Δημοσκοπικά δεν είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος.
0: Είπα Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης από κάτω από,
1: α, από
0: πάνω,
1: κάτω
0: και πάνω. Μετά το είπα.
1: Συνήθως ξεκινάμε από τον πρώτο.
0: Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Θα πάμε από πάνω προς τα κάτω. Πιστεύετε ότι κανένας εκ των τριών που θέλουν αυτή την καρέκλα υπάρχει έτος να συμφωνήσουν με τον άλλον για το καλό μας? 69-39-943-943. Ό,τι κόμμα και να ψηφίσετε, όποιον και το Μητσοτάκη να ψηφίζετε και τον Τσίπρα να ψηφίζετε και τον Ανδρουλάκη ή τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν αυτοί οι τρεις σε κάτι που θα είναι για το δικό μας καλό?
1: Πάμε,
0: να συμφωνήσουν,
1: πάμε.
0: Να πούνε προεκλογικά ότι ναι, θα πάρουμε και θα δώσουμε τη 13η σύνταξη και συμφωνούμε όλοι.
1: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε και μετά αυτά. Γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα το βασικό και μετά θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά το τι γίνεται ακριβώς και τι θα γίνει εσωτερικά του κόμματος. Είναι ότι πιο... υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε επανεκκίνησης, αναδιοργάνωση του κόμματος. Και το ερώτημα είναι ότι τι μπορεί να αναδιοργανωθεί σε ένα κόμμα που δημοσκοπικά είναι στο 1-2%. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ασχολούμαστε τυχαία με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εκλογές είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Έτσι όπως τα λέτε είναι ακριβώς. Εννοώ ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές. Να πούμε όμως κάτι, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Εγώ να σας πάω ένα βήμα λίγο πιο πίσω στο ερώτημα. Να πούμε.
3: Radio Rumeli News.
2: Ενέργειές τους όλους τους μήνες να φτάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά σε αυτό το ποσοστό. Γιατί ξέρετε, τα δημοσκοπικά ποσοστά δεν είναι από παρθενογένες, ούτε είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο. Βλέπαμε τους τελευταίους μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μια νοοτροπία από αρκετούς και κυρίως από ανθρώπους που δυστυχώς είχαν δημόσιο λόγο σε σχέση με την πορεία του κόμματος. Ακούγαμε δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, ότι είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά πιστεύω σε κάτι άλλο, πιστεύω σε ένα άλλο κόμμα, χωρίς να παρετούνται, θυμίζω, όλοι αυτοί που τα έλεγαν αυτά. Ξέρετε, ήταν λίγο ιδιαίτερη η θέση που είχαμε διάφοροι μέσα στο κόμμα, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να βλέπουμε διαρκώς. Ενώ ξέρετε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει και στην εκπομπή σας και άλλες φορές εμείς.
1: Ναι.
2: Κάναμε μια προσπάθεια μεγάλη, ορισμένη, να διατηρούμε μια ηθική, μια πολιτική αξιοπρέπεια, να στηρίζουμε το κόμμα μας, ασχέτως ποια μπορεί να ήταν η κεντρική γραμμή. Και βλέπαμε την ίδια ώρα αρκετούς να βγαίνουν στα κεντρικά κανάλια, στην τηλεόραση και να πραγματικά, εγώ το θυμάμαι σαν ένα πρόνο, να σας το πω, ένα διαρκές μαρτύριο να τους ακούς όλους αυτούς που σήμερα τους βλέπουμε με μια φοβερή μεθοδικότητα να παρετούνται 2-2 και 3-3 ή να ανεξαρτητοποιούνται, να λένε διαρκώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτούς, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κτίριο στην Κουμουνδούρη, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάποιο τύπου, ξαναλέω...
0: Συγγνώμη κύριε Μελίδη, καταρχάς έτσι να στιευτούμε λίγο, είστε από τα λίγα κόμματα που το κτίριο είναι δικό σας και δεν το χρωστάτε κιόλας.
2: Καλό. Σωστό,
0: έτσι για να πάμε...
2: Καλή αλήθεια,
0: λοιπόν, η αρχή δεν είναι εκεί. Η αρχή είναι το πότε... πώς γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση, το πώς συνεχίσατε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, το πότε έφυγε ο Τσίπρας και είπε ότι εγώ παρετούμε, το πότε ποιος στήριξε ποιον τον επόμενο αρχηγό, ποιος τον στήριξε, γιατί αν δεν το πείτε εσείς μπορείτε να το πούμε και εμείς, αλλά πώς στηρίχθηκε μετά από την πρώτη εκλογή του και του νέου σας αρχηγού, τι έγινε πάλι μέσα στο κόμμα, από ποιους, πώς βγήκε ο επόμενος αρχηγός, τι παρακάλια πέφτανε και τελικά σε ποια τηλέφωνα χτύπησαν, φύγετε από εκεί και λάτε εδώ. Και ποιος θα κάνει όλα αυτά.
2: Όπως ακριβώς το περιγράψατε, έτσι είναι. Και μεθοδολογικά
0: δεν τα βλέπατε όμως αυτά. Δηλαδή τα βλέπαμε μόνο εμείς και τα λέγαμε μόνο εμείς, εσείς δεν τα βλέπατε.
2: Θα σας πω τι γινόταν. Νομίζω ότι, αν δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσω, επειδή εγώ συμμετείχα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ήταν μια ιστορική Κεντρική Επιτροπή, στην οποία πάρθηκαν αποφάσεις ακριβώς για να αναστραφεί όλη αυτή η πορεία που συζητούμε τώρα. Πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες, επειδή μιλήσατε πριν για επανεκκίνηση και θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον πέρα από το παρελθόν, γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια από όλους μας όσους βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, και πιστέψτε με, ανεξαρτήτως τι μπορεί να λέγεται στο δημόσιο λόγο ή ανεξαρτήτως ποια είναι η εικόνα των βουλευτών ή μάλλον αυτών των βουλευτών που αποχωρούν, αρετούμενοι ή τέλος πάντων κάνοντας αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου και μη έχοντας καμία σχέση με την αριστερά, να παίρνεις την έδρα και να φεύγεις. Και να απευθύνω και ένα ερώτημα από εδώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα παίρνουν την έδρα και φεύγουν, δεν μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν άλλοι πριν από αυτούς ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, δεν έλεγαν στο δημόσιο λόγο γιατί πήραν την έδρα και έφυγαν. Αυτοί το κάνουν και σήμερα όμως τώρα. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί μια εικόνα και πολιτικής αναξιοπιστίας, όχι για την αριστερά, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικά για όσους το κάνουν. Γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Αυτοί που παίρνουν την έδρα και αποχωρούν δεν κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, τον εαυτό τους και το δικό τους, τη δικιά τους πολιτική αξιοπρέπεια τα δείχνουν. Και τίποτα άλλο, και θα με επιτρέψετε να μην πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Και να το έβλεπες όλο αυτό, ή μάλλον και να μπορούσες να αντιληφθείς κάποια πράγματα, νομίζω ότι η βασική γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τι έλεγε στο δημόσιο λόγο. Έλεγε ουσιαστικά στους πολίτες, μη με ψηφίσετε, ψηφίστε κάτι άλλο. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετό καιρό. Και δεν το έλεγε μόνο μετά την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, αυτή την απόφαση που δεν μπόρεσε καν να εφαρμοστεί στην απόφαση της 6 Ιουνίου. Και αν θυμάστε, όταν βγήκε αυτή η απόφαση, μετά στα μέσα ενημέρωσης, όλοι αυτοί οι οποίοι στήριξαν αυτή την απόφαση δεν έβγαιναν να την υποστηρίξουν δημόσια. Την ψήφισαν σε μια Κεντρική Επιτροπή και μετά δεν τους είδαμε πουθενά. Βγαίναμε εμείς, οι υπόλοιποι, όσοι θέλουμε τη συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι πιστεύουμε στο κόμμα μας και αναγκαζόμασταν να προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε εκείνη την περίοδο σε σχέση με πράγματα τα οποία ήταν μια γραμμή που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εκ των πραγμάτων. Να θυμίσω εδώ ότι ο Αλέκης Τσίπρας έκανε μια δημόσια δήλωση και είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Μια δήλωση με την οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ όμως, κύριε Μελίνα, να σας ρωτήσω που είναι και της Εμμανουέλας ερώτηση. Μήπως ήταν τελικά σχεδιασμένο η δημιουργία ενός άλλου κόμματος που υπήρξε και υπάρχει βέβαια, και μετά οι δύο αρχηγοί του να είναι οι πρώτοι που πήγαν στην Τσίπρα. Μήπως ήταν σχεδιασμένο από τότε το πώς θα χτυπήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα σας πω. Δεν θέλω να μπω σε σενάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι με το θεσμικό ρόλο που έχω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εγώ όμως θα πω κάτι και που απευθύνομαι στην κοινή λογική όσων μας ακούν. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε ότι ενώ είναι πολύ συγκεκριμένοι οι βουλευτές που έχουν πάρει την απόφαση να αποχωρήσουν από το κόμμα μας. Βλέπετε ότι καθημερινά οι παραιτήσεις έρχονται κατά κύματα. Δηλαδή έχουμε 2-3 παραιτήσεις την ημέρα. Σήμερα μάλιστα, έτσι, θα κάνω μια πολύ δύσκολη πρόβλεψη. Το λέω προφανώς αστειευόμενο στο δύσκολη, γιατί είναι προφανές, θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Όλοι το ξέρουμε αυτό και εσείς το ξέρετε και ξέρετε και ποιοι είναι και ξέρετε και ακριβώς τη σειρά μάλλον αυτών των ημερών. Ναι. Αν όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα μιας, πώς να το πω, πηγαίας και αυθόρμητης συμπεριφοράς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε ότι θα φύγουν το κάνουν έτσι σε αυτή τη τμηματική διάστασή του. Είναι σαν να θέλουν να προκαλέσουν στο κόμμα μας τη μέγιστη δυνατή αρνητική εικόνα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Πραγματικά σας το λέω. Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν κάνοντάς το αυτό. Όμως να πω και κάτι.
0: Να καταλάβω εγώ από αυτά που λέτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή για να γίνει αυτό.
2: Να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι και ένα πραγματικά απόλυτα στοιχείο και συμπτωματικό γεγονός. Τι να σας πω.
1: Εντάξει, το προφανές.
2: Εσείς αντιλαμβάνεστε.
1: Η προφανής απάντηση, κύριε Μελίδη, είναι ότι έμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν ο κύριος Φάμιλος, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε να πάμε να συνεργαστούμε, να στηρίξουμε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν απεχώρησε ο κύριος Φάμιλος και θα αναλάβει μια ομάδα που λέει υπέρ της αυτόνομης πορείας, σου λένε διαφωνούμε σε αυτό, θέλουμε να αναξιοποιηθούμε.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι έτσι, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν σας θέλω.
2: Συγγνώμη. Καλά τα λέτε, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο. Τις παραιτήσεις μπορώ να τις αντιληφθώ, αν και είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ, είναι ένα δημοκρατικό, μια δημοκρατική απόφαση. Άλλο λέω, την τμηματική αποχώρηση, δηλαδή το μέρα παραμέρα να έχουμε 2-3. Αυτό λέω ότι εδώ δημιουργεί μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι δύσκολο να αποσαφινιστεί. Αυτά είναι γνωστά που λέτε. Ο κύριος Φάμιλος έχει φύγει εδώ και αρκετές μέρες. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου έχει πάρθει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι γνωστό τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία να παραιτηθούν τις προηγούμενες ημέρες. Γίνεται κάτι τμηματικό όμως, σας λέω. Είναι σε δόσεις. Είναι σαν να είναι κάτι τύπου επικοινωνιακό. Πώς να το πούμε,
0: πολύ απλά. Πιστεύετε λοιπόν ότι είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συγκεντρώσει πάλι ομάδες, ανθρώπους, δυνάμεις για να ξαναμπεί στην Βουλή, δηλαδή πλέον αυτό είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως και θα καταφέρει και θα σας πω και το λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά στελέχη τα οποία μπορεί να μην βρίσκονταν στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν στελέχη και σε όλη την Ελλάδα. Και κεντρικά στελέχη και περιφερειακά στελέχη τα οποία θέλουν τη συνέχιση του κόμματος. Αυτό το έδειξε και η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία ήρθαν άνθρωποι που εκπροσωπούν και τις τοπικές τους κοινωνίες. Θα είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Εγώ σας έχω ξαναπεί, νομίζω, και στη δικιά σας εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει τη θητεία της κυβέρνησης αυτή. Εγώ αυτή την πρόβλεψη κάνω. Δεν θα πάει σε πρόεδρες εκλογές ασχέτως της φημολογίας που υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει και το βάθος στελεχών, έχει και την ιστορική παρακαταθή και έχει και ένα πλήρες πρόγραμμα για το οποίο τόσο καιρό δεν μιλούσαμε καθόλου, παρότι είχε ένα πλήρες κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί όλο αυτό το καιρό το μόνο το οποίο μας ρωτούσαν και δεν φταίνε προφανώς οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό αυτή η εικόνα που δινόταν από τα στελέχη μας. Μας ρωτούσαν διαρκώς για σενάρια, τι θα γίνει με άλλα κόμματα. Ξαναλέω ότι ξεκίνησε τώρα, εδώ και ένα χρόνο είναι αυτή η ιστορία. Δεν ακούγονταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα έχει σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα ακουστεί ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστέψτε με, αφού φτάσαμε στο σημείο, ενώ τόσο καιρό λέγαμε ότι μην ψηφίσετε εμάς, να έχουμε 1,5% δημοσκοπικό, νομίζω μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα του επόμενου μήνου. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.
1: Σε ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Μελίδη, είτε στην περίπτωση της κυρίας Ντούρου, είτε στην περίπτωση της Προεδρίας από τον Παύλο Πολάκη, πιστεύετε ότι θα έχει ίδια δυναμική το κόμμα ή κάποιο από τους δύο μπορεί να δώσει λίγο περισσότερη δυναμική?
0: Και να συμπληρώσω πάλι λίγο την ερώτηση, να συμπληρωθεί η ερώτηση. Πιστεύετε ότι είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη περίπτωση υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει και εκ νέου διάσπαση?
2: Δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση ούτε περιθώρια για νέες διασπάσεις. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και η προοπτική που θα δώσουν και οι ενέργειες που θα κάνουν για να ανασυγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου, δεν έχει τόσο σημασία το πρόσωπο. Σημασία έχει η πολιτική την οποία θα εκπέμψει το κόμμα, και οι δύο που έχουν ακουστεί, αλλά γενικά και όλα τα στελέχη που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμίζω υπάρχει μια σωστή πρόταση κατά τη γνώμη μου για συλλογική ηγεσία που δεν προλαβαίνουμε τώρα να την αναλύσουμε. Συλλογική ηγεσία ξέρετε, δεν σημαίνει να αποφασίζουν πολλοί άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. Σημαίνει να υπάρχει μια κατανομή ρόλων στην οποία ο καθένας θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο.
1: Από τον κύριο Παπά ήταν αυτή η πρόταση.
2: Ναι, ναι, ναι, και είναι και μια πολύ σωστή πρόταση. Γιατί ξαναλέω, ο καθένας στον κατάλληλο ρόλο θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν κενωθεί πολλές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει ανάγκη για άμεση κάλυψή τους και για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα το συντομότερο δυνατό. Θα το κάνουμε αυτό, πιστέψτε με, και νομίζω ότι θα φανούν τα αποτελέσματα πολύ σύντομα από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελέτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχετε την καλή μέρα μου.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε διαλυματάκι. 69-39-943. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Εμείς θα διαβάσουμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Όξο ρε, αυτό θα το διαβάσουμε σίγουρα. Όξο ρε,

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
1: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Θυμίσει ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από υποψήφια. Έρευνες για την τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιόταχη, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά χθες το απόγευμα με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη τους. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Ωστά μεσάνυχτα, υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κυκλωματοκογλυφίας και εκβιασμών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωση αστυνομία. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Συνελήφθησαν 4 αφαιρόμενα ως μέλη, ανάμεσά τους ένας 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικός τέλεχος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής 31 ετών, ο οποίος και αναζητείται. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 37 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
10: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε. Δέσποινα, σ' ακούμε.
11: Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα σε ορισμένα τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας Μεσογείων, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
9: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
12: Αθήνα 984.
13: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πλέον το κλίμα για το αν οδηγούμαστε σε πρόωρες εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο ή πάμε περίπου κανονικά για την άνοιξη του 2027 είναι σαν το δακτύλιο στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κυκλοφορούν τα μονά, Τρίτη, Πέμπτη τα ζυγά και την άλλη εβδομάδα τούμπαλιν. Αντιστοίχως, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή όλα δείχνουν εκλογές στο φθινόπωρο, Τρίτη, Πέμπτη πάμε για την άνοιξη του 2027. Φυσικά αυτή η αλληλουχία των αντιφατικών εκδοχών για τις πολιτικές εξελίξεις δεν χρεώνεται σε εμάς τους δημοσιογράφους, δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας. Είναι το κλίμα το οποίο εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου ειδικώς, την κυβερνητική παράταξη γενικώς.

Όταν ο Πρωθυπουργός μέρα παραμέρα κάνει περιοδίες και φτάνει στο σημείο να εγγενιάζει τις συμβάσεις για δρόμους που θα γίνουν και όχι τελειωμένα έργα, αυτό προφανώς δημιουργεί κλίμα. Ή όταν ο πρόεδρος της Βουλής αποκαλύπτει ότι έχει συνεννοηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση πριν σβήσει ο Αύγουστος και συνδέει τις εκλογές με το τέλος της τοξικότητας, επίσης αυτό μιλάει από μόνο του. Και οι εντολές που έχουν οι υπουργοί να κλείσουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις ως τις 20 Αυγούστου είναι ένα στοιχείο ισχυρό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί: αν περπατάει σαν πάπια, αν κρόζει σαν πάπια, αν πετάει σαν πάπια, είναι πάπια. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ισχύει και με όλες τις ενδείξεις που οδηγούν σε εκλογές το φθινόπωρο. Κι όμως, χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε από την Εύβοια να φρενάρει τη σχετική συζήτηση. Αλλά είπαμε, δεν έχει νόημα πια να μαδάμε τη Μαργαρίτα. Το πράγμα καταντάει κουραστικό και ίσως πια να έχει και λίγη σημασία. Από τη στιγμή που ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, το να προσπαθούμε κάθε μέρα όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους υπουργούς του και τους βουλευτές του να κάνουμε ψυχανάλυση στον Πρωθυπουργό και να εκμεεύσουμε μια αποστροφή του λόγου του η οποία μπορεί να οδηγεί σε κάποιο στέρεο συμπέρασμα και μια ευλογοφανή πρόβλεψη, είναι μια αδιέξοδη διαδικασία.

Μπορεί λοιπόν να μην έχει νόημα να κάνουμε προβλέψεις και υποθέσεις και να παίζουμε στοιχήματα. Αυτό που έχει νόημα όμως είναι να πούμε ότι πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα αυτονομούνται. Πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για πρωθυπουργούς που πλέον δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την ατζέντα, οι εξελίξεις δημιουργούν μια δυναμική η οποία δύσκολα μπορεί να ανακοπεί.

Σε απλά ελληνικά, η χώρα οδεύει ακυβέρνητη στην επόμενη δύσκολη φάση μιας οικονομίας με το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που αφήνει πίσω του το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι υπουργοί έχουν σηκώσει τα μολύβια, δίνουν παραπολιτικά στους δημοσιογράφους για του λόγου τους, κυνηγάνε επιχειρηματίες για στήριξη, τραπεζώνουν βουλευτές για τις προσωπικές φιλοδοξίες τους της επόμενης μέρας.

Όλο αυτό δεν μπορεί να πάει 10 μήνες. Η χώρα είναι ακυβέρνητη, όλοι οι αρμόδιοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια, κανείς δεν ασχολείται με τα σοβαρά, τα κρίσιμα και τα μεγάλα. Και αν πάει 10 μήνες αυτή η κατάσταση, το ερώτημα δεν θα είναι ποιο κόμμα θα ωφεληθεί και ποιο θα την πληρώσει, το ερώτημα θα είναι πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά που θα έχει γίνει στη χώρα. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό, σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάγικλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 2-13-09-09-100 είναι ο αριθμός μας. Σας καλημερίζει η Πέμπτη Παναγωπούλου και καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η διεύθυνση είναι 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, υπάρχουν μερικές φορές που αυτή η περίφημη φράση «μια φωτογραφία χίλιες λέξεις» αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα και επιβεβαιώνεται. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν το χθεσινό φωτορεπορτάζ των συναδέλφων από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου είχαν επί της ουσίας αυτό που έβλεπε κανείς είναι σε μία μεγάλη αίθουσα, δεν ξέρω γιατί είχαν επιλέξει μία από τις αίθουσες που γίνονται εξεταστικές επιτροπές και χωράνε 50-60 ανθρώπους, αλλά πάντως δεν τους βγήκε επικοινωνιακά σε καλό. Είδαμε μία αίθουσα με άπειρες άδειες καρέκλες και 7 ανθρώπους να εκλέγουν τον αξιοσέβαστο κατά τα λοιπά Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή Θεσσαλονίκης, να τον εκλέγουν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία με τους 7 ανθρώπους μπροστά και όλα τα άδεια έδρανα από πίσω ήταν μία φωτογραφία που αποτυπώνει απολύτως την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως προχθές μία ιστοσελίδα είχε έναν πολύ πετυχημένο τίτλο, ότι βλέπουμε ένα έργο, ένα δράμα, χωρίς θεατές όμως, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δράμα υπαρξιακού χαρακτήρα. Ωστόσο δεν κόβει εισιτήρια, δεν έχει θεατές. Βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις μεταβίαση είναι πάνω από 1,5%. Δεν είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί έτσι όταν ανασυνταχθεί. Εδώ που τα λέμε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο μέχρι προχθές με την ηγεσία Φάμελου είχε δώσει σήμα ότι δεν κατεβαίνει στις εκλογές και ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Αυτή η

απόφαση επί της ουσίας έχει αλλάξει. Αυτό αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά αν δει κανείς πόσοι και ποιοι έχουν αποχωρήσει και τι αποφάσεις λαμβάνονται ήδη στην Κουμουνδούρου, είναι σαφές, είτε εκλεγεί η Ρένα Δούρου είτε εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης, είναι σαφές ότι οι εναπομείναντες είναι σε μια λογική ότι τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές, δεν πηγαίνουν πάσο, δεν πετούν λευκή πετσέτα. Δεν ξέρω αν θα ήταν ίδια η άποψη και οι απαντήσεις που θα έδιναν αν δεν ήξεραν ότι για αυτούς είναι κλειστή η πόρτα του κόμματος Τσίπρα, αλλά τέλος πάντων, με το αν δεν κάνεις ούτε ιστορία ούτε πολιτική ανάλυση, αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα επαναλαμβάνω, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει στην κυρία Δούρου είτε στον κύριο Πολάκη, φαίνεται ότι θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει και θα διεκδικήσει να υπάρχει με έναν τρόπο. Και φυσικά για να γίνει αυτό, η ίδια η πολιτική λογική, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης, λέει ότι θα το κάνει πηγαίνοντας και κόντρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ήδη χθες είχαμε μια διαρροή κατά του κόμματος Τσίπρα. Είχαμε πηγές της πολιτικής γραμματείας να λένε ότι όσοι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται πρέπει να παραδίδουν τις έδρες τους. Βέβαια, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι βέβαιο και ότι αν τις παρέδιδαν τις έδρες, οι έδρες αυτές θα κατέληγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε για παράδειγμα την από χτες ορκιστήσα βουλεύτρια ανεξάρτητη την κυρία Κοροβέση, η οποία ενώ εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στη Βουλή από καραμπόλα της καραμπόλας, έτσι, διότι ο Καραμέρος παραιτήθηκε, ο Σπίρτζης δεν αποδέχθηκε την έδρα, ο δεύτερος επιλαχών, ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, έχει φύγει από τη ζωή και κάπως έτσι η έδρα της Ανατολικής Αττικής κατέληξε στη Μυρτό Κοροβέση, η οποία την πήρε και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε για να δηλώσει ανεξάρτητη βουλεύτρια, η οποία παραμένει στο κόμμα Κασελάκη. Όπως και τώρα, ενώ πληροφορίες λένε ότι και η κυρία Τσαβανίδου, την οποία θυμίζω πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και την έκανε εκπρόσωπο του κόμματος, αν παραιτηθεί, επειδή οι 3-4 που είναι από κάτω της στη λίστα επικρατείας έχουν ήδη πάει στο κόμμα Τσίπρα, άρα θα παραιτηθούν και εκείνοι, καταλήγει στο Στέφανο Κασελάκη και μπαίνει στη Βουλή ο Κασελάκης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό που εύχονται και αξιώνουν οι πηγές της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή οι ανεξαρτητοποιηθέντες και οι ανεξαρτητοποιηθήσεις, να παραδώσουν τις έδρες τους, ενδεχομένως να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία της φράσης «πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να πραγματοποιηθεί». Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, ανεξαρτητοποιούνται διάφοροι. Από τη μία, αυτό έχει μία πολιτική λογική, διότι όντως δεν είναι πολύ ηθικό να πας να ψηφίσεις αν ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης ή η Δούρου, αν εσύ έχεις αποφασίσει να πας άλλο κόμμα. Δεν σε αφορά το θέμα, οπότε δεν χρειάζεται να επηρεάζεις και τους συσχετισμούς μιας τέτοιας απόφασης. Αυτό είναι η μία οπτική των πραγμάτων. Η άλλη οπτική των πραγμάτων όμως είναι ότι για ανθρώπους οι οποίοι κάνει μπαμ, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια που μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά, ότι βρίσκονται, συνοθούνται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, μπας και κάποιος ανοίξει εκεί το κουδούνι στην Αμαλίας, επειδή και αυτό κάνει μπαμ, το ότι δεν κάνουν καν αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτόν τον όρο που έχει θέσει να ακολουθήσουν όλοι και όλες το παράδειγμά του, να παραιτηθούν από τις έδρες τους, ούτως ώστε να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, δείχνει την ανασφάλειά τους, δείχνει ίσως ότι δεν έχουν ακόμη σαφείς διαβεβαιώσεις, και δείχνει και ότι είναι πάρα πολύ γλυκά τα προνόμια, τα συμπαρομαρτούντα μιας βουλευτικής έδρας, για να τα αφήσουν, ειδικά αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Απρίλιο. Οπότε σου λέει 9-10 μήνες βουλευτικής αποζημίωσης, προνομίων, βουλευτικού γραφείου, επιστημονικών συνεργατών κτλ. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λες και το ξέρα, δεν το ξέρα, σας διαβεβαιώ, μόλις δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή της η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Ανεξαρτητοποίηση, όχι παρέτηση, για το λόγο που σας είπα πριν 30 δευτερόλεπτα, γιατί μετά θα έχουμε την καραμπόλα της καραμπόλας ο Καραμπόλα και κάπως έτσι θα μπει στη Βουλή ο Στέφανος μετά στα Κοκάραβα.
Και τα κενά στο ποθενέσχες, ε. Τώρα, επειδή μιλάμε για κόμμα της αριστεράς και επειδή αυτό δεν είναι θεωρητικό, το δηλώνει κιόλας, το αριστερή το έχει βάλει ως πολιτικό επιθετικό προσδιορισμό στο αρκτικό λέξο του κόμματος, είναι το Α από την Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Επειδή λοιπόν μιλάμε για αριστερά και επειδή αυτά τα πράγματα καλό είναι να τεκμέρονται και να επαναβεβαιώνονται με τη συμπεριφορά του καθενός και της καθεμιάς, κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία ανεξαρτητοποιούμε, αλλά κρατάω και την εδρούλα μου γιατί δεν είμαι και σίγουρος αν στο τέλος θα με πάρει ο Τσίπρας και λοιπά και περιμένω στη γωνία και βλέπουμε άσε να πέφτουν τα μισθά, να κρυώσει λίγο ο καιρός, να δούμε πού θα καταλήξει ο Μητσοτάκης για τις εκλογές και βλέπουμε τι θα κάνουμε με την έδρα τελευταία στιγμή για να χάσουμε για όσο λιγότερο χρονικό διάστημα γίνεται τα προνόμια, τα χρήματα κτλ. Δεν ξέρω κυρίες και κύριοι αν όλο αυτό παραπέμπει στον αξιακό κώδικα ή στο ηθικό πλεονέκτημα, αν θέλετε να το πείτε και έτσι, παρότι είναι αρκετά ταλαιπωρημένη αυτή η έννοια πια. Δεν ξέρω αν όλο αυτό παραπέμπει στη συμπεριφορά πολιτικών της αριστεράς. Θυμίζω ότι παλιότερα ο Λεωνίδας Κύρκος κρατούσε στη ζωή ένα ολόκληρο κόμμα με την αποζημίωση που έπαιρνε από την Ευρωβουλή όταν ήταν ευρωβουλευτής. Θυμίζω επίσης ότι ο Λεωνίδας Κύρκος αρνούνταν να βγάλει δίπλωμα και να οδηγήσει αυτοκίνητο, λέγοντας ότι αν δεν γίνουμε μια χώρα που ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να αγοράσει και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, δεν νοείται αρχηγός κόμματος της αριστεράς να οδηγεί αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, τι λες τώρα, τι σκέφτεσαι τώρα. Εντάξει, γι' αυτό όμως φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, έτσι. Γενικώς έχω την αίσθηση ότι και την τοξικότητα, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα πράγματα, το να προσπαθεί ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, δεν είναι φάλτσο του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να ταυτίσει τον πολιτικό του αντίπαλο με τον εμφύλιο, με γκαζάκια, με μολότοφ και λοιπά, να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπιασε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, να βλέπουμε διάφορους βουλευτές της αριστεράς και τους ευρωπαϊκούς και της προοδευτικής παράταξης γενικότερα να παίζουν μουσικές καρέκλες μέχρι να δουν πού θα κάτσει μπίλια. Είναι συμπεριφορές τις οποίες, κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι θα τις βρούμε μπροστά μας όταν γίνουν οι εκλογές. Μπορεί η καθημερινότητα να είναι ασφυκτική, μπορεί να γίνονται όλο ένα και περισσότεροι και περισσότερες αυτοί που βλέπουν ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Μπορεί, όλα αυτά που λέμε. Αλλά στο τέλος της μέρας έρχεται ο λογαριασμός και για θέματα που διάφοροι τα θεωρούν θέματα πολυτελείας, για οπεκεπέδες, για υποκλοπές, για άλλα σκάνδαλα κλπ. Και για συμπεριφορές τέτοιες οι οποίοι κάνουν όλο ένα και περισσότερους και περισσότερες να αποστρέφουν το βλέμμα τους από την πολιτική και να λένε αυτό το περίφημο, το ισοπεδωτικό, το επικίνδυνο για τη δημοκρατία που ανοίγει την κερκόπορτα για περίεργα και επικίνδυνα πράγματα, το όλοι οι ίδιοι είναι.

0: Και βέβαια εδώ που τα λέμε, το εάν μιλάμε για αποχή ή όχι, εάν δηλαδή όλο αυτό το λογαριασμό θα τον βρούμε μπροστά μας στα ποσοστά της αποχής ή κάπου αλλού, έχει μία σημασία να το κουβεντιάσουμε, διότι η αλήθεια είναι πως η αποχή δεν πλήττει τους πάντες. Για την ακρίβεια, υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται και από τους πολιτικούς τους υπολογισμούς ότι ποντάρουν στην αποχή. Αυτοί οι κάποιοι είναι προφανώς η κυβερνητική παράταξη, η οποία, έχοντας το προνόμιο ότι έχει ένα 17, 18, 20, 22, 23 που είναι μπετόν αρμέ, που είναι ο πολύ σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων, αυτοί οι οποίοι τσιμπάνε στα διλήμματα, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν, αυτοί οι οποίοι πάνε σχεδόν αυτόματα, σχεδόν αταβιστικά και ψηφίζουν για την χαμένη σταθερότητα κλπ. Όταν έχεις λοιπόν ένα 20% αποχή, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτό το 20%, όχι αποχή, όταν έχεις ένα σκληρό πυρήνα 20-20%, αυτό το 20% με μια αποχή της τάξης του 40% μπορεί να γίνει 30 κάτι, και άρα να είσαι κοντά στην αυτοδυναμία και πάντως μετά...
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη λωρίδα της Γάζας. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Η εταιρεία αναφέρει πως έως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις εν ώψη ΔΕΘ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλου των FM. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας η Πέμη Παναγωπούλου. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε πριν, έτσι, για να περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση, ότι τέλος πάντων ακόμη ούτε ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει για τις προώρες, ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες κλπ. Αυτό δεν αφορά μόνο στο ότι δημοσκοπήσεις θα πάρει στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου κλπ. Αφορά και σε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανοιχτές υποθέσεις, για να το πω κομψά. Ας πούμε, το να σχεδιάζεις εκλογές και να καταθέτεις ένα δικαστήριο στο Ισραήλ, ο Τάλ Ντίλιαν, ένα έγγραφο που λέει ότι πούλησε στην κυβέρνησή σου το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator για τις υποκλοπές, το λες και αστάθμητη πολιτική μεταβλητή. Ή εκεί που τα έχεις κάνει όλα παστρικά, έχεις εκμεταλλευτεί πλήρως τον νόμο περιευθύνησης υπουργών και το άρθρο 86 που κατά τα λοιπά διαβεβαιώνεις ότι θα αναθεωρήσεις για να μην φτάσει κανείς από τους υπουργούς σου και λοιπά σε προανακριτική και στη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχεις αμνηστεύσει και τους βουλευτές σου, τους έχεις πει ότι θα είναι και κανονικά στα ψηφοδέλτια και σου σκάει μετά ξαφνικά μια ποινική δίωξη. Και αυτό το λες αστάθμητη πολιτική μεταβλητή. Είναι και αυτά λοιπόν. Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, το χρηματοδοτικό κενό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα από αυτά τα αστάθμητα που έχουν να κάνουν με εκκρεμότητες νομικού τύπου αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η έκτακτη είδηση την οποία θα σας μεταδώσουμε τώρα. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα είναι στο τηλέφωνό μας. Μίνα, καλημέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Το περιμέναμε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι τούτες τις μέρες αναμενόταν η αξιολόγηση για τους 11 γαλάζιους βουλευτές σε σχέση με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την δικογραφία που αφορά στο έτος 2021. Και γιατί το λέγαμε ότι θα συμβεί τώρα? Διότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται ο κύκλος της παραγραφής των αδικημάτων.
0: Ναι.
1: Και πριν από λίγη ώρα λοιπόν έγινε γνωστό επισήμως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στη χώρα μας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύση Μουζάκης, άσκησαν σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ποινικές διώξεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, θέτοντας στο αρχείο τους φακέλους για τους υπόλοιπους 7 από τους συνολικά 11 βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας, είχε δοθεί από τη Βουλή και είχαν ελεγχθεί στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Οι 3 από τους βουλευτές, τους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ο 4ος εξ αυτών για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ένας επιπλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης σε υπολογιστή. Να σου πω ότι συνολικά...
0: Βαριά πράγματα.
1: Πλημελήματα μεν, δεν είναι κακουργήματα.
0: Ναι, εξού και μίλησες για παραγραφή, έτσι, γιατί είναι πενταετία.
1: Ακριβώς. Πλημελήματα όμως που τιμωρούνται μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση. Και σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που ανέφερες και εσύ. Ότι δηλαδή σε μια χρονική περίοδο που λίγο πολύ επισήμως ή ανεπισήμως έχει τον ορισμό της προεκλογικής περίοδου, 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι καλύπτονται βεβαίως από το τεκμήριο αυτότητας, όπως όλοι
0: προφανώς.
1: Μέχρι ότου κλειστούν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι βουλευτές λοιπόν αυτοί είναι κατηγορούμενα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι πολύ σύντομα, ναι, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα κατηγορητήρια, mm-hmm, να έχουν επιδοθεί στους 4 βουλευτές, ώστε να προσδιοριστεί η δίκη τους, να επιμηκυνθεί ο χρόνος δηλαδή της παραγραφής και από τα 5 χρόνια να πάμε στα 8, όπως προβλέπει ο ελληνικός νόμος για τα πλημελήματα, και εντός του επόμενου δικαστικού έτους, δηλαδή από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, mm-hmm, θα πρέπει να περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης και με τη σειρά τους οι συγκεκριμένοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων είναι αλήθεια δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα. Ναι. Οπότε, ακόμα και να γνωρίζουμε, δεν θα διακινδυνεύσουμε να πούμε.
0: Είδες, δεν σε ρώτησα καν. Εμείς είμαστε Αθήνα 984, δεν κάνουμε ούτε clickbait ούτε τίποτα. Όταν είναι διασταυρωμένα, θα τα πούμε. Δεν...
1: Έτσι. Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι 4 αυτοί ενεργεία βουλευτές θα κληθούν πολύ σύντομα να δώσουν τη δική του μάχη στο ακροατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κριθούν πια στην δίκη που θα γίνει. Έχει σημασία να σου πω δύο πράγματα ακόμα. Ότι για αυτήν τη δικογραφία που αφορά το 2021, πέραν από τους 4 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις, mm-hmm, μιλάμε για συνολικά 22 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε για άλλη περίπτωση, όπου εδώ η δίωξη αφορά 5 πράξεις απιστίας.
0: Ναι.
1: Είναι πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στελέχοι, υπάλληλοι πολιτικού γραφείου, εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη βουλευτή, δηλαδή έχουμε και ανθρώπους που είναι δορυφόροι,
0: ναι,
1: γύρω,
0: ναι,
1: από τους βουλευτές που θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τους 7 για τους οποίους αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, κρίθηκε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις, και αυτό, mm-hmm, επίσης αναφέρεται με σαφήνεια και στην επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που υπήρχαν. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και η συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη από την Παρασκευή Τυχεροπούλου,
0: ναι,
1: την βασική μάρτυρα κατηγορίας, η οποία προσδιόρισε, mm-hmm, τα ποσά πολύ χαμηλότερα ή σε κάποιους μηδένισε κιόλας τους πίνακες αυτούς. Οπότε για αυτούς τους συγκεκριμένους βουλευτές που επίσης μένει να μάθουμε και τα ονόματα αυτών, δεν προέκυψε καμία ένδειξη, οπότε η υπόθεση αρχιοθετείται. Και από εκεί και πέρα να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται, όπως επισημαίνουν οι δικαστικές πηγές, για 3 ακόμα πρώην γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και να σου πω ότι αυτή δεν είναι η μόνη δικογραφία. Γιατί? Γιατί ήδη στα χέρια των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων,
0: mm-hmm,
1: βρίσκονται πολύ ανοιχτοί φάκελοι με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ήδη βρίσκεται σε τροχιά έρευνας και ο επόμενος φάκελος που αφορά το έτος 2022, όπου έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν την υπόθεση που αναφερόμαστε σήμερα. Γιατί? Γιατί έχει και εδώ τηλεφωνικές συνομιλίες, άρα θα υπάρξουν απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και από εκεί και πέρα και, αξιολόγηση αυτών, και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτόν το φάκελο υπάρχουν υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο. Είναι μια υπόθεση που θα τη δούμε να εκτυλίσσεται μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είναι μια ακόμα ποινική υπόθεση, mm-hmm, που όπως ανέφερες και εσύ αποτελεί πολιτικό, αστάθμητο πολιτικό παράγοντα. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχει και στην πολιτική σκηνή η κίνηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν είναι και η μόνη.
0: Λοιπόν, Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αναλυτική, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση όπως πάντα. Ένα αναμονή και της επιβεβαίωσης των ονομάτων. Είπαμε ότι ώσπου να ακολουθηθεί η ιδεοντολογικά ορθή διαδικασία, εμείς ονόματα στον αέρα δεν θα πούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα.
2: Radio Rumeli News.
0: Προετοιμάσει. Καλημερίζω τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κύριε Μιλιγκόνη. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα μας, κάναμε προχθές μία αντίστοιχη και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τάκη Βιδάλη. Είναι το βιβλίο που έχετε γράψει με τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδή, «Ποια αναθεώρηση», με ερωτηματικό στο τέλος, για ένα σύνταγμα, διαβάζω και τον υπότιτλο, «Για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Και ουσιαστικά από όσο έχω καταλάβει, εδώ ανοίγει μία συζήτηση αν το Σύνταγμα μας αφορά όλους, αν σήμερα ειδικά που βλέπουμε ότι έπεσε η αυλαία της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης στην Επιτροπή, αν είναι μία συζήτηση πολυτελείας, αν μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή μας ζωή, την προστασία των δικαιωμάτων μας κλπ. Θέλετε να μας κάνετε ένα εισαγωγικό σχόλιο και θα εξειδικεύσουμε μετά.
3: Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Εμείς γράψαμε αυτό το βιβλίο γιατί βλέπουμε ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα πρώτα και δεύτερον το ίδιο το Σύνταγμα έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, των πολιτών. Θεωρούν οι περισσότεροι ότι το Σύνταγμα δεν τους αφορά, ότι αφορά τεχνικότητες της άσκησης εξουσίας.
0: Mm-hmm. Έχουν άδικο με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα με αυτόν τον άκρατο συνταγματισμό, επιτρέψτε μου τον νεολογισμό.
3: Καθόλου άδικο δεν έχει ο κόσμος, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να πούμε, και αυτή τη γράψαμε ένα βιβλίο που απευθύνεται στο ευρύτατο κοινό, στο μέσο άνθρωπο, στο μέσο πολίτη. Θέλουμε να πούμε ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι πολύ περισσότερα από όσα ακούγονται στο δημόσιο λόγο, όχι μόνο, κυρίως βέβαια, όχι μόνο στη Βουλή. Βλέπετε ότι η συζήτηση έχει επιστραφεί σε τεχνικά θέματα, πώς θα ορίζεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πώς θα διώκονται οι υπουργοί, πώς θα επιλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, τέτοια πράγματα, τα οποία κακά τα ψέματα δεν αφορούν τον πολιτικό κόσμο. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε, ότι το Σύνταγμα είναι ο νόμος των πολλών, είναι ο νόμος που έχουν οι πολίτες στα χέρια τους για να ελέγχουν την εξουσία και είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά πολλαπλά την καθημερινότητά μας και τα μεγάλα καυτά προβλήματά μας. Mm-hmm. Την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό και πολλά πολλά άλλα. Υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα διατάξεις, υπάρχουν κατευθύνσεις. Δεν συζητάει η εξουσία για αυτά. Οι πολίτες πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους και να απαιτήσουν από την πολιτική εξουσία να ενδιαφερθεί επιτέλους και για τα πιστικά τους προβλήματα.
0: Πώς μπορούν, κύριε καθηγητά, να πάρουν το Σύνταγμα ή τέλος πάντων τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος στα χέρια τους οι πολίτες? Τι πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να έχουμε κατά νου?
3: Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, νομίζω, ότι πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το Σύνταγμα. Δεν είναι μια συζήτηση μεταξύ ειδικών ή τεχνοκρατών. Αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαστε τελείως αντίθετοι. Είναι μια συζήτηση στην οποία δικαιούται και υποχρεώτησα, λέγαμε, κάθε πολίτης να συμμετάσχει. Αυτό το εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος ή μα εγώ δεν είμαι νομικός είναι τελείως λάθος όταν μιλάμε για το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν είναι ένας νόμος σαν τους υπόλοιπους. Είναι για όλους μας. Το πρώτο λοιπόν είναι να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Το δεύτερο είναι να απαιτήσουν να αλλάξει η συνταγματική ατζέντα. Ναι. Τα θέματα δηλαδή για τα οποία μιλάμε. Και αυτό μπορούν οι πολίτες να το επιτύχουν. Πρώτον, αν πληροφορηθούν και κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, τα συνταγματικά δικαιώματά τους. Και δεύτερον, αν τα ασκήσουν. Το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα συνάθρησης, το δικαίωμα διαμαρτυρίας, το δικαίωμα να ζητούμε από τους αντιπροσώπους μας να ασχοληθούν με τα προβλήματά μας και όχι να τους ψηφίζουμε μια φορά στα 4 χρόνια και να περιμένουμε μετά να πράξουν ό,τι τους φωτίσει. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι θέλουμε πιο δραστήριους πολίτες, πιο δραστήριους όχι μόνο για τα πολιτικά αλλά και για τα καθημερινά.
0: Ναι.
3: Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα, η οργάνωση η συνδικαλιστική, το δικαίωμα της απεργίας, τα συλλογικά δικαιώματα, οι συλλογικές ελευθερίες, τα δικαιώματα της εργασίας, όλα αυτά πάσχουν γιατί ως ένα βαθμό κατά ένα μέρος η πολιτική εξουσία τα υποβαθμίζει αλλά και κατά ένα δεύτερο μέρος οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχουν στα χέρια τους.
0: Κύριε Καϊδατζή, στο παρελθόν έχουν εκφραστεί απόψεις ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι όσο πιο αφαιρετικό, όσο πιο γενικόλογο γίνεται, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες περιστάσεις, αφού η αναθεώρησή του δεν μπορεί να γίνει πολλές φορές με το χρονισμό που απαιτεί η επικαιρότητα. Αυτό το είδαμε και στη δημοσιονομική κρίση που περάσαμε. Το είδαμε και σε άλλες χώρες οι οποίες πολλές φορές μπλόκαραν πράγματα που αφορούσαν εμάς ακριβώς επικαλούμενες στο Σύνταγμά τους. Θυμάστε πόσες φορές αναλύθηκε δημοσίως γιατί το ΤΑΔΕ ή το ΔΥΝΑ δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν περνάει από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας κλπ. Αυτό είναι μια τροχοπέδη σε σχέση με το να βάλουμε στο Σύνταγμα πράγματα που θα έχουν να κάνουν με συνδικαλιστικές ελευθερίες, με απεργίες, με το δημόσιο χαρακτήρα επιχειρήσεων, κοινών αγαθών κλπ.
3: Καταρχάς, να διευκρινίσω, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα στο Σύνταγμα. Εμείς δεν θέλουμε να μπει κάτι στο Σύνταγμα. Εμείς θέλουμε αυτά που υπάρχουν ήδη στο Σύνταγμα να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Το Σύνταγμα μιλάει και για την εργασία, μιλάει για τις δημόσιες ελευθερίες, τις δημοκρατικές ελευθερίες, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τα έχει όλα ήδη. Δεν συζητιούνται και δεν γίνεται η επίκλησή τους όπως πρέπει. Άρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η αναφέρεση του Συντάγματος δεν είναι τόσο σημαντική όσο μας λένε.
0: Ναι.
3: Το Σύνταγμα περιέχει ενάυσματα, δίνει δηλαδή δυνατότητες. Από εκεί και πέρα είναι η πολιτική αξιοποίησή τους που μετράει. Mm-hmm. Για την πολιτική αξιοποίησή τους μετράει η ενεργή δραστηριοποίηση των πολιτών. Τώρα, επί της αρχής, αυτό που λέτε είναι σωστό. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να περιέχει τα πάντα, δεν έχει απαντήσεις για όλα. Πρέπει να είναι κάτι λιτό και αφαιρετικό πράγματι. Το πώς όμως υλοποιείται κάθε φορά έχει σημασία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1975 μπήκε στο Σύνταγμα μια πολύ σημαντική διάταξη. Η ισότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ναι. Η ισότητα των φύλων. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό έγινε το 1975. Το 1976, 77, 78, 79, 80 δεν είχε αλλάξει τίποτα απολύτως. Μπήκε στο Σύνταγμα, δεν είχε καμία συνέπεια. Πότε άλλαξε το 1983 με τη μεγάλη μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο και στις έμφυλες σχέσεις, με νόμο που έγινε σε συνέχεια της υλοποίησης της συνταγματικής επιταγής. Αυτό ζητάμε, να υλοποιηθούν πράγματα που υπάρχουν στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το mm-hmm. κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά, να φροντίζει για την επαρκή στέγαση όλων των Ελλήνων.
0: Ναι.
3: Βλέπετε τι γίνεται σήμερα με το στεγαστικό.
0: Γιατί
3: δεν έχουμε ξεσηκωθεί να ζητήσουμε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη του Συντάγματος. Έτσι, αυτά τα παραδείγματα νομίζω δείχνουν και το στίγμα μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τίποτα. Mm-hmm. Σεβόμαστε το θεσμό και τη διαδικασία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχουμε προσδοκίες. Δεν περιμένουμε να μπει κάτι στο Σύνταγμα, γιατί έχουν μπει και άλλα πράγματα στο Σύνταγμα και δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι.
3: Και όχι μόνο στο απότερο παρελθόν. Να σας πω πρόσφατο, το 2019 μπήκε στο Σύνταγμα κάτι πολύ ωραίο. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 7 χρόνια, δεν έγινε απολύτως τίποτα για αυτό. Βλέπετε ότι μιλάμε για μια προσέγγιση του συντάγματος που είναι ολιστική. Δεν μας νοιάζει να μπει κάτι και να γραφτεί στα λόγια, μας νοιάζει να υλοποιηθεί. Και η υλοποίηση θέλει πολλά στάδια. Θέλει πολιτική βούληση, θέλει οργανωτικά μέτρα, θέλει νομοθετικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
3: Κυρίως θέλει όμως τη στήριξη της κοινωνίας.
0: Και ταυτοχρόνως, κύριε. Ναι, συγγνώμη.
3: Επειδή η κοινωνία, θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα έτσι. Η κοινωνία, εμείς ειδικά στη Θεσσαλονίκη το έχουμε ζήσει αυτό πολύ έντονα. Η κοινωνία στεναρά αντέδρασε και μαζικά αντέδρασε με ποικίλους τρόπους κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και βλέπετε ότι κατάφερε να ανατρέψει λιμένες αποφάσεις με τη βοήθεια φυσικά και της νομολογίας του Συμβουλίου Επιτροπής και να αποσυρθεί η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ίδρυψης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια νίκη της κοινωνίας, γιατί κατάφερε και υλοποίησε επιταγές που περιέχονται στο Σύνταγμα.
0: Τώρα, κύριε Καϊδατζή, υποτίθεται ότι κάθε συνταγματική αναθεώρηση ή περίπου κάθε συνταγματική αναθεώρηση έχει έναν τίτλο. Δηλαδή, ας πούμε, το 2008 ήταν η αναθεώρηση όπου ήρθε το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτών και επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι όπως πάμε τώρα, και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε τις διεργασίες, αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, αν ολοκληρωθεί έτσι όπως η προτείνουσα θα τη στείλει στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική, τίνος πράγματος η αναθεώρηση θα είναι. Του νόμου περιευθύνης υπουργών σίγουρα όχι, από το έχω καταλάβει, αφού πάλι η Βουλή θα παίρνει την τελική απόφαση.
3: Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ ελπίζω και εύχομαι αυτή η αναθεώρηση να ματαιωθεί, να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι αυτή η αναθεώρηση έχει δύο χαρακτηριστικά. Αυτή η πρωτοβουλία ενώπιον της παρούσας πλειοψηφίας. Το πρώτο είναι ότι είναι μια τελείως προσχηματική για τη δημιουργία εντυπώσεων.
0: Mm-hmm.
3: Μια πλειοψηφία που είναι κολλημένη στον τοίχο από πολλαπλά σκάνδαλα φέρνει το θέμα της αναθεώρησης, ένα θεσμικό ζήτημα, για να αλλάξει την ατζέντα και να δείξει ότι προσπαθεί να βελτιώσει το Σύνταγμα. Το οποίο είναι βέβαια παροδία. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μας λέει ότι θα βελτιώσει το Σύνταγμα μια πλειοψηφία η οποία το παραβιάζει συστηματικά, κατάφορα και βάναυσα.
0: Mm-hmm.
3: Μιλάμε για τα μεγάλα σκάνδαλα των τεμπών, των υποκλοπών, τις διασπάσεις δημοσίου χρήματος, σκάνδαλα τύπου ΕΠΕΚΕΠΕ, τέτοιες αναθέσεις κλπ. Άρα είναι μια αναθέωρηση που γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται για συμβολικούς λόγους και είναι μια αναθεώρηση, μια πρωτοβουλία, μια πρόταση νέο φιλελεύθερη και νέο αυταρχική, νέο συντηρητική ταυτόχρονα. Έχει μέσα πολύ σκληρά νεαφιλελεύθερα μέτρα, όπως τη σταγματοποίηση των δεσμευμένων προϋπολογισμών, να μην μπορεί να ασκήσει δηλαδή η κοινωνική πολιτική. Έχει επίσης και συμβολικά μέτρα του τύπου προστασία της σημαίας ή της γλώσσας, για να χαϊδέψει τα αυτιά σε ένα ακροατήριο ευήκων σε αυτές τις παρόλες. Ειλικρινά θεωρώ ότι είναι μια αναθεώρηση προσχηματική, εγώ αυτό του Μητρού έβαζα, για προσχηματική αναθεώρηση, που για το καλό και του συνταγματισμού και της χώρας, βέβαια, πολύ περισσότερο, καλό θα είναι να ματαιωθεί, να μην γίνει ποτέ.
0: Mm-hmm. Και πάντως, επειδή πριν αναφέρατε πρωτοβουλίες που υπάρχουν στο Σύνταγμα ήδη και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους, εδώ έχουμε και το αντίθετο, το αντίστροφο μάλλον. Για παράδειγμα, ενώ το άρθρο 16 είναι ενισχύ, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανένας γι' αυτό, είδαμε ότι τη ευγενή φροντίδη και συνδρομή, βέβαια, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση την άνοιξε την Κερκόπορτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς να περιμένει την αναθεώρηση. Θέλω να πω ότι όπου υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος, ακόμη και αν το Σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, έτσι.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που λέτε, για μου δίνει την ευκαιρία να σας πω κάτι. Η κρατική εξουσία, αν έχει αποφασίσει να παραβιάσει το Σύνταγμα, θα το κάνει, θα βρει τρόπους. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από άλλους επιμέρους κλάδους της ίδιας κρατικής εξουσίας. Θα σας πω κάτι. Τα δικαστήρια τα αποκαλούμε συχνά δικαιοσύνη. Το δικαστήριο είναι δικαστική εξουσία, είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Το Σύνταγμα τηρείται ως χάρη στους πολίτες. Η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, λέει το άρθρο 120 του Συντάγματος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα δικαστήρια, που είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Εμείς είμαστε οι πολίτες που ελέγχουμε την κρατική εξουσία. Εμείς λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό που έγινε το 2024 με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι κατά δηλαδή σταγματικός, και το συνεχίστηκε και επιβεβαιώθηκε το 2025 με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν είχε γίνει το 2006-2007, αν θυμάστε, γιατί τότε είχε ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης στο άρθρο 16, με τη συμφωνία των τότε δύο μεγάλων κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι υπήρχε ένα μεγαλειώδες κοινωνικό κίνημα, που ξεκίνησε ως σκεπτικό κίνημα, αλλά έγινε μαζικό κοινωνικό κίνημα, που επέβαλε στο Πασόκ, ανάγκασε το Πασόκ να αποσύρει τη στήριξή του και να μην αναθεωρηθεί τότε το άρθρο 16.
0: Ενώ τώρα είδαμε μόνο το κίνημα των συνταγματολόγων να μας πείσουν ότι υπάρχει επαυξημένο Σύνταγμα, κύριε Καϊδατζή. Τι να λέμε τώρα.
3: Τα είπατε όλα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καϊδατζή, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση και το χρόνο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να ξαναπούμε ότι το βιβλίο σας που έχετε συγγράψει μαζί με τον κύριο Κουρουνδή, «Ποια αναθεώρηση με ερωτηματικό για ένα Σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης, από τις εξαιρετικές εκδόσεις πόλης, και ανοίγει μια διαφορετική κουβέντα για το Σύνταγμα, διαφορετική από αυτές τις συζητήσεις πολυτελείας που πολλές φορές με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, νομίζουμε ότι βλέπουμε μια ελίτ να κουβεντιάζει για τον εαυτό της και τις δικές της υποθέσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Πέμη Παναγοπούλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Το αγγούρι είναι ένας επιμήκης καρπός, ο οποίος προέρχεται από το έρπον και αναρριχόμενο φυτό της αγγουριάς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του σε νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία τους. Τη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετερώσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, κενό φορτίο δεξαμενόπλου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν, που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέν και την Ιορδανία. Αρκετά ντρόνους καταρρίφθηκαν κοντά στο Αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διαταξή Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Λύση στο ζήτημα απομάκρυνση των μπαζών τη πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης τους από συνεργεία του Δήμου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310 53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231044377 και 6978808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
1: Radio Rumeli News.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: μισή.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
7: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Που έχουν πραγματοποιήσει η μηχανική της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου. Τα θύματα ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία. 7 άτομα συνελήφθησαν από την πυροσβεστική για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Στην αθλητική ενημέρωση, στους αγωνιστικούς ρυθμούς συνεχίζει και κινείται η Super League. Στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και να πάμε στον καιρό, που είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για ένα ανθρώπινο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο που φέρεται να είναι το άτομο που κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργασίες του μετρό. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Λία Παρακύλων στη Λέσβο. Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνς. Στον καιρό, ζεστός ο καιρός σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος.
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζέιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Στην αυλή του είναι το κάτι άλλο. Έχει έξτρα δροσιά εκεί με τις λεύκες, ποτά καλά, φαγητό καλό, παρέα, ανεβαστικό μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης και. Γι' αυτό τερτύπια. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Φίλε, Τζερεμάια Έρλ Ρόμπινσον, τον ήξερες? Ντάλλας. Ντάλλας Μαβέρικς. Έρχεται στον Άρη, 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια, συμβόλαιο καθαρά επίπεδου Ευρωλίγκας, 2 εκατομμύρια το χρόνο ο Τζερεμάια, ο Ερλ Ρόμπινσον, και από ό,τι διαβάζω είναι από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχει δώσει ο Άρης στην ιστορία του.

Λοιπόν, στην Αγγλία υπάρχει. Η μέρα πένθους είναι σήμερα. Δεν πέθανε κανείς, ευτυχώς. Λόγω του αποκλεισμού τα τρία λιοντάρια. Η Ομοσπονδία βεβαίως στηρίζει τον Τούχελ. Μαζί του θα πάει μέχρι το τέλος συμβολαίου του, που είναι με την ολοκλήρωση του Euro. Αλλά υπάρχει οργή, έτσι, εκτός από θλίψη. Και την πληρώνουν και επαγγελματίες που δουλεύουν στα social media πρεμιερλιγκά των ομάδων. Παρότι τα κλαμπ της Premier League κάποια τουλάχιστον επέδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή, ρε παιδί μου, εκτός από συγχαρητήρια αναφέρθηκαν και στα δικά τους παιδιά που παίζουν στην Αργεντινή, αλλά ξέρετε, αυτά σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που τα νεύρα είναι τεντωμένα, υπάρχει εθνικό πένθος, κρίση, οργή κτλ. Εύκολα παρεξηγείται και έχει και συνέπειες. Τι εννοώ? Η Chelsea έκανε για τους Άγγλους οπαδούς το πιο χοντρό λάθος, τη μεγαλύτερη μακακία. Ανέβασε φωτογραφία στα social media, τα δικά της η Chelsea, με τον Αργεντινό μέσο τον Έντσο, που ισοφάρισε το γκολ του Γκόρντον, και τη συνόδευσε με emoji φωτιά. Και έβαλε και τον πανηγυρισμό του που έκανε ο Φερνάντες, ότι δεν ακούει τους Άγγλους. Σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από οπαδούς άλλων ομάδων, πρεμιερλιγκάντων, αλλά από τους ίδιους οπαδούς της Τσέλσι. Δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις, η ανάρτηση διαγράφηκε και ο διαχειριστής, ο admin των social media της Τσέλσι, απολύθηκε. Οδεύει προς απόλυση.

Η Chelsea έχει ανεβάσει φωτογραφία με τον παίκτη στο Ρομέρο και την είδηση ότι θα είναι στον τελικό. Αυτό. Και από κάτω γίνεται χαμός. Χιλιάδες σχόλια, μηνύματα, τα περισσότερα υβριστικά, κλεβαστικά. Αλλά η Chelsea, συγγνώμη, τότε αυτό το ποστάρισμα δεν το έχει διαγράψει. Χαμός και με την Manchester United. Πόσταραν οι κόκκινοι διάβολοι στα social media ο Λισάνδρο, ο Μαρτίνες και η Αργεντινή έφτασαν στον τελικό του Μουντιάλ. Συλληπιτήρια στον Γκόμπι Μενιού, είναι παίκτης United, και στον Μάρκους, το Ράσφορντ, και την Αγγλία. Συλληπιτήρια. Χαμός. Η Λίβερπουλ απέφυγε τις κακοτοπιές. Απλά ανέβασε το Μακάλιστερ με φωτογραφία της Λίβερπουλ να δείχνει το σήμα στην προαναγγελία του τελικού, τίποτα άλλο. Πιο έξυπνη στη Λίβερπουλ. Αυτά, οπότε, ξέρετε, ακόμα και στην Αγγλία ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός είναι στο στόχαστρο.

Αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε μου, ο Άρης, το Βασίλη το Λιόπουλο, προσφέρει όσα έδωσε το χρόνο, προσφέρει όσα έδωσε για buy-out στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό ο Άρης πληρώνει 1.200.000 και κάτι ψηλά. Το αντίστοιχο ποσό σε αιτήσιες αποδοχές δίνει και στον Τολιόπουλο για 4 χρόνια. Δηλαδή ο Τολιόπουλος για το τετρατέ συμβόλαιό του μέχρι το 34 στον Άρη θα εισπράξει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ. 1.250 το χρόνο. Αυτό ξέρω. Πολύ καλά λεφτά, ομολογουμένως.

Φοβερός ο Δημήτρης, ένα κολλάζ που έχει τον Σούλη Παπαδόπουλο και τον Τούχελ, φτιάξει ένα πρόσωπο. Θέλει να πει ότι η Αγγλία του Τούχελ θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία δήλωση του Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να συγκριθώ με τον Μαραντόνα. Όπου και να είναι, ξέρω ότι τα απολαμβάνει όλα αυτά. Τρομερό σκηνικό, funny moment, όπως λένε και στη Βάθια, funny moment το λέμε στη Βάθια αυτό που συνέβη χθες. Ο Πίκφορντ παράτησε το μπουκάλι με τη λίστα των πέναλτι, το βρήκαν μετά οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και το διάβαζαν, το πήραν και το διάβαζαν. Του είχαν δοθεί εντολές μέσα σε ένα μπουκάλι. Σε ένα μπουκάλι νερό υπήρχαν, όχι εντολές, έτσι, οι συμβουλιστοί. Οδηγίες, ναι, για το πώς να αντιδράσεις εκτέλεση πέναλτι των Αργεντίνων. Ευχαριστώ, κύριε Πουμάρα, για τη βοήθεια.

0: Νομίζω σήμερα είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για τη νέα σεζόν. Και όπως διαβάζω, οι ομάδες με ευρωπαϊκές
1: news
0: έχουν την αναβολή ενός αγώνα τους στις 5 πρώτες αγωνιστικές, καθώς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της αρχής των αγώνων στη League Phase.

Και από ό,τι διαβάζω, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 συνολικά αγώνων, αλλά όχι το μεταξύ τους. Όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Οκ, το καταλάβαμε. Όσα ορίζει η Super League για την αναβολή αγώνων, πρώτον, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Δεύτερον, η ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ δύναται να αιτηθούν εγγράφως στην αναβολή ενός αγώνα τους της κανονικής περίοδου, πρώτη ως πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

μάλλον θα περισσότερο θα σας μπερδέψω, παιδιά. To men twice their age, 9 η ώρα στην Νόβα, η κλήρωση του πρωταθλήματος, από ό,τι μου λέει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ. Ευχαριστώ. Αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα, δεν προβλεπόταν πέρσι αναβολή. Το άλλαξαν φέτος, προφανώς γιατί σου διάβασα. Τι ισχύει. Γεια σου ρε Κώστα Χριστοδούλου, Σούντερλαντ. Του χρόνου τσουλού σίγουρα ο αισιόδοξος Κώστας Χριστοδούλου. Run, chicken, run.

ναι, Λευτέρη μου, μου γράφει Ευάγγελε, συμφωνεί ανεξάρτητα από συμπάθειε, αντιπάθειε στο τελικό του Μουντιάλ. Έφτασαν οι δύο ομάδε που, αν μη τι άλλο, έπεισαν περισσότερο με την απόδοσή του. Στο 110%. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Δεν ήσουν συντενισμένο λίγο μετά τι 11. Ότι μπορεί να είναι και από, από τα πιο δίκαια ζευγάρια τελικών Μουντιάλ του 21ου αιώνα. Αυτό το Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή.

Ο Μέση είναι αλήθεια ότι και στα τρία παιχνίδια τελευταία που χρειάστηκε η Αργεντινή να ανατρέψει σκορ, το κόλπο αυτό τραβιόταν δεξιά, δημιουργούσε συνεχώς φάσεις απέναντι σε μια Αγγλία που είχε κατσικωθεί στην περιοχή της. Δεν μάρκαραν εκτός περιοχής, επέτρεπαν τα σούτ και τα γεμίσματα. Το μυαλό τους ήταν περισσότερο των Άγγλων να ντουμπλάρουν το Μέση στα μαρκαρίσματα για να μην πατήσει περιοχή. Ο Σκαλόνι έκανε τις σωστές αλλαγές, ο Τούχελ τις τραγικές αλλαγές. Εντάξει. Αποδεικνύεται ότι ήταν σοφή η κίνηση και προμελητημένη του Μέση, αντί να πάει στη Σαουδική Αραβία που του δίναν πολύ περισσότερα χρήματα, να επιλέξει να παίξει στην Αμερική και στα γήπεδα που θα φιλοξενούσαν αυτό το Μουντιάλ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά 4 χρόνια στο MLS προετοιμαζότανε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που πήγε στο Μαϊάμι να παίξει μπάλα. Ήθελε να συνηθίσει τις συνθήκες εκεί, να προσαρμοστεί στα μεγάλα ταξίδια, στις αλλαγές πόλεων, στο κλίμα που αλλάζει μέσα στην ίδια χώρα. Πάρουν τρομερές αλλαγές μεταβλητές, κλιματικές μεταβλητές. Δεν είναι μυστικό ότι έκανε 1,5 θεραπεία για να ανανεώσει τους μύστου και βλέπουμε στα 39 του να πιάνει σπριντ ο Μέση που δεν έπιανε όταν ήταν πολύ νεότερος, ή να κάνει τον ίδιο ρεκόρ πετυχημένων τριπλών σε έναν αγώνα όπως χθες που έκανε όταν ήταν 23 ή όταν ήταν 30. Πλέον δεν έχει και το άγχος, γιατί με την Αργεντινή τα πήρε όλα. Πήρε πρώτα το Copa America κόντρα στην Βραζιλία του Νεϊμάρ. Πετά πήρε το Μουντιάλ του Κατάρ. Έχει φύγει όλο το άγχος. Έχει την κλάση, έχει την δίψα, έχει την εμπειρία να ηγηθεί και να φτάνει σε αυτό το μυθικό Μουντιάλ. Για μένα ο Μέση, θα είναι η 4η-5η φορά που το λέω σήμερα, θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τριαμβευτής αυτού του Μουντιάλ και ας μην πάρει και ας μην τον κατακτήσει όπως το είχε κατακτήσει το 2022. Για μένα θα είναι πάνω και από αυτά που είχε κάνει το 2022 ο Μέση. Επίσης τα εύσημά μου στον coach Σκαλόνι που έχει δημιουργήσει όπως και Ντελαφουέντες μια ομάδα πρότυπο, με την έννοια ότι ξέχωρα από τα άλλα τα αγωνιστικά είναι μια ομάδα που παίζουν όλοι για έναν.

πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη μονομαχία Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θα αναμετρηθεί η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης με την νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και είναι το μάτς στο οποίο ο Μέση θα βρεθεί αντίπαλος της δεύτερης πατρίδας του. Ο Μέση, ο οποίος από τα 9 του, 10 του, 11 του χρόνια μετακόμισε και έζησε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, εκεί μεγάλωσε, εκεί χτίστηκε, εκεί γαλουχήθηκε στη Μασία και εκεί μεγαλούργησε με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ εγώ, ότι όσο ο Μέση έδινε το είναι του για την Μπαρτσελόνα και έβαζε ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα την Αργεντινή, δεν έκανε μεγάλα πράγματα με την Αργεντινή. Βεβαίως όλοι τον είχαν σαν Θεό, τα περίμεναν, αλλά ήταν περισσότερο αφοσιωμένο, συγκεντρωμένο στα της Μπαρτσελόνα. Πλέον είναι εδώ και 8 χρόνια αφοσιωμένο στην Αργεντινή και βλέπουμε τι κάνει.

Κάποιοι χθες σίγουρα θα θυμηθήκαν εκείνο τον τελικό του 1986 που ο Diego Maradona είχε με δύο γκολ στέψει παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αργεντινή. Το ένα με κλέψιμο, με το χέρι του Θεού, και το άλλο με ίσως το καλύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχε βάλει δύο γκολ. Χθες δεν ήταν τελικός, ήταν ημιτελικός, πάλι σε αμερικάνικα γήπεδα, όχι το μεξικάνικα, αλλά αμερικάνικα. Με δύο ασίστ, όχι με δύο γκολ, αλλά με δύο ασίστ, ο Μέση υπέγραψε ουσιαστικά αυτή την επική, μία ακόμα επική ανατροπή, πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία. Τότε το 1900, συγγνώμη,

την Κυριακή, όχι τότε, την Κυριακή, ο Λιονέλ Μέση απέναντί του θα έχει την δεύτερη πατρίδα του και σίγουρα στις εξέδρες, τους είδαμε και πριν από δύο μέρες, θα είναι πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, από τους κολλητούς του, από τους παίκτες που μαζί μεγαλώσανε στη Μασία, έτσι, όπως ο Πικέ, όπως ο Πουγιόλ, όπως ο Μπούσκετς, ο Τσάβι, ο Ινιέστα. Για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ίδιας της ζωής. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα κύριε Μίχο, τα συγχαρητήριά μου για την εύστοχη και έγκαιρη κριτική σας στα θέματα της ΑΕΚ. Με το να χαϊδεύουν αυτιά δεν προσφέρουν οι υπηρεσίες ή μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Από έναν ομοιοπαθή και συνομήλικο ΑΕΚΤΖΙ, το Δημήτρη, χορτάσαμε άλλωστε από προεδρικούς γεσμεν δημοσιογράφους εδώ και 45 χρόνια που παρακολουθώ την ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και στις σημερινές 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τσάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι, ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο.
16: τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.
19: Τους καλύτερους για το επίπεδο της Super League 2, ο Σοκράτης. Ήδη έχουν πιάσει δουλειά ένας από τους καλύτερους αθλητικούς διευθυντές σε τέτοιο επίπεδο. Για πάρα πολλά χρόνια αυτός ήταν το κουμάντο στον Πανετολικό, ο Μπελεβόνης. Και επίσης τρέχει την ομάδα και ο Σωτήρης Κυριάκος, ενώ χθες ανακοινώθηκε και ως team manager ένας πρώην παίκτης της Λάρισας, με καριέρα κυρίως στον Άρη, ο Δελιζήσης. Τώρα ήρθε και η ανακοίνωση του νέου προπονητή, που επαναλαμβάνω είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος. Λοιπόν, δεν είναι αβάσιμο το δημοσίευμα που θέλει το ΠΑΟΚ να έχει κάνει πρόταση στη Λεόν, τη Μεξικάνικη, για το δανεισμό του Φονσέκα, TST Φονσέκας μέσος. Σας έχω ξαναπεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αρκεστεί στο Σάντα Μαρία, θα πάει και για δεύτερο μέσο που θα παίζει εξάρι, οχτάρι. Τώρα πώς έκανε σκάουτινγκ τον Φονσέκα, που ανήκει στη Λεόν. Ο Φονσέκα πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Λα Λίγκα, στην Οβιέδο, και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση. Είναι μια πρόταση του Λύση ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς για του χρόνου. Η Λεόν δεν είναι αρνητική, αλλά θέλει υψηλό λοανθή και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου. Και όταν μιλάμε για λεφτά στον ΠΑΟΚ, δεν είναι και τόσο large πλέον.

Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ο Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς, έβαλε φωτιά με τις δηλώσεις του. Είναι σχολιαστής του Fox, του μεγάλου αυτού δικτύου, για το Μουντιάλ. Τι είπε, γιατί το χάσα. Τι είπε, πρέπει να σας το διαβάσω. Μ' άρεσε. Θα είμαι ειλικρινής. Ακόμα και ως κάποιος που αγαπά πάρα πολύ το Μέση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει σαν μια διοργάνωση που έχει προετοιμαστεί για να το κερδίσει η Αργεντινή. Όταν βλέπω άλλα παιχνίδια και μετά βλέπω τους αγώνες της Αργεντινής, αναρωτιέμαι αν οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τους παίχτες της Αργεντινής. Δεν παίζουν σαν μια ομάδα που ήρθε απλώς να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζουν σαν να είναι διαγωνισμός καράτε. Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι διαιτητές δεν τους δείχνουν κάρτες. Έχω δει πάρα πολλά μαρκαρίσματα που άξιζαν κίτρινη ή ακόμα και κόκκινη κάρτα, αλλά οι διαιτητές αρνήθηκαν να τις δώσουν στους παίκτες της Αργεντινής. Στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής, ο Μέση πάτησε το Σπένς και το ΒΑΡ δεν εξέτασε τη φάση. Όμως απέναντι στην Αίγυπτο, το ΒΑΡ ακύρωσε γκολ για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο να λέμε πως αυτό το Μουντιάλ ήταν δίκαιο, γιατί όλα δείχνουν ότι θέλουν τόσο πολύ να το κερδίσει και να το δώσουν στην Αργεντινή. Είναι πολύ ντροπιαστικό που η FIFA δεν έχει εξετάσει όλα αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς.

Κύριε Μίχο, τι ξέρετε για τον κόντρο, τον Κενάν Κόντρο, το βόσνιο επιθετικό που από ό,τι φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Κόντι για τη θέση του Center Four στον κυπελούχο Όφη, την ομάδα μου. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Σαραγώσα που έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Κοπεχάγη, Φερεντσβάρος και είναι και διεθνής με την Βοσνία. Δεν το ξέρω, αλλά για θέλω να ιντριγκάρω λίγο. Μ' αρέσει να ιντριγκάρω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο Κόντρο, ο Κενάν Κόντρο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το μανατζερικό γραφείο που έχει τον Χρήστο Κόντι, την Νόης. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι απλά σύμπτωση. Εγώ όμως το λέω.

Λοιπόν, δίνει μια άλλη διάσταση ο Τούχελ, λοιπόν, ο προπονητής των Άγγλων, που κυριολεκτικά παλέμαχοι Άγγλοι διεθνείς, ο κόσμος στην Αγγλία, τα μέσα τον έχουν σκίσει τον Τούχελ για τη διαχείρισή του μετά το 0-1. Τι είπε ο Τούχελ? Νιώθω ότι μας έκλεψαν. Το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Ο Έντσο ήταν offside, ο Μέση ήταν offside, ξεκάθαρα. Ο διαιτής δεν πήγε καν στο μόνιτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα μπλέξω. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι το παιδί της FIFA, μερικές φορές νιώθεις ότι οι κανόνες λυγίζουν διαφορετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οι δηλώσεις του Τούχελ, οι δηλώσεις του Ιμπραήμοβιτς έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση σήμερα, στην επόμενη μέρα της επικής ανατροπής και της πρόκρισης Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Ισπανία. Και ο Μέση, καταλαβαίνετε, και για διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο με το σωστό, αλλά και για τους λάθος λόγους, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Λοιπόν, ακούγονται διάφορα που αν επιβεβαιωθούν θα προκαλέσουν σεισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης εκλογικής διαδικασίας με προτάσεις μομφής κατά του Τζάνι Φαντίνο για την προεδρία της FIFA. Έτσι κι αλλιώς η FIFA έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από αλλεπάλληλες αντιδράσεις γύρω από ζητήματα διακυβέρνησης, πολιτικών σχέσεων, διαφάνειας. Ενώ ο Ιφαντίνο νομίζω έχει ήδη ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει νέα θητεία το 27. Παρά τη στήριξη που έχει από αρκετές συνομοσπονδίες, κυρίως όμως Αφρική και Νότια Αμερική, η αντίδραση από πλευράς UEFA φαίνεται να μεγαλώνει, με ονόματα πιθανών αντιπάλων του να αρχίζουν να ακούγονται. Αν τελικά ανοίξει θέμα αλλαγής ηγεσίας πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες, αν ισχύσουν αυτές οι φήμες δηλαδή που κυκλοφορούν, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές στην ιστορία της FIFA μετά την εποχή Sepp Blatter.

Λοιπόν, μπείτε στο Sport Doc, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αποκλειστικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες, ποσά, πρόσωπα, παρασκήνιο από τον ένα και μοναδικό, τον κορυφαίο για μένα ρεπόρτερ, τον Σπύρο το Γρομιτσάρη, τον ανεξάρτητο Σπύρο Γρομιτσάρη, ο άνθρωπος που είχε αποκαλύψει από τις 27 Μαΐου στη στήλη του Box to Box το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για εξτρέμα από τη Γαλλία, έτσι. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει και το όνομά του ότι ήταν ο Νταβιντασβίλη. Επανέρχεται, ξαναχτυπάει ο Ζούρικ, για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Τη γράφει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο Γρόμι, ο αγαπημένος μου, ότι με αφορμή δημοσίευμα χθεσινό ότι η Σεντετιέν που παίζει στη δεύτερη κατηγορία απέρριψε πρόταση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους και αξιώνει 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Νταβιντασβίλη, του διεθνή Γεωργιανού μεσοεπιθετικού. Ο Γρομιτσάρης έρχεται να καταθέσει τις εξής πληροφορίες. Πρώτον, ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί από τη Σεντετιέν ότι θα πουληθεί, αφού δεν χωράει στη β' κατηγορία. Δεύτερον, ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, την Αταλάντα και την Μπεσίχτας, αλλά ούτε η Αταλάντα ούτε η Μπεσίχτας είναι διατεθειμένες, παρότι τα έχουν, το έχουν το παραδάκι, να φτάσουν να προσεγγίσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία, από τα οποία θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε Ντετιέν. Τον είχε αγοράσει πριν από 2 χρόνια, θυμίζω, 6 εκατομμύρια η Μπορντό. Τρίτον, ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό χαρτί για τον Ολυμπιακό και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιβάν, όχι Σαβίδης, Ιβάν Γκαζίδης, ο πρόεδρος της Σεντετιέν. Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Γκαζίδης έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια φιλία. Λίγοι γνωρίζουν ότι το μακρινό 2013, 13 χρόνια έχουν περάσει από το 2013, κύριε Πουρναρά, αν δεν το καταλάβατε, το μακρινό 2013 ο Γκαζίδης που ήταν στην Arsenal τότε και ήταν σύμβουλος του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον πίεζε, τον προέτρεπε να αγοράσει την Crystal Palace. Τελικά ο Μαρινάκης αγόρασε Premier League τη ομάδα, αλλά την Nottingham Forest, όχι την Crystal Palace. Ο Γκαζίδης τώρα είναι πρόεδρος της Σεντετιέν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ατού αν ο Ολυμπιακός θέλει να σπρώξει αυτά τα χρήματα που μπορεί να μην είναι 20 εκατομμύρια αλλά δεδομένα για να αγοράσει τον Νταβιντασβίλη. Το ξέρει και ο Παναθηναϊκός γιατί και το περασμένο καλοκαίρι και μετά το Γενάρη ασχολήθηκε με την περίπτωση του Νταβιντασβίλη ο Παναθηναϊκός, αλλά η Σεντετιέν δεν θα τον δώσει ποτέ με λιγότερα από 15 εκατομμύρια. Και αναφερόμαστε σε fix ποσό, έτσι. Άντε να γίνουν 14 και να μεγαλώσει τον bonus, τα bonus. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης μπορεί να ποντάρει σε αυτή τη σχέση που έχει με τον Γκαζίδη και αυτό το αναλύει πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα ο Σπύρος Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog. Πεχτούρα ο Νταβιντασβίλη. Σας έλεγα, όχι τυχαία, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι ανεξάρτητα από το deal με τον Ρόκα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να φύγει μετά να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Μεντιλίμπαρ που τον ήθελε σαν τρελός και πίεζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρόκα είναι ένας πολύ ταλαντούχος, Ισπανός εξτρέμ, με προσόντα που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του Ρούμελη. Χαρακτηριστικά που δεν εξτρέμ προοπτικής, έτσι. Ο Ολυμπιακός σας είχα πει ότι θα πάρει και Βαρβάτο εξτρέμ κι άλλον που πιθανότητα να μην είναι ο Ποντένσε, γιατί όλοι πηγαίνατε στον Ποντένσε. Αν είναι ο Νταβιντασβίλη θα έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλά τα λεφτά, επαναλαμβάνω, 14-15 εκατομμύρια το γράφει και ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης. Αυτά για τον Νταβιντασβίλη.

Και να σας πω και κάτι. Αν έπρεπε να δώσει 9-10 εκατομμύρια, να φτάνε 8-9 εκατομμύρια, θέλετε, στα 9-10. 8-9 εκατομμύρια για το Στάνιτς, γιατί να μην δώσει 14 για να πάρει τον Νταβιντασβίλη. Ε? Λοιπόν, οι Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλβάρο Τεχέρο. Για 2 χρόνια ο μπακ που είχε έρθει στον Άρη, έπαιξε για τον Άρη. Ο Αλβάρο Τεχέρο που κόστιζε ακριβά στον Καρυπίδη και έχει παίξει μεγάλο κούρεμα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης του είπε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει σε σχέση μάλιστα και με την προσφορά στην περασμένη σεζόν και του έδωσε τη δυνατότητα να ψαχτεί το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες και πολύ εύκολα και γρήγορα ο Τεχέρο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι στην Ισπανία, οι Λεγανές, για 2 χρόνια, και επαναλαμβάνω, του έδωσε άδεια ο Άρης για να μιλήσει με άλλες ομάδες και να μην είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τεχέρο. Για τον Τεχέρο θα σας πω μια ιστορία που κυκλοφορεί σαν αστικός μύθος. Όταν ο Μπενίτεθ συζητούσε με κοτσόλιδες και λοιπούς στον Παναθηναϊκό εκεί τον Δεκέμβριο και επέμενε από τότε ότι θα πρέπει να αποκτηθούν παίκτες με προσωπικότητα, καλά τα project, αλλά αυτά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ όταν θες να φτιάξεις μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει και να πάρει μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα. Είχαν πει και για το θέση του δεξιού μπακ και τότε είχε πέσει πάλι το όνομα του Τσάπρα. Ο Μπενίτεθ δεν ενθουσιαζόταν με τον Τσάπρα και αντί για Τσάπρα λέει, εγώ θα προτιμούσα να πάρουμε τον Τεχέρο που τον ξέρω και ξέρω ότι είναι από τον Άρη. Προτιμούσε τον Τεχέρο από τον Τσάπρα. Ο Μπενίτε. Έτσι. Ο Σωτήρης λέει, Μίχο, δεν αφήνεις λίγο το δούλεμα. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει. Φιλίες λοιπόν προέδρων για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Το Στάνιτ τον έκοψε αμέσως ο Πορτογάλος. Ο Καρντόσο που τον έφερε ο Μέντες, για να προχωρήσουν άλλες μεταγραφές δικές του. Άμα δεν πληρώσεις τον πρώτο σκόρερ του Europa, ποιον θα πληρώσεις? Τον Ρόκα των 3 γκολ, εκτίθεσε. Σωτήρη μου, κοίτα να δεις. Αυτές τις κρίσεις, τα σχόλια, ποιος εκτίθεται κτλ., άστες καλύτερα. Κράτησε τες για τον εαυτό σου και για τους φίλους σου. Εγώ είμαι εδώ, έχω συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, έτσι κι αλλιώς εκτίθομαι σε αυτά που λέω. Αυτά τα πονηρά, τα ελληνικά, τα εκτίθεσε το ένα, τα άλλα, τα social media, όχι σε μένα. Με αγάπη στο λέω. Έτσι κι αλλιώς, εδώ που είμαι, εκτίθεμαι. Αν θεωρείς κάποια πράγματα και αυτά που μου λες τώρα, τις εξυπνάδες, ήθεσαι εσύ να μου πεις για μάνατζερ και πώς δουλεύει η πιάτσα που εγώ έχω καθιερώσει εδώ και την πιάτσα των ατζέντιδων και τους δημοσιογράφους να έχουν τα site και εφημερίδες δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα μάνατζερικά, με τις αυτές τις υποθέσεις και το ένα και το άλλο, λες και δεν ξέρω εδώ και 20 χρόνια πώς γίνεται το πράγμα. Έτσι. Έτσι λειτουργούν. Και αν θες να έχεις σχέσεις σαν κλαμπ, σαν ιδιοκτήτης, σαν ομάδα, με μεγάλα μανατζερικά γραφεία για να σε διευκολύνουν, θα πρέπει να τους κάνεις και τα χατήρια τους και θα πρέπει κιόλας να τους κάνεις και να πληρώνεις, να πληρώσεις αρκετά λεφτά. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις, γιατί πολλούς μυαλοπόλυδες βλέπω, κονιόρδους να μαζεύεστε, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Bundesliga για παράδειγμα, στην οποία οι περισσότεροι αθλητικοί διευθυντές, έτσι, αθλητικοί διευθυντές, δεν είναι τεχνικοί, αθλητικοί διευθυντές, είναι γνωστό ότι παίρνουν προμήθειες κανονικά και με τον νόμο. Δεν απαγορεύεται, γιατί μου γράφεις. Άσε τώρα οι κρίνοντες, κρίνονται κτλ. Άστα τώρα αυτά. Αυτά τα κλισέ, άστα. Άστα, όχι σε μένα αυτά τα κλισέ. Αν θες να σου αρχίσω και εγώ κλισέ, ξέρεις τι ωραία. Και μου αρέσουν κιόλας κάποια, τα υιοθετώ. Κρίνοντες, κρίνονται. Λοιπόν, τι έλεγα. Ή στην Πορτογαλία για παράδειγμα, μια και ανέφερε στο συγκεκριμένο τον Καρντόσο και τα διάφορα που δεν τα διάβασα. Λοιπόν, στην Πορτογαλία είναι η μοναδική χώρα τη UEFA που επιτρέπονται σε ατζέντιδες να έχουν ομάδες, που επιτρέπεται σε ατζέντιδες να έχουν παίχτες στην ιδιοκτησία τους, και αυτό τα λέει όλα. Και επίσης η Πορτογαλία, αυτή η μικρή χώρα που είναι επίπεδο Ελλάδας από πλευράς πληθυσμού, έκταση αν δεν κάνω λάθος,
Έχει κυριαρχήσει όλο τον κόσμο, όπως παλιότερα κυριαρχούσαν οι Γιούγκο. Λόγω των ατζέντιδων, λόγω των προπονητών, λόγω των παιχτών, λόγω των παραγόντων που βγάζουν των στελεχών. Σε όλο τον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πώς γίνεται αυτά. Λόγω των σχέσεων. Λόγω του έχουν γίνει νούμερο ένα στο λόμπι, το ποδοσφαιρικό, οι Πορτογάλοι, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, όταν μου λες για το Στάνιτς, επειδή είναι πρώτο σκόρερ με του Λουντογκόρετς, δεν αντιλέγω. Είναι μια μεταγραφή που όταν. Εδώ υπάρχουν τα δύο, μάλλον οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός λέγανε από τη Βουλγαρία ότι είναι κοντά σε συμφωνία 8-9 εκατομμύρια, πεταγόντουσαν αυτοί. Λέει, σιγά μην πάρει 8-9 εκατομμύρια. Φουσκώνουν τα νούμερα 4-5 εκατομμύρια και τα παρουσιάζουν. Τώρα που κόλλησε η μεταγραφή, έχει παγώσει ή έχει καεί, υπάρχουν οι άλλοι που λένε έλα μωρέ τώρα, πού να τα δώσει αυτά τα λεφτά και πάει και παίρνει το Ρόκα. Σιγά μην έδωσε για τον Ρόκα 5-6 εκατομμύρια, τον πήρε με 3-3,5 εκατομμύρια. Έτσι, ο καθένας το παρουσιάζει έτσι όπως νομίζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ακόμα και εγώ το κάνω. Σας δίνω τη δυνατότητα με μηνύματα, σας τα διαβάζω. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και το ένα και το άλλο, ή τα τηλέφωνα που βγαίνετε και κάνετε. Και όλοι έχετε γίνει ξερόλες, τα ξέρετε όλα. Εδώ εγώ που σε αυτά είμαι υπαριθμόν ένα, με πάσα ταπεινότητα. Πόσες φορές κάνω λάθη, πόσες φορές έχω πέσει σε λούμπες. Αν αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θέλει ο Μαρινάκης να δώσει 12 και 14 εκατομμύρια, μπορεί να τα δώσει. Όπως επίσης, λόγω των γνωριμιών, μπορεί μια μεταγραφή, μια πώληση να την απογειώσει. Ο Νταβιντασβίλη, εν πάση περιπτώσει, είναι για αυτά τα λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός το ήξερε ότι είναι για αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, άσε ρε Ιαννάς, είσαι ωραιότερος κοφερασχή. Ωραίο το φίδι, αλλά και ο παπάς δεν πάει πίσω. Ωραία το πας. Ευχαριστώ ρε Ιαν. Ευχαριστώ. Πάντα παρεπιπτόντως σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιδιού, εντάξει, για εσάς τους πονηρούς. Βαγγέλη, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θέλει νίκη της Ισπανίας, έχει μεγάλη κόντρα. Ο Μέση τον εκθεία στο Λευκό Οίκο. Ναι. Ο Λάμπρης λέει με ποδόσφαιρο ίσον Μέση, Μέση ίσον, ίσον το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ακούς κανέναν μας τώρα. Είσαι η όαση μέσα στην έρημο. Ένας από τους καλύτερους στα Αρτζιανά. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως ξέρεις. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Ιστερόγραφο. Θρύλος και Καριστιανού μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού? Τι ακούγεται? Δεν πάει πολύ καλά. Έχει λίγο. Ναι, έχει λίγο. Φρενάρι, ε. Ναι, έχει φρενάρι. Τι ακριβώς είναι το Ελλάδα TV, πώς θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε? Μπαίνετε στο ελλάδα.tv.gr. TV.ελλάδα.gr, τόσο απλά. Στείλνετε για τερτύπια. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή, για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Στατοίου 56, το μαγάζι συνώνυμο της διασκέδασης, έξω στο Δυναυλί με τις Λεύκες.

0: Ρε φίλε, τώρα να λέγεσαι Marvelous, Marvelous, Νάκαμπα ή Νακάμπα, να είσαι από τη Ζιμπάμπουε. Παλιά Ροδεσία δεν ήταν η Ζιμπάμπουε, είναι άλλη Ροδεσία η Ζιμπάμπουε. Που εκεί δεν ήταν ο Κρόμπελαρ που έκανε τα τρελά του. 32 χρονών. Και να σε έχει επιλέξει ο Γιάννης Αναστασίου, που εκτός από προπονητής λειτουργεί ουσιαστικά και ως μάνατζερ πλέον στον Πανετολικό, κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές. Marvelous Nakamba, ναι, αριστεροπόδαρος, αμυντικό χαφ και στόπερ, 1,77. Λοιπόν, τον προορίζουν για την Μπουχαλάκη, τον Marvelous Nakamba. Πού έπαιζε ο Marvelous Nakamba? Γεμάτο βιογραφικό, λέει. Τελευταία του ομάδα ποια ήταν? Α, έχει παίξει και στην Ανσή και στη Λούτον. Σέφιλντ Γουέντσντεϊ, τη Championship. Άστα. Καλό βιογραφικό. Ο Marvelous. Marvelous μεταγραφή. Ετοιμάζει ο Γιώχαν Αναστασίου για την ομάδα του Πανετολικού. Σε ανάφη και αμοργό το τρόπαιο της πρωταθλητρίας. Αυτά βλέπει ο Νίκολης και τρελαίνεται, λέω εγώ. Λοιπόν, δήλωση Δούκα για Βοτανικό. Παλεύουμε για να παίξει εδώ το 2027 ο Παναθηναϊκός. Τέλος Φεβρουαρίου έτοιμο το στέγαστρο. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα τους συμβούλευα, όπως οι ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ, να κρατάνε μικρό καλάθι, να ολοκληρωθεί το ρόστερ μεταγραφές, να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί λένε τελείως διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός θα είναι φέτος από τη μέση και μπροστά. Και εγώ κάπου εδώ χαιρετώ, σας αποχαιρετώ, δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11, τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό, φοβερό, μοναδικό μαγκαζίνο της. Μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Στην καρδιά του καλοκαιριού και η δισογραφία δεν λέει να κοπάσει, μαζί με τη ζέστη του ουθέρους και η ζέση προεκλογικού χαρακτήρα που διατρέχει εξόφθαλμα και οριζόντια τα πολιτικά κόμματα, με μπόλικη δοσολογία την ίδια ώρα δικαστικού ρεπορτάζ. Η εξέλιξη στη Μαρφίν, η φωνική υπόθεση Νέστορα, υποκλοπές και σήμερα τα φρέσκα κουλούρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο αρχείο 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές υποθέσεις των οποίων αρχιοθετήθηκαν. Εγκάλεσε μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να μιλήσει για κυβέρνηση υποδίκων, με τον Υπουργό Υγείας πάντως να σπέβδει την ίδια ώρα, δηλώνοντας σίγουρος ότι οι τέσσερις θα αθώωθουν. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εκκινούν από διαφορετική αφετηρία επιχειρηματολογίες. Αν συνυπολογίσουμε και τη χρονική προεκλογική συγκυρία, θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά και πιθανώς ούτε η τελευταία που οι αποφάσεις της δικαιοσύνης έπονται, αφού ήδη το πολιτικό προσωπικό προδικάζει την ενοχή ή την αθωότητα, φιλτραρισμένη μέσα από πεποιθήσεις και συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης, Κατερίνα Παπακώστα, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Στο αρχείο 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών. Έντιμη πολιτική, επί εβδομάδες διασύρθηκαν κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Άφησε εχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φάνηκε, όπως είπε, να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει όνομα τεπώνυμο και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Την αποχώρησή της γνωστοποίησε μεταξύ άλλων σήμερα και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηνάων Χαριδούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, επισημαίνει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάους, επικαλούμενος αυτοψίες μηχανικών της Ελληνικό Μετρό. Διαβεβαίωνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας. Νέα σύλληψη ενός 27χρονου για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Διασωληνωμένη σε μέθου Ιπποκράτειου της συμπρωτεύουσας, η 7χρονη που επέβαινε μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειάς της από τη Μολδαβία στο γιόταχη που συγκρούστηκε με βιτιοφόρο χθες στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και το 6 μηνών αδελφάκι της έρευνες των αρχών. Μένονται οι εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή, επιμένει Τεχεράνη διαμηνύοντας πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη. Αποφασισμένο το Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του Πιτ Χεξεθ. Έως τα μεσάνυχτα υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για ΙΕΚ, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Αντίθετα, για 7 άτομα γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, δεν προέκυψαν ενδείξεις και ως εκ τούτου ο φάκελος στέφηκε στο αρχείο. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Και όπως μόλις περιέγραψες και εσύ, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την αρχαιοθέτηση για 7 ακόμη γαλάζιους βουλευτές, έκλεισε αυτός ο πρώτος κύκλος της έρευνας που διενεργούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021, αξιολογώντας και σταθμίζοντας οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που διενήργησαν την έρευνα όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, αφού προηγουμένως άκουσαν και όλους τους ελεγχόμενους βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς αφορά το τέλος αυτής της έρευνας, που βρίσκει κατηγορούμενους για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν πια την δική τους μάχη όταν φτάσει η ώρα στο ακροατήριο, να πείσουν τους δικαστές, όπως από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι οι διώξεις είναι όλες σε βαθμό πλημελήματος και αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και, όπως και ηθική αυτουργία, σε δύο ακόμη αδικήματα, ψευδούς βεβαίωσης και απόπειρας απάτης σε υπολογιστή. Αντίθετα, να πούμε για τους βουλευτές για τους οποίους δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πράξεων και, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, ο φάκελος τίθεται στο αρχείο, αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή. Συνολικά όμως, πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, από τα 4 πολιτικά πρόσωπα, η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά συνολικά 22 πολιτικά και μη πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι ο πρόεδρος του οργανισμού για το 2021, αλλά και στελέχη των πολιτικών γραφείων των βουλευτών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας.
0: Σε κάθε περίπτωση, Μίνα, ακόμη και αν πρόκειται για τους 4 γαλάζιους βουλευτές, οι υπόλοιποι 7 υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν, εδώ βλέπουμε μια σειρά κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και οι 4 γαλάζιοι βουλευτές. Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πράγμα που σηματοδοτεί ότι υπήρξε σοβαρότατο πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συνεπείς αγρότες, αλλά και για την χώρα εν γέννη και για τις υποθέσεις τις οποίες καλείται να διαχειριστεί εν προκειμένου αυτή την περίοδο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν και άλλες έρευνες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει, με βάση όσα αναφέρονται και στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου για την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στο έτος 2021, ότι μιλάμε για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με την εμπλοκή και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για άλλες δικογραφίες που έρχονται, καθώς Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήδη ερευνάται υπόθεση αντίστοιχος φάκελος που αφορά το έτος 2022 και πάλι για παράνομες επιδοτήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την συμμετοχή και εκεί φαίνεται να ελέγχονται και εκεί πολιτικά πρόσωπα, όπου και σε αυτήν την δικογραφία υπάρχει ένας ακόμη κοινός παρονομαστής. Είναι συνομιλίες οι οποίες έχουν ληφθεί νομίμως, με βάση δηλαδή την έκδοση βουλευμάτων από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια. Έχουν γίνει ηχητικές απομαγνητοφωνήσεις και ελέγχονται πια και πολιτικά πρόσωπα για το επόμενο έτος, για το 2022. Να σου πω επίσης ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή και για τρεις ακόμη πρώην γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους εδώ δεν χρειάστηκε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αίτημα στη Βουλή για την άρση της ασυλίας τους, ακριβώς γιατί είναι πρώην βουλευτές. Όπως επίσης έχει και την ιδιαίτερη αξία του το γεγονός ότι ανάμεσα στον κατάλογο των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και στελέχη τα οποία εργάζονταν σε πολιτικά γραφεία. Άρα υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία συνδέονται στενά με τα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε άμεσα στην άσκηση των ποινικών διώξεων, καθώς το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το χρονικό όριο της παραγραφής και εξάλλου η δίκη, όπως λένε δικαστικές πηγές, θα γίνει μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Και γιατί υπάρχει ο χρόνος παραγραφής όπου θα πρέπει να επιδοθεί το κριτήριο θέσπισμα, δηλαδή το κατηγορητήριο στους κατηγορούμενους που θα οδηγηθούν σε δίκη, ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος της παραγραφής και να μην καλυφθούν οι πράξεις και να εξελιχθεί το αξιόπινο αυτών αφενός, αλλά αφετέρου έχουμε και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επιτάσσει μέσα σε 3 μήνες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στους κατηγορούμενους να έχει προσδιοριστεί η δίκη. Γεγονός που τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ότι η δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κρίση των δικαστών για τα πρόσωπα που θα φτάσουν στο ακροατήριο, θα συμπέσει σε κάθε περίπτωση μέσα στην προεκλογική περίοδο.
0: Στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει. Και βεβαίως περίπου τότε θα περιμένουμε και τις εξελίξεις από τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέβαια, να το σημειώσουμε και αυτό, το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά είναι το αυτονόητο, ότι όλα τα πρόσωπα, δηλαδή και τα 22 πρόσωπα και οι βουλευτές και τα μη πολιτικά πρόσωπα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, καλύπτονται αυτονόητα από το τεκμήριο της αυτότητας, μέχρι ότου κριθούν αμετάκλητα από τους φυσικούς τους δικαστές σε όλους τους βαθμούς κρίσης, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Έτσι και εδώ λοιπόν οι βουλευτές θα αναμένουν την κρίση της δικαιοσύνης και θα δώσουν τη μάχη τους στο ακροατήριο όταν φτάσει να προσδιοριστεί η υπόθεση αυτή.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μινά Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, σφοδρά πειρά στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός με φόντο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Ραδιο Ρούμελι, πολιτική News.
0: Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διαρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε σήμερα. Νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης διατύπωσε τη θέση ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφοι οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Παρακολουθούμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να επιδιώκει να περάσει πολιτικά σε μια αντεπίθεση μετά τις σημερινές εξελίξεις, βασιζόμενη από τη δική της πλευρά στο γεγονός ότι για 9 υπουργούς και βουλευτές έχουν τεθεί υποθέσεις τους στο αρχείο. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο ζήτημα αυτό, υποστηρίζοντας αφενός ότι με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αναδεικνύει την πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για το όνομα ΚΕΠΕ. Είπε ότι 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας πρόσθεσε θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι έκανε ειδική αναφορά και στους τρεις υπουργούς που υπέβαλαν και τις παραιτήσεις τους, λέγοντας ότι ο ίδιος ζήτησε να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης τότε μας αποκαλούσαν όλους μαζί η κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα πρόσθεσε, διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες και συμπλήρωσε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά πρωτίστως την αντιπολίτευση, η οποία δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όταν τη βολεύει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά άφησε τις αιχμές.

0: και για τους τέσσερις και το αν θα είναι υποψήφιοι, και είπε ότι ισχύει και για τους για αυτούς το τεκμήριο της αυθαιότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση
1: του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής,
0: ακριβώς να πούμε ότι στην ατζέντα του βασικό θέμα ήταν ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Αναφέρθηκε και σε αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός. Είπε πως η αρχική πρόταση, και μιλάμε για την περίοδο 2028-2034, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η αρχική πρόταση της Κομισιών προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, σύν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και βεβαίως για μία ακόμη φορά το συνέδεσε και με τις εκλογές δια της ελληνικής προεδρίας, λέγοντας ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι πιθανό να κλείσει με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών που επανέλαβε θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διότι όπως είπε ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
1: Μάλιστα, άρα είναι ένα όπλο από τη φαρέτρα που βγάζει ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά την ανάληψη της Προεδρίας από πλευράς Ελλάδας. Το ένα, το άλλο, έχουμε αρχίσει και σχηματίζουμε εικόνα, Απόστολε, για το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος από εδώ και πέρα, με μπόλικη δόση οικονομίας από τη μία, αλλά και πολλές αναδυόμενες πτυχές με ζητήματα τα οποία άπτονται της δικαιοσύνης και είναι σε εκκρεμότητα.
0: Ακριβώς, Κατρίνα, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, όλα αυτά και πολλά άλλα θα έλεγε κανείς θα τα σταθμίσει ο Πρωθυπουργός όταν έρθει η ώρα για να αποφασίσει και
1: τον χρόνο των
0: εκλογών, που ακούμε βεβαίως διαρκώς να διαβεβαιώνει και σήμερα, όπως είπαμε, το έκανε, ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027. Όλα αυτά, όλο αυτό το σκηνικό βεβαίως συντηρεί στο προσκήνιο και τα σενάρια περί κυβερνήσεων συνεργασίας, δεδομένης και της δημοσκοπικής εικόνας που έτσι αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την ανάπαυλα την καλοκαιρινή. Μια πολλή συζήτηση εξακολουθεί να γίνεται και για τις προθέσεις και το κόμμα που αναμένουμε να ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ερωτήθηκε και ο κυβερνικός εκπρόσωπος για όλα αυτά. Είπε ότι θεωρεί το κυβερνών κόμμα ότι είναι πολιτικά μονόδομος η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και όχι εγωιστικά, διότι αποτελεί αυτό σκοπό. Βέβαια, αν δεν πετύχουμε το στόχο, είπε, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να βγει η κυβέρνηση, και ειδικά με αφορμή τη γνωστή αναφορά που είχε κάνει και ο κ. Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο να συζητήσει και με κόμμα του κ. Σαμαρά, εφόσον υπάρξει και έχει μπει στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι δεν αρκεί μια συμφωνία που θα αφορά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ότι το θέμα είναι οι πολιτικές, και ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι έθεσε ως μια βάση για μια τέτοια συζήτηση το να πάρει πίσω, θα έλεγε κανείς, πολλά στοιχεία της πολύ σκληρής κριτικής που ασκεί ο κ. Σαμαράς στα ζητήματα και της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής. Και μάλιστα ειδικά για την εξωτερική πολιτική, που είναι το πεδίο που έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε ότι είναι για μας ένα ταυτοτικό ζήτημα, και βεβαίως δεν αρκεί κάποιος για να γίνει μια συμφωνία να αφορά στα πρόσωπα, αλλά πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες, ουσιαστικά, όπως είπα, περιέγραψε μια αναδίπλωση σε ό,τι αφορά στοιχεία της πολύ σκληρής κριτικής, ειδικά στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό με το βλέμμα στραμμένο και στις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράγλου, μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Καρούτζο.
2: Στεναχωριέμαι, αλλά βλέπω και είναι μια πραγματικότητα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ένα ιστορικό στέλεχος της παραταξής μας, πρώην πρόεδρός μας, πρώην πρωθυπουργός, πετυχημένος πρωθυπουργός, από λάθος χειρισμούς, τελικά από ότι δέχονται τα πράγματα, θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Είναι προφανές ότι ένα κόμμα το οποίο θα είναι δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας θα επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις.

0: όσοι στα κόμματα που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λοιπόν το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι θα κόψει 2-3 μονάδες τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία, όπως θα κόψει και από την Ελληνική Λύση, όπως θα κόψει και από τη Φωνή Λογικής, όπως θα κόψει και από την κυρία Καριστιανού που το στίγμα της στο πολιτικό νομίζω ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως βεβαίως θα κόψει και τη Νίκη. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που δεν έπρεπε να φτάσει εδώ που φαίνεται ότι έφτασε. Ελπίζω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να γίνουν κάποιες προσπάθειες να μην φτάσουμε στη δημιουργία κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Αν και
1: δεν φαίνεται.
2: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε. Η απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το κυβερνητικό σχόλιο. Μετά την Ήβρη έρχεται η Νέμεσης, κατέληξε ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
2: Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε χθες τις προτάσεις του για την παιδεία στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε η Χαριλάου Κούπη. Ο Νικός Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, υπογραμμίζοντας εκ νέου το διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής.
4: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
2: Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τη διάλυση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ με τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Στο μεταξύ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Έρενα Δούρου. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται η φυγή με παραιτήσεις, ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε να συμβαίνει εδώ και μία εβδομάδα. Σήμερα είχαμε άλλες 3 ανεξαρτητοποίησεις, της κυρίας Τσαπανίδου, της κυρίας Βέτα, του κυρίου Μπάρκα. Όπως έχουμε ξαναπεί, μέχρι αύριο ενδεχομένως να προκύψουν άλλες 4 βουλευτές που θα δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Όλο αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι προκαλεί ζημιά στην εικόνα του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα χθες έγινε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος που αποφασίστηκε η επανένταξη του κ. Πολάκη στο συγκεκριμένο όργανο. Εκλέχθηκε γραμματέας ο κ. Αμανατίδης με τη συμμετοχή μόλις 7 βουλευτών σε αυτή την διαδικασία. 7 βουλευτές όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 μπήκε στη Βουλή με 47 μέλη στην συγκοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτό έχει προκαλέσει και ενόχληση στη νέα ηγετική ομάδα που έχει προκύψει μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου και θεωρούν ότι εδώ υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξεως, το οποίο καλούν και τον κύριο Τσίπρα να πάρει θέση. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα πηγές της πολιτικής γραμματείας, σχολιάζοντας και το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, ναι, τόνιζαν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει, λένε, από την Κουμουνδούρου να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα που το απευθύνουν είναι το εξής: θα είναι η σημερινή ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση, λένε πάντα από την Κουμουνδούρου, είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μόνο μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ευθείες βολές και βαριές, βολές, έτσι.
5: Εκεί που μέχρι πρότινος και επί προεδρίας του κ. Φάμελου υπήρχε μια καλή σχέση, αντιμετώπιζαν με φιλικό τρόπο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τώρα
2: ότι
5: ακολουθείται η στρατηγική του σκληρού ροκ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
2: Βέβαια. Και αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Κάτι σηματοδοτεί. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σε ευχαριστώ.
5: Περιμένουμε τώρα, Κατερίνα. Έχουμε τη συνεδρίαση το Σάββατο της κοινοβουλευτικής ομάδος, όπου θα εκλέξει νέο επικεφαλής. Εκεί υπάρχει βέβαια μια σύγκρουση στο παρασκήνιο ανάμεσα στην κυρία Δούρου και στον κύριο Πολάκη. Διότι ο κύριος Πολάκης από χθες
2: την κυρία Δούρου
5: να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Από την άλλη, η κυρία Δούρου λέει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος, θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι συστάσεις που τις έγιναν μέσω κύκλων από το περιβάλλον του κυρίου Πολάκη. Οπότε θα έχουμε το Σάββατο το πρωί, πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, την αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο, να δούμε και τι ακριβώς αποτέλεσμα θα προκύψει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και στο τραπέζι και το σενάριο το κόμμα να προχωρήσει με τη λεγόμενη Τρόικα, δηλαδή με μια συλλογική ηγεσία.
2: Το έχει ζητήσει ο κύριος Παπάς και συμφωνούν και άλλες
5: του κόμματος ο κύριος Παπάς, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος η κυρία Δούρου, και ο κύριος Πολάκης να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
2: Να είστε καλά. Μιας και προηγήθηκε το ρεπορτάζ του συναδέλφου από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς παρακολουθείτε αυτές τις αναταράξεις?
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Ήταν κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Και η κοινοβουλευτική ομάδα της Σκορπίου στους Πεντάνεμους. Και όχι μια οποιαδήποτε άλλη.
2: Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνομαι και μια αιχμή στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού ότι είχε ένα προμελετημένο σχέδιο το οποίο οδήγησε τελικά στην κατάρρευση του κόμματος, το οποίο ο ίδιος ανέστησε, να το πω έτσι πολιτικά, κύριε Καραθανασόπουλε.
6: Το ζήτημα δεν ήταν αν είχε ή όχι προμελετημένο σχέδιο. Το ζήτημα είναι ότι προκύπτει ένας εκφυλισμός τεράστιων διαστάσεων. Ακόμη και από τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα, ένα και δεύτερον, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ότι είναι κάτι διαφορετικό ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, επειδή άλλαξε τα ρούχα, ονόμασε διαφορετικά ένα νέο σχηματισμό, ότι ξαφνικά φέρνει το καινούργιο στην πολιτική ζωή του τόπου, από την άποψη ότι τα υλικά με το οποίο συγκροτείται και ο νέος πολιτικός φορέας είναι τα ίδια υλικά που οδήγησαν σε αυτόν τον εκφυλισμό που σήμερα παρατηρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο εκφυλισμός αυτός προκύπτει ότι οι πολιτικές επιλογές του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικές επιλογές σύγκλησης και συμφωνίας με τις στρατηγικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων.
2: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, ό,τι αφορά την σταθερότητα την οποία μας περιγράψατε προηγουμένως και σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και τις επιδόσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπάρχει και ο αντίλογος ή αν θέλετε και η κριτική ότι όλο αυτό συμβαίνει διότι εκ του ασφαλούς ασκείται κριτική στα άλλα κόμματα αλλά και στην κυβέρνηση, διότι δεν διεκδικείται κυβερνητική θέση εξουσίας. Πώς σχολιάζετε?
6: Προσέξτε, εμείς διεκδικούμε να ασκήσουμε τη διακυβέρνηση του τόπου όπου το λαός αποφασίσει να ανατρέψει τους δοσμένους συσχετισμούς δύναμης. Άρα λοιπόν δεν λέμε ότι δεν θέλουμε τη διακυβέρνηση και την εξουσία, τη θέλουμε και γι' αυτό παλεύουμε. Αλλά αυτή τη διάθεσή μας δεν την μπαζαρεύουμε εντός των τυχών του συστήματος. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή δεν καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο ότι και η Πίτα Θανολάκερη και ο Σκύρος Χορτάτος, αν δεν βάλει μπροστά το βασικό δίλημα, ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει κάποιος να χάσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα χάσει? Θα πρέπει να χάσουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να συγκρουστεί με τη λογική του κέρδους, αλλά και ταυτόχρονα με όλους τους πυλώνες που στηρίζουν αυτές τις ανάγκες και αυτές τις επιλογές. Αυτή είναι λοιπόν η ειδοποιώς μας διαφορά με τα άλλα κόμματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πληστηριασμό που γίνεται για το ποιος θα αναλάβει κάποιες διαχειριστικές ευθύνες σε ένα βαθύτατα αντιλαϊκό σύστημα το οποίο υπάρχει.
2: Τώρα, θα ήθελα το σχόλιο σας και για τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σήμερα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω εντάχει 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών στο αρχείο, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι πρέπει η αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για όλες τις αυστηρές κριτικές που άσκησε το προηγούμενο διάστημα περί κυβέρνησης υποδίκων και τα λοιπά.
6: Ναι, εντάξει, δεν αξίζει κανένα σχολιασμό η κυβερνητική τοποθέτηση. Γιατί εκεί που μας φωστάγανε μας παίρνουν και το βόδι. Αυτό σημαίνει κατά την λαϊκή σοφία. Το λέμε αυτό γιατί ανεξάρτητα τις προσταφαιρέσεις, πόσοι παραπέμπονται ή πόσοι δεν παραπέμπονται, η ουσία είναι το εξής, ότι η πράξη αυτή τι επιβεβαιώνει, αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι το σκάνδαλο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο το οποίο διαμορφώθηκε σε αυτό το βούρκο του αστικού κρατικού συστήματος και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε σε ποια λογική ότι πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνηση του σκανδάλου αυτού και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο, όσο υψηλά και αν βρίσκονται. Και μία δεύτερη παράμετρο στην οποία βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση, ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο κάποιοι χάσανε. Και χάσανε οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι. Αυτά τα οποία τους κλέψανε περίπου υπολογίζονται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία εξαετία. Άρα λοιπόν, επειδή είναι κλεμμένα από τον υδρόδο των βιοπαλαιστών, πρέπει άμεσα να αποδοθούν χωρίς καμία καθυστέρηση.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό λέμε προς ΚΚΕ.
2: Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα και το σχόλιο σας για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην δημόσια σφαίρα. 16 χρόνια μετά, η χρονική στιγμή, ένα άγνωστο mail. Ακούω ακόμη και την οπτική προσέγγιση περί επικοινωνιακού αντιπερισπασμού. Ακόμη αν θέλετε και για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου που είχαμε δυστυχώς πρόσφατα στο Άργος από τους δύο αστυνομικούς.
6: Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά την δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, είναι μια εγκληματική ενέργεια. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση, αλλά έχουμε αλλεπάλληλα τέτοια κρούσματα άσκησης τυφλής βίας από αστυνομικές δυνάμεις, από τις δυνάμεις καταστολής όπως τις ονομάζουμε.
2: Επιπλέον αυτό... εδώ είχαμε και το σχόλιο, την δήλωση από πλευράς του Δημάρχου Άργους που προκάλεσε αργινές
6: εντυπώσεις. Το είναι απαράδεκτο σχόλιο. Είναι απαράδεκτο σχόλιο γιατί ακριβώς βάζει στο στόχαστρο και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
2: Επιχείρησε να ρίξει ευθύνη στην οικογένεια του θύματος.
6: Και στην ευθύνη του θύματος, απαλλάσσοντας τις ευθύνες τις οποίες από ό,τι προκύπτουν μέχρι στιγμής και από την διατηρητικογραφία έχουν οι δύο αστυνομικοί. Mm-hmm. Πρόκειται για μια προκλητική δήλωση πραγματικά αυτή του Δημάρχου του Άργους. Από την άλλη μεριά η υπόθεση της Μαρφίν βέβαιως είναι μια υπόθεση η οποία εξελίσσεται. Ως ΚΚΕ την παρακολουθούμε.
2: Mm-hmm.
6: Θα αποδειχθεί στην πορεία αν όντως πρόκειται περί επικοινωνιακής φωτοβολίδας ή υπάρχει κάτι άλλο έτσι,
2: ναι,
6: πίσω από αυτό.
2: Mm-hmm.
6: Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ποιο είναι, ότι τέτοιου είδους ενέργειες, είτε αυτή στη Μαρφίν είτε αυτή η πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη με την
2: με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα,
6: ακριβώς είναι ενέργειες εγκληματικές έτσι, ένα, και δεύτερον αξιοποιούνται προβοκατόρικα για να χτυπηθεί το οργανωμένο λαϊκό κίνημα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό έγινε και με την υπόθεση της Μαρφίν, γιατί τότε ξεδιπλώνονταν ένα τεράστιο κίνημα.
2: Ήταν μέσα στα μνημονιακά χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα.
6: Ακριβώς, και όλο αυτό η επίθεση η οποία έγινε εγκληματική ενέργεια στη Μαρφίν συνέβαλε στο να αποδιοργανωθεί αλλά και να χτυπηθεί με την καταστολή το κίνημα αυτό που στρεφόταν ενάντια στις αντιλαϊκές επιλογές στο μνημόνιο. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες αξιοποιούνται ως προβοκάτσια απέναντι στον ίδιο το λαϊκό παράγοντα για να στρέψουν τα βέλη στην καταστολή και στον εσωτερικό εχθρό λαό.
2: Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Για να περάσουμε τώρα στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ακόμη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και αφορά την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Εκ πρώτης, νόμιζα ότι θα φαίνεται να αφορά την εμπριστική φωνική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας που έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Πώς προέκυψε αυτή η σύλληψη, Κατερίνα? Έχουμε ήδη τις τρεις συλλήψεις. Οι δύο που φέρνουν είναι η φυσική αυτουργή, το ζευγάρι 29 ετών άντρας και 26χρονη γυναίκα. Και έχουμε και τον 24χρονο, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως ορμητήριο και ως καταφύγιο οι δύο φυσικοί αυτούργοι. Ο 24χρονος, Κατερίνα, από την πρώτη στιγμή αρνείται τις όποιες κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι τα κλειδιά του σπιτιού των παππούδων του, που είναι σε κατάσταση πλησιασμού το συγκεκριμένο διαμέρισμα, το έχει δώσει σε έναν φίλο του. Εχθές κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 24χρονος κατονόμασε ποιος είναι αυτός ο φίλος του. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σήμερα εκτελέσει και αυτό. Και πρόκειται για έναν 27χρονο. Συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Είναι γνωστός στον αντεξοστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Φέρεται να έχει απασχολήσει τόσο ο ίδιος και όσο ο αδερφός του τις αρχές για τις δραστηριότητες του στον αντεξοστικό χώρο. Και μένει κόντρα κατέρνα τώρα να διευκρινιστεί από την αστυνομική έρευνα. αν ευσταθούν αυτά που λέει ο 24χρονος και αν ναι, ποια είναι η εμπλοκή του 27χρονου τόσο στην δυτική επίθεση τη φωνική όπου είχα τη ζωή της άτυχη γυναίκα ή αν εμπλέκεται σε ένα, στο συνολικότερο σχέδιο οργάνωσης των τριών εμπρηστικών επιθέσεων. Να επιθυμίσουμε ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις όπου δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις τριών προσώπων, τριών δραστών από κάμερες ασφαλείας και είναι κοντά στην ταυτοποίησή τους. Μένει να φανεί, Κατερίνα, ποιος είναι ο ρόλος πλέον και του 27χρονου. Όπως είπαμε, έχει συλληφθεί. Μένει να δούμε και ποια θα είναι και η στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή θα παραδεχτεί την εμπλοκή του ή θα αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτές τις ενέργειες.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με την Αθηνοκεντρική Ενότητα. Από τις 12 το μεσημέρι περίπου εξελίσσεται η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή 4 του μέτρο. Στο πλευρό των κατοίκων τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Γιατί λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Δήμος Αθηναίων με τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό, αλλά και με κατοίκους της περιοχής της Κυψέλης που έχουν τα προβλήματα με τις ρογμές στα σπίτια τους. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε και μια δήλωση. Στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους. Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγύησεις για τη στατικότητα των κτηρίων από ανεξάρτητους φορέας και να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια είναι εντάξει στατικά. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε να υπάρχουν και αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών όπως προβλέπεται ο νόμος για τις οικογένειες που έχουν ρογμές στα σπίτια τους στην Κυψέλη. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι είναι γύρω στα 200 διαμερίσματα που έχουν θέματα με ρογμές λόγω του Μετροπόντικα. Να πούμε επίσης ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες τη γραμμή 4 του μετρό στο συγκεκριμένο σημείο, άρα δεν γίνονται σε εκείνο το σημείο κάποιες εργασίες. Τώρα να πούμε ότι χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι βρεθήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι των κατοίκων και ανέφεραν ότι οι ρογμές και καθυζήσεις άρχισαν να εμφανίζονται τον περασμένο Μάρτιο σε σπίτια της περιοχής όπου εκτελούνταν και οι εργασίες του μετρό. Να πούμε εδώ ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης ζήτησαν τη στήριξη όλων των φορέων και εξέφρασαν τον καθημερινό φόβο που τους έχει κυριεύσει για την ασφάλεια τόσο των σπιτιών τους αλλά και των κατοικίες.
2: Συνοψίζοντας, να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ο κύριος Δούκα ζήτησε, φαντάζομαι και εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής της Κυψέλης που έχουν υποστεί τις ζημιές λόγω των εργασιών, γραπτές εγγυήσεις από την εταιρεία περιστατικότητας. Γραπτές εγγυήσεις περιστατικότητας από ανεξάρτητο φορέα, μάλλον, όπως συγκράτησα, έτσι δεν είναι?
15: Ακριβώς, Κατερίνα.
2: Και η οικονομική αποκατάσταση των κατοίκων.
15: Ακριβώς όπως προβλέπεται από το νόμο.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε σε δημοτικό περιβάλλον. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο θέμα, αυτό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης για τα μπάζα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων προκειμένου εκεί να εγκριθεί η απόφαση που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυσης των μπάζων της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που εδώ και 15 μέρες είναι εκεί ισορρευμένα. Βέβαια ο χώρος έχει περιφραχτεί, αλλά επειδή πιέζει η κατάσταση και επειδή υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο Δήμος μπήκε μπροστά προκειμένου το οικόπεδο να καθαρίσει, οι πραγματογνώμονες να κάνουν την αυτοψία και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους, να πούμε ότι ο Δήμος από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλάι τους και με την καταβολή του επιδόματος των 3.000 ευρώ για τις πρώτες ημέρες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες φροντίζουν όσους θέλουν να κάποια βοήθεια προκειμένου να περάσουν ημέρες χωρίς να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι φιλοξενούνται σε οικογενειακά και φιλικά σπίτια, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους. Πρέπει λοιπόν τώρα να καθαρίσουν τα μπάζα, θα υπάρξει και συνδρομή της περιφέρειας Αττικής όπου τη ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, να ξεκινήσει η επιχείρηση καθαρισμού του οικοπαίδου και να μπουν οι πραγματογνώμονες. Να πούμε επίσης ότι οι εργασίες θα γίνουν προσεκτικά, καθώς μέσα στα μπάζα υπάρχουν και κάποια τιμαρφή, να το πούμε, έτσι, κάποια, τα οποία αν μπορούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μπορέσουν να τα βρουν και να τα
2: πάρουν. Να τα σώσουν και να τα συγκεντρώσουν με λίγα λόγια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έρευνες για την ασύλληπτη τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιώτα Χιού, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Η 7χρονη κόρη τους νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φωτόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, TV100, μεταδίδει.
17: Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνοκρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική και στο οποίο οι γονείς του άτυχου κοριτσιού αλλά και το αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου οστού. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑ, η ανήλικη έφτασε χθες βράδυ στο Παπαγεωργείο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κορίτσι διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το γιοταχή αυτοκίνητο της οικογένειας, τετραμελής οικογένειας, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο όχημα. Στο τροχείο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα του παιδιού και η αδερφή της 6 μηνών, ενώ ο πατέρας του παιδιού άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Πολυγείου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
2: Πόσο λυπηρό, τι δυσάρεστη είδηση. Τώρα, για να περάσουμε στο διεθνή χώρο, καθώς μένονται οι εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή, Τεχεράνη από την άλλη υπενθυμίζει διαμηνή στις ΗΠΑ, πώς το στενού το Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει καμία αμερικανική ανάμειξη. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Έχει το ρεπορτάζ. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
18: Ειδήσει και από τη Μέση Ανατολή, Κατερίνα, είχαμε κύμα επιθέσεων και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και αμερικανικό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν. Υπήρξαν αρκετοί στόχοι, τα πλήγματα κυρίως στρατηγικής σημασίας θέσεις του Ιρανικού στρατού, αλλά και περιοχές και πλοία και λιμάνια στα οποία διέρχονται τα πλοία από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη αντίπεινα, με στόχο βεβαίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπολύουν όλα αυτά τα κύματα επιθέσεων. Και την Τεχεράνη, όπως είπες εσύ, ότι δεν έχει κανένα λόγο να τηρήσει μια συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Mm-hmm. Αυτό διαστόματος του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γκαλιμπάφ, λέγοντας ότι το ενδεχόμενο συνέχιση των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτό. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει τι άλλο, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για ακόμη μία μέρα, η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Με τον Brent να ξεκίνησε σήμερα να διαπραγματεύεται περίπου στα 80-81 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι οι εποχές που είδαμε να πέφτει εκεί γύρω στα 75-74-73 φαίνεται ότι δεν θα επιστρέψουν.
2: Είναι λίγο δύσκολα. Και ολοκληρώνοντας, Αθηνά, να υπενθυμίσουμε ότι όσο παρακολουθούμε τα της Μέσης Ανατολής, εξακολουθεί να σιγοκαίει το μέτωπο της Ουκρανίας.
18: Ναι, είχαμε πάλι 13 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πρίγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Βεβαίως να πούμε το ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι προχωράει η χώρα του σε δοκιμή πυράβλου βαλιστικού εγχώριας κατασκευής.
2: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. 24 ώρια απεργία πραγματοποιεί σήμερα το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας με παράσταση διαμαρτυρίας νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο, με έναν νεκρό και 2 σοβαρά τραυματίες. Κατά την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, Παναγιώτης Ρεντούμης, μίλησε στον Σπύρο Χαλκιά. Για να τον ακούσουμε.
19: Βάλαμε τους προβληματισμούς μας όσον αφορά για τις εργασιακές σχέσεις, όσον αφορά για τα θέματα τα νομοθετικά, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Υπάρχει μια επιθεωρία στις εργασίες που εμείς θεωρούμε ότι είναι προστολεκωμένη. Έδωσε κάποιες υποσχέσεις ο Υπουργός ότι θα έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι για να ενισχύσουν το ΚΕΠ, την επιθεώρηση εργασίας. Αναγνωρίζουν και αυτοί ότι όντως στη Δυτική Αττική, στον Ασπόπυργο και γενικά στη βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής αυξάνονται συνέχεια οι εταιρείες. Άρα είναι ένας λόγος να επανδοθούν όλες αυτές οι ελεκτικές αρχές. Εμείς του βάλαμε κάποια ζητήματα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, του βάλαμε ζητήματα ότι να μην ξεχάσουν τις οικογένειες των τραυματιών, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για αυτούς, για την αποκατάστασή τους.
2: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δυστυχώς, βρισκόμαστε μπροστά στα αυτονόητα, Σπύρο, που δεν είναι δεδομένα, για την ανάγκη ενίσχυσης ελεγκτικών μηχανισμών λόγω της υποστελέχωσης της επιθεώρησης εργασίας και σε αυτή την περίπτωση.
20: Ακριβώς, Κατερίνα, και αυτή η διαμαρτυρία που ξεκίνησε σήμερα από το πρωί από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής με συγκέντρωση στην περιοχή και μετά αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας που ακολούθησε το Υπουργείο Εργασίας με πενταμελή επιτροπή από συνδικαλιστές. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Τα βασικά και τα συνολικά αιτήματα είναι η 24η απεργία που κηρύχθηκε ομόφωνα, να πούμε. Οι εργαζόμενοι ζητούν από το σωματεία διεκδικούν κρίσιμα μέτρα όπως αυτά που ακούσαμε και πλήρη διερεύνηση των αιτιών της φωνικής έκρηξης και φωτιάς στον Ασπρόπυργο, που είχαμε προκάλεσε τον ένα νεκρό και τους 8 τραυματίες, απόδοση ευθυνών στην εργοδοσία και σε κάθε υπεύθυνο για το συμβάν και να εντατικοποίηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Αυτό λοιπόν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υπουργός, που μιλήσανε τουλάχιστον περισσότερο από μια μισή ώρα με τους συνδικαλιστές, τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να στελεχωθούν υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας για τους χώρους της ψηλής κινδύνου της Αττικής και θα τεθούν σε ουσιαστική εφαρμογή μέτρα ασφαλείας και υγείας για τους εργαζόμενους.
2: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Μετά την Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με αποτέλεσμα κλιμάκια της περιφέρειας σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας να προχωρήσουν σε ψεκασμούς. Ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
21: Εχθές ενημερωθήκαμε το μεσημέρι από τον ΕΟΔΙ ότι είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στη Γλυφάδα. Και αμέσως εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο όπως προβλέπετε, ακολουθήσαμε τις σχετικές οδηγίες, οργανώσαμε ψεκασμούς σε συγκεκριμένα σημεία σήμερα το πρωί, ψεκασμούς για τα κουνούπια, ακόμη πιο εντατικούς από ό,τι κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε χρόνο. Πήγαμε δηλαδή σε πρασιές πολυκατοικιών, σε σημεία που μαζεύονται κουνούπια. Ενημερώσαμε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους σε 6 δρόμους της πόλης ότι σήμερα το πρωί θα γίνουν ψεκασμοί που έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί, για να μην απλώσουν ρούχα και να προσέχουν με τα κατοικίδια και αν ταΐζουν αδέσποτα να μην ταΐσουν σήμερα το πρωί κλπ. Όλα πήγαν καλά, δεν έχουμε κάποιο λόγο να ανησυχούμε. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι γνωστός στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ίσως να δημιουργεί έτσι μια έκπληξη σε κάποιους ότι έχουμε στην Αττική επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν έχουμε όμως καμιά ανησυχία. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και αν χρειαστεί κάτι περισσότερο θα το κάνουμε. Αυτό που προσθετικά θα κάνουμε ακόμη πιο έντονα, που ούτως ή άλλως το κάνουμε εν όψη του επερχόμενου φθινόπωρου, είναι να καθαρίσουμε ξανά και ξανά τα φρεάτια της περιοχής, γιατί όταν λιμνάζουν νερά για μέρες, ξέρετε, κάποιος πλένει μια αυλή, πέφτουν τα νερά στα φρεάτια, εκεί μπορεί να λιμνάσουν νερά, εκεί λοιπόν θα πλύνουμε και θα ξαναπλύνουμε για να μην δώσουμε δυνατότητα στο να αναπτυχθούν αποικίες κουνουπιών και να υπάρχει οποιαδήποτε μεγαλύτερη επικινδυνότητα μόλυνσης.
2: Ενθαρρυντική εικόνα της αγοράς στις πρώτες μέρες των θερινών εκπτώσεων με τις μειώσεις στις τιμές να ξεπερνούν κατά περιπτώσεις και το 50%. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Συνομίλησε με καταναλωτές και ιδιοκτήτες καταστημάτων. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
22: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι πολύ καλές τιμές.
23: Αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι ότι τα μισά σου λέει νέα κολεξιόν και είναι τα ίδια πράγματα που είχαν πριν τις εκπτώσεις, τα βάζουν στην απέναντι μεριά. Κάποια ρούχα τα οποία επειδή μπαινοβγαίνω σε μαγαζιά δεν τα θυμάμαι ούτε 5 χρόνια πίσω.
24: Πώς αισθάνονται οι τιμές?
22: Εντάξει, καλά είναι.
24: Ψάχνετε για το καλύτερο σαν τιμή?
22: Εννοείται, πάντα.
25: Ανάλογα με τη σύνταξη που παίρνεις. Άμα παίρνεις 1500 ευρώ είναι φτηνά. 1000 μεσαία,
0: και 500 ακρίβα.
1: Πώς είναι η κίνηση?
3: Προς το παρόν είναι πάρα πολύ χαλαρά. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να αυξηθεί η κίνηση για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε.
1: Πανάκριβα.
4: Κάτω στο μοναστηράκι μπορείς να βρεις πιο φτηνά?
1: Στην αγορά ναι. Εδώ στην Ερμού με τα μαγαζιά, τα ρούχα ειδικά και τα παπούτσια είναι πανάκριβα.
4: Πώς σας φαίνονται οι τιμές εδώ στην Ερμού?
5: Ακριβές λίγο.
25: Πλήρω σε μαγαζιά συγκεκριμένα που είναι φτηνά. Για κάποιους είναι απλησίαστα.
26: Έχουμε ακριβήνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά για τα παιδάκια μας όλο και κάτι παίρνουμε.
4: Τα παιδικά είναι πολύ πιο τσιμπημένα.
26: Πανάκριβα είναι.
27: Έχουν ανέβει όλα. Το κόστος ζωής πλέον είναι σχεδόν απλησίαστο για τους περισσότερους. Σίγουρα κάποιοι που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα ψωνίζουν ό,τι ψωνίζανε. Αλλά γενικά σε μεγάλο βαθμό η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ ο κόσμος βγαίνει για να ψωνίσει με τα μάτια που λέμε, να χαζέψει, παρά για να πάρει κάτι. Εκτός κι αν του είναι υπερβολικά πολύ απαραίτητο, αλλά και πάλι πιστεύω ότι θα προτιμήσει το no name σε σχέση με τα brand name που έπαιρνε πιο παλιά.
2: Ενότητα πολιτισμού τώρα. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από τα θερινά σινεμά. Πέμπτη σήμερα, η Βάσκε Μπακετέ στην τηλεφωνική γραμμή. Βάσκε, καλό μεσημέρι. Εστιάζοντας την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και πολύ συζητημένη για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων και για την επιλογή της ωραίας Ελένης. Ακούμε.
28: Ακριβώς. Να πούμε ότι καταρχήν αυτή η κινηματογραφική μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν, αν και αποτελεί ένα οπτικοακουστικό επίτευγμα, πραγματικά οι ειδικοί και οι διεθνείς και οι ελληνικοί κριτικοί προσπέρασαν γρήγορα αυτόν τον τεχνικό θρίαμβο και εστιάσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό πραγματικά στο βαθιά αντιπολεμικό χαρακτήρα που δίνει ο Νόλαν στην ταινία. Mm-hmm. Απογυμνώνεται δηλαδή από τον παραδοσιακό ηρωισμό του Οδυσσέα και μετατρέπει το έπος σε μια μελέτη πάνω στο τραύμα και την μεταπολεμική απογοήτευση. Ο Οδυσσέας που τον εσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον είναι ένα ησύρωα στοιχειωμένος που αυτό που προσπαθεί είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του και να επανενταχθεί σε μια κοινωνία ειρήνης κατακλυσμένος από ενοχές. Αυτό το ψυχολογικό βάρος μάλιστα αποτυπώνεται με ακρίβεια στις τοποθεσίες που θυμάσαι ότι η παραγωγή έχει επιλέξει, την περιοχή και τα φυσικά τοπία της Μεσσηνίας για να τα αποδώσει με την άγρια βλάστηση κτλ. Φυσικά αληθινά τοπία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η παραγωγή αυτή υπήρξε αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης στο διαδίκτυο εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες πριν. Οι αντιδράσεις για τις ιστορικές και αφηγηματικές ασυνέπειες υπήρξαν έντονες, με το κοινό και τους ιστορικούς να εστιάζει σε συγκεκριμένα αναχρονιστικά στοιχεία, αλλά πιο πολύ ένα συντηρητικό κοινό αντέδρασε στις επιλογές του casting, εστιάζοντας κυρίως στην Λουπίτα Νιόγκο που παίζει την ωραία Ελένη, αλλά και του διεμφυλικού ηθοποιού Έλιοτ Πέιτ που ενσαρκώνει το ρόλο του Σύνονα. Παράλληλα, υπήρξαν και αντιδράσεις για τη γλώσσα που δεν έχει κάποια λυρικότητα, αλλά είναι σύγχρονη λειτουργικά αγγλικά. Μετά από όλα αυτά, όμως, μόλις βγήκε η ταινία, ο διεθνής τύπος πραγματικά αναγνώρισε τη σταθερότητα των ερμηνεών του συνόλου και το υπέροχο αυτής της ταινίας. Μάλιστα, ο Γκάρντιαν να σου πω ότι τη χαρακτήρισε ένα εκθαμβωτικό έπος ανθρώπων, τεράτων και ηθικής μεταμόρφωσης.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Βάσια. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό του Μουντιάλ. Την προσοχή, Κυριακή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αργεντινή, Ισπανία, λοιπόν, θα αναμετρηθούν στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προστήλες και η λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον. Στην παραλιακή η λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου με κατεύθυνση προς Παλαιό Φάλιρο και αρκετή κίνηση βρίσκουμε.
7: Μάλιστα.
6: Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη έξοδο.
7: Mm-hmm.
6: Σας ευχαριστούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακολουθούν τη τηλεοειδήσεω με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Πάπα Κώστα. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση πρόσθεση αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, αλλά και δυστυχώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητεί συγγνώμη, συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών και τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στον οποίο έδωσε τα κλειδιά, όπως είπε χθες στην απολογία του. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Περισσότερα στο athena984.gr. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόκουχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχαίος. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός βιτιοφόρου που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Νεκρή ο 35χρονος οδηγός, 28χρονη η σύζυγός του και το εξάμεινο βρέφος του, όλοι υπήκοοι Μολδαβίας. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Falklands σίγουρα είναι, δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης μία ημέρα μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή με 2-1 στον ημιτελικό του παγκόσμιου κυπέλου, σχολιάζοντας το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση, το οποίο έγραφε ότι οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Στον κόσμο των σπορ, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League. Απόψε στις 9 εκκλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 5, μποφόρ και έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

0: απάντηση στο μόνο παπάντζα είναι μόνο κέφι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Αλλιώς δεν σώζεται.
2: Δεν παλεύεται αλλιώς.
0: Δεν παλεύεται. Έχει και πολύ ζέστη. Κανένας δεν μας έχει προειδοποιήσει όμως ότι θα είχε ζέστη αυτήν την εβδομάδα. Δεν σας κάνει εντύπωση σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές που μόλις πήγαινε να τσιπήσει λίγο πάνω από 35.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, στους ιστότοπους, στα sites. Έρχεται
1: κύμα καύσωνα.
2: Ναι, μίνι καύσωνα.
0: Μίνι καύσωνας. Μας προαναγγέλει τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες, παρακολουθούν το βίντεο και τα λοιπά.
1: Έστω ένα 112, ρε παιδί μου. Πόσο καιρό έχει να μας έρθει?
0: Ναι.
2: Έρχεται σε
0: 112.
1: Έχει ένα τηλεφώνημα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Ως γνωστόν, η σύμπραξη Παρασκευής έχει μεταβερθεί την Πέμπτη. Έτσι ντε και πλέον τράγαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, μόλις ξεκινήσαμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο με την πρέπουσα κονσόλα ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, 984 onair@gmail.com, ή μέσω Viber αν επιθυμείτε στο 6948-984-984. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες μέρες, από τα σοβαρά, δηλαδή από το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα πάμε στα πιο έτσι χαριτωμένα
1: της καθημερινότητας,
0: τα οποία είναι, αποτελούνται από περιστατικά της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Έτσι εμείς τα ιεραρχούμε, έτσι τα ιεραρχούσαμε και έτσι θα τα ιεραρχούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει τώρα.
0: Δώσε πολιτισμό.
2: Πολιτισμό, τώρα να δώσουμε, λες. Να,
0: ναι,
2: δώσουμε,
0: ναι, δώσε τώρα πολιτισμό κατευθείαν.
2: Να δώσουμε. Λοιπόν, δίνουμε 10 διπλές, αρκετές, έτσι, ναι, να πάει ο κόσμος.
0: 2 doubles που θα λέει.
2: 10 διπλές με κλήσεις για...
1: 10 διπλές με απόλα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Θα το δώσουμε μετά, λέω, καλύτερα.
0: Α,
2: ναι, νομίζω καλύτερα να το δώσουμε.
1: 10 διπλές είναι, παιδιά, 10 σε λίγο θα σας στείλτε εσείς και θα
2: σας πούμε, θα σας πούμε σε λίγο, ναι, θα σας πούμε σε λίγο.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο, για να ξέρετε ότι σας περιμένει, ότι έχουμε να δώσουμε και πολιτισμό για τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε δίωξη κουλτούρας.
0: Yes, yes, yes.
1: Τα μερικούς μερικούς.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μουσικές, να ξεκινήσουμε λίγο και μετά θα μπούμε στα του Μουντιάλ, γιατί έχουμε πλέον τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια του τελικού και έχουμε πολλά να πούμε και για τον χθεσινό εξαιρετικό ημιτελικό. Έχουμε εδώ τον Τζίμι, τον Admiral μαζί μας. τον Δημήτρη τον Μπουζουράκη. Α, όλη η εκπομπή αποφασισμένο, αφιερωμένο στο Μιχάλη, στον Έτορο Καπαδόκη, στον Μιχάλη του Χατζηαρσενίου.
1: Μόλις τις ευχές μας και τις ευχές μας.
0: Ναι, και θετική ενέργεια, γιατί υποβάλλεται σε μια εγχείρηση ο πατέρας του. Όλα να πάνε καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε.

0: Καλά, υπάρχουν και κάποια την τρέχουσα επικαιρότητα που κρατιόμαστε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα κρατήσουμε, θα κρατήσουμε. Θα πάμε.
1: Συνιστώ αυτοσυγκράτηση.
0: Αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι,
0: είχαμε χθες.
2: Θα τη δώσουμε τώρα. Ναι, αφού τις υποσχεθήκαμε να τη δώσουμε τώρα. Λοιπόν, 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού, παραγωγή, θεατρική παραγωγή Μέθεξης. Είναι σκηνοθεσίας Δημήτρη Μαλισόβα, πρωταγωνιστούν το Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ματίνα Νικολάου και μια πενταμελής ορχήστρα επισκηνής Δημήτρης Κυκλής Πιάνο, Γρηγόρης Λαζόγλου Μπουζούκη,

0: 9.84, 9.84, οι 10 πρώτοι.
1: Οι 10 πρώτοι, έλατε. Τη Δευτέρα θα πάτε θέατρο και θα είναι μια εξαιρετική παράσταση.
0: Ναι, για 27, καλά κάνεις και το λες.
1: Για 20, ναι, για 20, Δευτέρα, 20,
0: για 27 είναι το, οι προσκλήσεις.
1: Μπράβο, το δίνουμε τώρα γιατί εμείς Παρασκευή δεν θα είμαστε στον αέρα. Ναι. Θα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε την προσφορά σήμερης. Mm-hmm. Σήμερης!
0: Σήμερα.
1: Εποφεληθείτε κυρίες και κύριοι.
2: Σπεύστε γιατί φεύγουν σαν το ζεστό ψωμί. Δεν θα προλάβετε όλοι.
1: Δεν θα προλάβετε όλοι. Αν μπράβο. Επαναλαμβάνω 6948-984-984 το πολύ. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ. Πότε πετάχτηκε αυτός. Ωραία.
0: Με τον πιερακάκι τι γίνεται. Πολύ κουβέντα.
1: Έχουμε και εδώ. Αυτά δεν είναι τέτοιο.
0: Πολύ κουβέντα για το. Ναι, ναι, είναι από το ίδιο.
1: Από το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο. Ωραία, γιατί και εγώ δεν ξέρω υπάλληλο σήμερα. Ναι. Μόνο υπάλληλο μπορεί να πάει μπροστά στην Ελλάδα. Ημιτελικό. Ένα ημιτελικό που όσο αξίζει το δεύτερο του μέρο, θεωρώ ότι δεν έχει να πει πολλά το πρώτο μέρο. Το πρώτο μέρο έχει ένα ρεκόρ σε ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Το πληροφορήθηκα χθε από την κρατική. Ιταλική τηλεόραση, ναι. Γιατί υπάρχουν και κρατικές τηλεόρασεις οι οποίες δίνουν πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ωραίο και αυτό. Ναι, ναι. Είχαμε ρεκόρ φάουλ σε πρώτο ημίχρονο.
0: 19 νομίζω.
1: 19
2: φάουλ, 0 τελικές, ναι. On target.
1: Ναι, ναι, on target.
2: Ναι. Από ένα corner και μία με δύο κίτρινες. Μία στην
0: ναι.
2: Να πούμε ότι έχουν στείλει πολύ περισσότεροι τώρα.
1: Ωραία, να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε.
2: Σα ευχαριστούμε. Γιατί...
0: Οι 10 πρώτοι θα ενημερωθούν με μήνυμα που κέρδισαν. Οι υπόλοιποι λυπάμαι.
1: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Θα δώσουμε κι άλλες.
0: Την
1: επόμενη εβδομάδα μια αξιολογότατη παράσταση. Κρατήστε τις δυνάμεις σας. Είμαστε σίγουροι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανταμυφθείτε αυτοί που δεν προλάβατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή σας.
2: Για το χτεσινό μάτς, ναι. Έχω να σου πω ότι και το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, είχε την άγρια ομορφιά. Το ξύλο και
1: ναι,
2: το,
1: ναι, έτσι, ναι. Την ένταση αυτή.
2: Που ενδεχομένως να μην σε προδιέθετε για το, αυτό που θα επακολουθούσε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, όπου η ποιότητα αρχίζει και κυριαρχεί της έντασης.
2: Ακριβώς.
1: Και της σκληράδας.
2: Δηλαδή μπήκε ένα γκολ και από εκεί και πέρα άρχισαν να δείχνουν οι δύο ομάδες τι ζητάνε
1: ναι,
2: και τι παίρνουν σε
1: ναι,
2: τελική με αυτό, σε σχέση με αυτό που ζητάνε. Εγώ ήθελα να σου πω μια άλλη παράμετρο πριν πάμε στην τεχνική ανάλυση. Είναι το πρώτο μάτς που έτυχε και το είδα έξω με φίλους, αλλά όταν λέμε έξω, old school, έξω σε πλατεία, κόσμο.
1: Αυτό.
2: Ήθελαμε να νιώσουμε λίγο μουντιάλ.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Και
1: ναι.
2: Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια που μαζευόμασταν στο μαγαζί που είχε την έγχρωμη τηλεόραση. Έτσι.
1: Είσαι μπαρ,
2: ακριβώς. Ναι. Και είναι το συνέστημα που. Το καλοκαιρινό συνέστημα. Βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι στην τηλεόραση και το ακούς σαν από αντίλαλο από διπλανές τηλεοράσεις. Έτσι, φοβερή.
1: Ναι,
2: φοβερό συνέστημα.
1: Και ουσιαστικά αυτό δείχνει και το τι είναι και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
0: Το είχα και παράπονο.
1: Την ψυχαγωγία, το χαβαλέ.
2: Την παρέα.
1: Την παρέα, τη συντροφικότητα. Και. Δεν θα πω την αντρική συμμετοχή. Γιατί
2: όχι απαραίτητα.
1: Εγώ στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, το έχω ζήσει με 20 παρέες, οι οποίες ήταν μεικτές.
2: Ναι.
0: Εννοείται.
2: Και σε μάτς το οποίο δεν έπαιζε η ομάδα σου, η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Ούτως ώστε να μην μπορείς να το ευχαριστηθείς.
0: Εννοείται. Και αυτό το είχα και παράπονο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έβλεπα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και σε μικρές πόλεις να έχουν αυτό το πράγμα με τις πλατείες που μαζεύονται. Δηλαδή. Συγκεκριμένα, είδα ένα βίντεο από το Ομάν. Νομίζω εσύ μου το έστειλες, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Που ήταν μαζεμένοι σε μια πλατεία κεντρική.
1: Ναι, εγώ σωστά.
0: Ναι, και βλέπαν την Αργεντινή και έβλεπες λες και παίζει η ομάδα τους. Και δεν ήταν καν στο Μουντιάλ το Ομάν.
2: Ναι.
0: Και έβλεπες ότι ο κόσμος είχε τρομερή χαρά, τρομερή συμμετοχή στο τέτοιο. Και λέω, ρε παιδί μου, στην επαρχία. Στην επαρχία τη δικιά μας, ας πούμε.
1: Αυτό παλαιότερα και μέχρι και πριν. Και στις προηγούμενες διοργανώσεις,
0: ναι.
1: Να δεις πως τα γεγονότα έρχονται και κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Γινόταν και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή η κεντρική Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δοκιμάζεται με τον καύσωνα, αλλά εμείς ασχολούμαστε για τον εξοπλισμό, τον πολεμικό.
0: Εδώ στην Ελλάδα όμως θα μπορούσε να γίνει.
1: Μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, και τουριστικά, ας πούμε, με τόσο τουρίστα που έχεις το καλοκαίρι.
1: Θα δημιουργήσει φαν σόου.
0: Ακριβώς.
2: Αν δεν κάνω λάθος στο. το υποδιαμόρφωση πάρκο του ελληνικού είχαν προαναγγείλει θα στήσουν
0: αυτό. Ναι, αυτό λέω.
2: Καμιά φορά το κάνουν και στον Νιάρχος.

0: ελάχιστα όμως. Δηλαδή, ναι, άντε να βάλουν δύο-τρεις οθόνες εδώ.
1: Το παραδοσιακό είναι, ναι, το μαγαζί στην πλατεία, να
2: φτιάξεις. Να πιει την πιέρα σου, να γουστάρεις.
0: Ναι, αλλά ωραίο και αυτό με τις πλατείες.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, επειδή είμαστε πελάτες στο συγκεκριμένο στέκι, αξιώσαμε να βγει η τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το απαιτήσαμε.
1: Ακριβώς.
2: Μπράβο.
0: Αυτό όμως μιλούσαμε με τα παιδιά.
2: Μπράβο σας που λέει ο Αυτιάς.
0: Μπράβο
2: σας που λέει ο Αυτιάς.
0: Μιλούσαμε με τα παιδιά στην Βέρεια που δεν είχαν, ας πούμε, κάποιο μέρος να πάνε να μαζευτούν να το δουν. Δηλαδή, εντάξει, δώσε μια ευκαιρία τουλάχιστον, είναι που είναι η επαρχία ερημωμένη και τέτοιο. Ναι. Δώσε και σε αυτά τα παιδιά κάτι να χαρούν, ρε παιδιά. Αυτό λέω.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταρχήν το παιχνίδι πήγαινε σε θέμα τακτικής.
1: Ναι,
2: θέλω να πω εγώ. Ναι. Αν δεν αντιδρούσαν σε επίπεδο τακτικής οι προπονητές.
0: Στρατηγικής ή τακτικής.
2: Στρατηγικής και τακτικής που λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και στρατηγικής και τακτικής. Αν δεν αντιδρούσαν σε αυτό το επίπεδο, θα χρεωνόντουσαν χαμένες ευκαιρίες, θεωρώ. Ο Σκαλόνι το κατάλαβε, έστω και αργά, το ότι θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης. Αναγκάστηκε μετά τον γκολ να το κάνει. Δηλαδή, να αποκτήσει επιτέλους η Αργεντίνη ένα πραγματικό αριστερό εξτρέμ που δεν είχε, γιατί με τον Ταλιαφίκο πάνω κάτω, ναι, δηλαδή, ναι, άστο, μας κούρασε. Ταλιαφίκο δεν μπορούσε να παίξει, ρε εσύ, ναι, Σκαλόνι στον Άγιαξ. Έτσι, δηλαδή, ναι, τι μου τον έχεις. Αλλά τέλος πάντων.
0: Υποτίθεται ότι αριστερά ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος έκανε κινήσεις κεντρικά, γιατί
2: ναι, ήταν δεν ήταν.
0: Και έπαιρνε όλη την πλευρά ο Ταλιαφίκο.
2: Με το υποτίθεται Σάββα δεν παίζει μπάλα.
1: Ο Χούλιαν Άλβαρες ήταν αριστερά, αλλά για κάποιο λόγο ανεξαρτητοποιήθηκε και πήγε στο προοδευτικό κέντρο.
2: Μπράβο, στο προοδευτικό κέντρο. Δεν υπήρχε αυτό, οπότε διαμόρφωσε διαφορετικά το σχήμα του. Καταρχήν έβαλε ένα παίκτη που για μένα δεν υπάρχει καμία λογική να μην ξεκινά βασικός στην Εθνική Αργεντινής.
0: Τον Ντεπόλ.
2: Τον Ντεπόλ, από τα πιο καθαρά, σοβαρά, ορθολογικά μυαλά
1: στο σύγχρονο,
2: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η Εθνική Αργεντινής να έχει αυτό τον παίκτη και να κάθεται στον πάγκο. Δεν γίνεται. Όπως και για μένα και ο Ταμέντι. Παρόλο το ότι είναι σε μεγάλη ηλικία.
0: Ο οποίος Ντεπόλ στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε.
2: Τι ήταν, η αρχή και η έση.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και έτρεχε για να καλύψει και το Μέση.
2: Βεβαίως.
0: Που άφηνε, που δίδε μάρκαρε ο Μέση.
2: Όταν μπήκε ο Ντεπόλ, μπήκε ο Λαουτάρο, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να είναι βασικός. Όταν μπήκε ο Λαουτάρο, όταν απόκτησε πραγματικά επίθεση η Αργεντινή. Πραγματικό κέντρο με μυαλό. Όταν έσπασε δεξιά ο Μέση, που αυτή είναι η πραγματική του θέση για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πόδι του σωστά.
1: Και να δημιουργήσει.
2: Και να δημιουργήσει. Και όταν είχε και αριστερό.
0: Και έκανε και δύο ασίστ από
2: βέβαια. Εκεί. Και όταν είχε και αριστερό εξτρέμ, μέσα σε 20 λεπτά η Αργεντινή κατάφερε να πετύχει 2 γκολ και 2 δοκάρια, τα οποία.
0: Κόντρα σε 4 center back.
2: Κόντρα σε 4 center back, θα αναφερθούμε.
0: Τα 2 γκολ με κεφαλιά.
2: Τα 2 γκολ με κεφαλιά.
0: Όχι τα 2 γκολ, ένα δοκάρι και ένα γκολ με κεφαλιά. Ναι.
2: Ένα δοκάρι και ένα γκολ με κεφαλιά.
0: Κεφαλιά.
2: Ναι. 2 δοκάρια, τα οποία είναι από αυτά που λες, είναι δοκάρια γκολ. Δεν έχουν μπει, γιατί πήγε. Δηλαδή, δοκάρι.
0: Ναι,
2: δεν είναι αυτό. Δοκάρι που λες. Ακούμπησε το δοκάρι, ήταν.
0: Ναι, σούταρε από το κέντρο και βρήκε δοκάρι, ας πούμε.
2: Ναι, τυχαία. Κανονικά.
1: Τα έκανε ο Σκαλόνι και η Αργεντινή αυτά, αλλά νομίζω ότι βρήκε και τα έκανε.
2: Ναι, βρήκε. Όταν ρε Τούχελ μου βάζει 3 center back.
0: 4.
2: 4.
1: Μόλις βάζεις γκολ.
0: 4.
1: Και βάζω και στο τραπέζι το ερώτημα, αν δεν έμπαινε τον γκολ στο 57, από τότε μπήκε.
2: Και έμπαινε στο 92.
1: Ναι.
2: Σκαθυστερείς.
1: Πιστεύετε ότι θα. Και το δεύτερο μήχρονο θα κύλαγε όπως το πρώτο, δηλαδή ξύλο φοβάται ο ένας τον άλλον κτλ. Κάποιος δεν θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση.
0: Κίνηση σίγουρα κάποιος θα κάνει.
2: Εγώ,
1: αλλά αυτό μπαίνει τον γκολ και μπαίνει σε καλό σημείο για να δούμε ωραίο παιχνίδι. Και η αντίδραση του Τούχελ είναι να βγάλει, να βάλει το.
0: Να βγάλει τον Γκόρντον και να βάλει τον Γκόνσα.
1: Εγώ θα σου έλεγα να βγάλει το προσωπείο.
0: Ναι.
1: Συμπαθέστα του Σούλη Παπαδόπουλου και τις βυσσινή φανέλες προοδευτικής.
2: Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όταν έχει τέτοιο υλικό, να πει ότι δεν έχει παίχτες η Αγγλία. Να πεις κάνουμε το σταυρό μας.
2: Στο προηγούμενο παιχνίδι παίζει αυτός ο Σακά, ο οποίος δείχνει ότι είναι δραστήριος, ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το χώρο κτλ. Μου τραβάς παίκτης από την επίθεση και μου γεννάς την ομάδα πίσω και παίζει με 4 center back που είπε και ο Σάββας πάρα πολύ σωστά. Και ρωτάω, εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν.
1: Εγώ στην μπάλα από την περιοχή να τη βγάζει ο Κέιν.
2: Ναι.
1: Για να την πετάξει, να την πετάξει μπροστά, να την προλάβει ο ίδιος.
2: Μπράβο. Και αναρωτιέμαι αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης. Δηλαδή, βάζεις ένα γκολ και έρχονται τα πράγματα έτσι. Πας στην παράταση. Στην παράταση πώς θα παίξεις με, με τέσσερα center back, φίλε?
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Θα την κρατάω εγώ και έχοντας την μπάλα δεν θα δεχτώ ευκαιρίες. Mm. Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Θα μας πει την ανάλυση, την τακτική
2: της κεντρικής πολιτικής κοινής. Και επιστρέφουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε εξαιρετικά πράγματα να σχολιάσουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττική στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ για το έτος 2021. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση. Περισσότερα στο athena984.gr. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η Αμερικανική ανάμιξη. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης με θέμα συζήτησης τις ρογμές και βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Θέλουμε τη γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφαλείας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, δήλωσε ο κ. Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν και πλέον τραγάρε μετρένο το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Από πού τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε, με τα σκαμπρόζικα και με τα ωραία.
1: Ναι, είπαμε τώρα για τις μπάλες.
0: Ναι.
1: Πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι, πάμε τώρα στα σοβαρά. Άντε τώρα στα σοβαρά. Από τι ξεκινάς?
1: Πού να το πιάσουμε και από πού να τα αφήσουμε.
2: Εντάξει, είχαμε σήμερα την ποινική δίωξη.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Να ξεκινήσουμε.
1: Τελικά δεν καταλάβαμε. Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όπως ζητάει ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν απαγγέλθηκαν και στους 4.
2: Και στους 11.
1: Και στους 11.
2: Ναι, κατηγορίες.
1: Δηλαδή ότι δεν έχουμε καλό ποσοστό στα τρίποντα. 4 στα 11, ας πούμε.
2: 4 στα 11.
0: Καταρχήν να πούμε κάτι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει μια οδηγία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οδηγία το ότι εγώ θεωρώ, πες τα σύμπτωση.
1: Ότι κρίνω ότι υπάρχουν αποχρεώσεις ενδείξεις, ας πούμε, για παράνομες πράξεις.
0: Ναι.
1: Από 11 βουλευτές εν προκειμένου.
0: Ναι.
1: Που είχαν όμως εμπλοκή με τα θέματα.
0: Μπράβο.
1: Του.
0: Αυτή την οδηγία τη στέλνει και την εξετάζει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε.
1: Ζητήσανε, θυμάστε ότι ζητήσανε να έρθει η ασυλία και
0: τα λοιπά. Δεν.
1: Ωραία, ωραία. Ναι.
0: Δεν και τα λοιπά. Αν θέλετε συνεπώς να κάνουμε και την επόμενη μισή ώρα χαβαλέ, ας συζητάμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Να το πω εγώ έτσι. Διαφορετικά δηλαδή.
1: Η οποία, παιδιά, τώρα το λέμε για χαβαλέ, αλλά έχει να δοκιμαστεί σε μια επίσης πολύ σοβαρή και τρέχουσα υπόθεση. Mm-hmm. Την υπόθεση της Μαρφίν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί...
2: Νόμιζα για τις υποκλοπές θα πεις, αλλά ναι, εκεί κλείσαμε. Ναι.
1: Ναι.
2: Το έχουμε.
1: Έχει να δοκιμαστεί, γιατί εκεί πέρα έχει ψηλοδοκιμαστεί και.
2: Ναι, και
1: είναι.
2: Και όπως είπε και ο Γρηγόρης, έχει κρυθεί το 2023 στις εκλογές.
1: Ναι. Ναι. Καλά, ναι. Καλά. Εκεί είχαν κρυθεί και τα Τέμπη.
0: Και
1: τώρα,
0: τα Τέμπη τότε. Ναι. Ναι. Και επανέλθουν. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω πριν κλείσουμε άλλη μια ερώτηση που αφορά στο ζήτημα της υπόθεσης του ΠΚΠ, αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί αυτή η υπόθεση είχε περάσει τη δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται τώρα. Έχουμε να κάνουμε με ένα ανεξιχνίαστο τριπλό, τετραπλό έγκλημα.
1: Ναι.
0: Έγκλημα το θεωρούμε, δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να πούμε.
1: Δεν είναι ατύχημα.
0: Δεν είναι ατύχημα να πούμε σε αυτή
2: μα
0: την.
2: Μα έχει ασκήσει ποινικές διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς και είναι έγκλημα.
0: Ναι.
2: Δεν συζητάμε.
0: Και από εκεί και πέρα, το να επαναφέρουμε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να υποβάλουμε στη βάσανο τους συγγενείς
1: των θυμάτων,
0: δεν καταλαβαίνω αν μπορεί να γίνει χωρίς η υπόθεση να έχει δέσει μόνο για λόγους επικοινωνιακούς.
2: Ναι,
0: είναι τραγικό
2: Μαρφίλ,
0: από κάθε άποψη.
1: Ναι.
0: Για τη Μαρφίλ.
1: Ναι. Ελπίζω πραγματικά να υπάρχουν στοιχεία, γιατί όχι για κανένα λόγο, για να μην φτάσουμε στο σημείο να θεωρηθεί ότι γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς αυτό το πράγμα.
0: Μα αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τα νέα ντοκουμέντα.
1: Γιατί μιλάμε για θανάτους και μιλάμε για αδικαίωτες ψυχές εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα να παίζουμε.
0: Μα άκουγα και την τοποθέτηση μιας
2: Ναι, όχι η συγγενή, ήταν εκεί. Επιζήσασα από το τραγικό.
0: Η οποία έλεγε ότι όλα αυτά τα χρώματα.
2: Είναι η κυρία που είναι στο μπαλκόνι, μια φωτογραφία.
0: Μέσα, ναι, σωστά.
2: Πολύ
1: χαρακτηριστική εικόνα.
0: Η οποία λέει, παιδιά, αν η υπόθεση δεν έχει δέσει, εμείς δεν μπορούμε να το ξαναζήσουμε αυτό. Ότι είναι απαράδεκτο. Και ότι δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Εμείς λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που εμείς σκεφτόμαστε είναι κάτι επιπόλαιο. Έτσι. Ναι. Αλλά πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά στο μυαλό μας. Όταν διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη.
2: Ξύνουμε τις πληγές αυτών των ανθρώπων, ναι, για επικοινωνιακό σοου τώρα.
0: Αν γίνεται,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τα νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, το σκεπτικό. Οι μάρτυρες και τα λοιπά. Να, δηλαδή, να πάμε στο σκεπτικό. Προφυλακίστηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων εγκληματικών πράξεων.
1: Λόγος προφυλάκησης, ναι. Τώρα, πώς κρίθηκε αυτό μετά από 16 χρόνια.
0: Μετά από 16 χρόνια. Okay.
1: Ναι.
0: Προφυλάκηση γιατί είχαν έλεγξε ξεχωριστό ρόλο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Στα επεισόδια. Okay.
1: Αυτό τους καθιστά υπόπτους. Ο λόγος προφυλάκησης είναι ότι είσαι ύποπτος φυγής. και ότι είναι, είσαι επίφορος να ξανατελέσεις
0: ναι.
1: αξιόπινες πράξεις.
0: Ενήριξαν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.
1: Ναι.
2: Το οποίο ποιο είναι. Δεν ξέρουμε.
1: Δεν θα το μάθουμε όταν, αν δεν απαγγελθούν
0: κατηγορίες. Ναι.
1: Και όλα αυτά είναι, θα πάρουν μήνες.
0: Ναι.
1: Πολλούς μήνες. Και συγγνώμη και δεν σου λέω καν πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να καταλήξει αν θα
0: όχι, αν θα έχει αυτό τη σημασία του Δημήτρη.
1: Αν θα καταδικαστούν ή αν θα αθωωθούν. Και όχι αν θα αθωωθούν, πώς να πω, πανηγυρικά, αλλά έστω και λόγω αμφιβολιών, το οποίο μπορεί και να βολεύει κιόλας.
0: Α, ναι, τώρα μάλιστα. Αυτό που λες το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό μπορεί να βολεύει με την έννοια ότι εμείς ξαναψάξαμε την υπόθεση.
2: Προσπαθήσαμε.
0: Ναι. Προσπαθήσαμε, κάναμε, αλλά.
1: Μπορεί κάποια στοιχεία να μην.
0: Να μην ήταν
1: επαρκή. Για να, ακριβώς, για να το τεκμηριώσουν.
0: Αλλά φτάσαμε πιο κοντά από ότι οποιοσδήποτε άλλος.
1: Ούτε θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά όχι. Αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που φέρετε ότι τους καταλογίζονται. Είναι ούτε για ζήτο δεν φτάνει.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι μάρτυρες και τα στοιχεία. Πολλά από αυτά τίθενται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή, είχαμε ακούσει στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από ένα ανώνυμο email. Τώρα βλέπουμε, προεξέχοντας του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι το mail αρχίζουμε και το βάζουμε στην άκρη.
1: Όχι, να το διαψεύδει ουσιαστικά.
0: Το διαψεύδει ουσιαστικά.
2: Μύθευμα, πώς το είπε, μύθευμα.
0: Μύθευμα. Και ότι δεν ήταν αυτό. Ενώ στην αρχή ήταν το. Κρυφό μας χαρτί.
1: Αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
0: Ναι, αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
1: Αγαπητέ με αγαπημένο μου και ο Βασίλη.
0: Ναι, θέλω να σας πω τον πόνο μου μετά από 16 χρόνια κτλ. Ναι, ναι. Τώρα, ναι. Επικοινωνιακά, αυτό έχουμε αρχίσει. News. Γιατί. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μαρτυρίες. Διαβάζω εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, από κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μάρτυρας μέσα σε εισαγωγικά ταυσίγμα. Okay. Αναφέρονται μάλλον στον έναν από τους δύο μάρτυρες που ήταν απέναντι στο βιβλιοπωλείο.
2: Στον Ιαννό, ναι.
0: Στον Ιαννό. Τα άτομα που σχετίζονται με τον εμπρισμό της τράπεζας είναι τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7811. Mm-hmm. Σύμφωνα με την σήμανση των υπόπτων. Ναι. Από τα άτομα αυτά δήλωσε με βεβαιότητα ότι αυτά που επιχείρησαν κατά της τράπεζας ήταν επιχείρησαν κατά της τράπεζας.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ήταν τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7 και 8.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Εδώ είναι σχεδόν βέβαιο, διόρθωσε με Δημήτρη αν κάνω λάθος, το ότι προφανώς και η περασπιστική γραμμή θα ζητήσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου.
1: Καλά, σίγουρα αυτά όταν θα υπάρξει δικογραφία θα αποκαλυφθούν. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει επιχείρησαν κατά της τράπεζας. Πετάξανε πέτρα, είχανε γνωστούς, είχανε μολότοφ.
0: Παρακίνησαν κάποιους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι αξιόπινα, προφανώς.
0: 100%.
1: Αλλά θα πρέπει.
0: Αλλά εδώ δεν μιλάμε τώρα για το αξιόπινο.
1: Για να καταδικαστείς.
0: Δηλαδή, πού διαφοροποιείται στη διαδρομή των 16 χρόνων. Αυτό θέλουμε να δούμε.
1: Εντάξει. Προφανώς. Γιατί έτσι, ο ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Ζωή να έχει ο άνθρωπος και να ζήσει άλλα 116 χρόνια.
0: Μπράβο. Και να βοηθήσει.
1: Ακριβώς.
0: Στην διαλεύκαν της υπόθεσης. Αλλά πού ήταν, ας πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Πού ήταν όταν τρέχανε τον άνθρωπο για 5 χρόνια τον Θοδωρή το Σύψα και τους υπόλοιπους με το πρώτο.
1: Δεν ξέρουμε αν είχε καταθέσει. Ξέρουμε αν είχε καταθέσει τότε.
0: Αυτό είναι.
2: Γιατί ήταν η πρώτα ήταν.
0: Μα είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Και αν δεν είχε καταθέσει, γιατί δεν είχε καταθέσει.
2: Και αυτός που έστειλε το email το ίδιο.
1: Και αν είχε καταθέσει. Τον είχε ταυτοποιήσει, τον είχε αναγνωρίσει. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Τώρα δεν είναι σωστό να κάνουμε με εικασίες και εικοτολογίες κουβέντα.
2: Το ίδιο ισχύει όμως και για το ποιο αυτό που έστειλε το email.
0: Για μένα υπάρχει και
1: ανάγκη. Και η εικοτολογία δεν είναι η κατάθεση του ανθρώπου. Προφανώς.
2: Θέλω να πω.
1: Του δείξανε κάποια στοιχεία, κάποιους ταυτοποιημένους με αριθμούς και είπε αυτός και αυτός. Ναι, οκ. Δεκτών. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί και στην ακροαματική διαδικασία.
2: Εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι τρέχαμε κάποιους ανθρώπους. Για τους οποίους ξέρανε οι συγκεκριμένοι ότι δεν ήταν ένοχοι, εφόσον ξέρουν τους ένοχους. Σωστά.
0: Όχι, τώρα.
1: Όχι, τότε δεν το ξέρανε.
0: Τότε δεν το ξέρανε.
1: Άρα, αυτό μάλλον δεν είχε καταθέσει ο Τσού.
0: Α, μπράβο. Τότε δεν είχε καταθέσει. Okay. Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κενό το οποίο το επισήμανε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιο? Ότι το 19 με 21 δεν είχαμε τα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Λέει. Okay. Ο φάκελος υπήρχε. Αποχώρησα 4 χρόνια
2: από το Υπουργείο.
0: Ναι, επανήλθε το 24 και ξαναπήρα το φάκελο. Σαν να λέω ότι από το 21 μέχρι το 24 δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει για την υπόθεση αυτή.
0: Για την υπόθεση αυτή. Και καθίσαμε, λέει, μετά.
2: Τον ανέθεσε στον FBI.
0: Το ανέθεσε στο FBI.
2: Που έχει δίωξη κουλτούρας.
0: Έχει δίωξη κουλτούρας. Αστοχότατη έκφραση. Ναι. Από την άλλη μεριά, να πούμε κάτι για το FBI, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση όσον αφορά το FBI και ότι είναι αυτό το οποίο θα καταφέρει πράγματα που δεν έχουν καταφέρει άλλοι. Να θυμίσουμε στο κοινό ότι όταν έγινε η συγκρότηση του FBI, είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που καταγράφηκαν όσον αφορά
2: γκάφες,
1: ναι. Μόνο στη διάβια δεν τους βγάλανε.
2: Πραγματικά γκάφες.
0: Ότι από τα 50 πόσα ήταν άτομα, τα 48 είχαν διαρρεύσει και υποτίθεται ότι ήταν με μυστικότητα. Και προφανώς είχαν διαρρεύσει πού? Στην Greek Mafia.
2: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το αφήνω. Τέλος πάντων, ναι. Ας το αφήσουμε. Ας πούμε ότι από τότε διορθώθηκαν τα πράγματα.
1: Συμβαίνουν αυτά στην αρχή.
0: Συμβαίνουν.
1: Πρωτόκολλο ασφαλείας.
0: Πάντα συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο που λέει και ο Καρουτσοφορίδης. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε την παρένθεση. Ότι σοβαρέθηκαν μετά και κάθισαν και τέτοιο. Τώρα λέει ότι δεν ήταν το mail. Γιατί το λέει? Πάμε τώρα να δούμε αυτό.
1: Και ποιος κυκλοφόρησε τη φήμη περί ανωνύμου email? Είτε ισχύει είτε δεν ισχύει.
0: Έλατε. Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο email,
1: ναι,
0: ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.
2: Όχι από τους τρεις που έχουν συλληφθεί, να πούμε, είναι στους υπόλοιπους. Είναι, γιατί αναφέρονται 8 ονόματα.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι στους 5 υπόλοιπους, όχι σε αυτούς που συνελήφθησαν.
0: Ο τώρα ανώνυμος αποστολέας, κατονομάζεται ως δράστης, ακόμα και είναι πρόσωπο που εκείνη την ημέρα ήταν έγκλος της φυλακίας και είχε και βάλει στο κηλικείο του Κορυδαλλού.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις διαρρέει αυτό. Και μόλις αρχίσουν και η υπερασπιστική γραμμή που έχει αυτό το δικαίωμα, Δημήτρη, θα ξέρεις καλύτερα, να λέει ότι καταρχήν για να προχωρήσουμε, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της αξιοπιστίας, ποιος έστειλε το mail.
1: Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μιλάμε για ανώνυμο αποστολέα email, έτσι,
0: όταν και ενώ έχει προηγηθεί στις, ναι, προηγούμενες φάσεις. Ανώνυμη επιστολή και ανώνυμο,
2: και
0: ανώνυμο τηλεφώνημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, το οποίο έχει καταπέσει.
1: Όλοι οι αβάπτιστοι είναι εντός.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όταν ψηφιακό ίχνος αφήνεις, ας πούμε, καθημερινά.
0: Για πλάκα.
1: Έτσι, ακόμα και για το τι παπούτσια σου αρέσουν.
0: Ναι,
1: να μιλάμε για. Εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και μόλις αρχίσουν οι αντιδράσεις, εμείς τραβάμε αυτό που επικοινωνιακά είχαμε πετάξει.
2: Το mail.
0: Το mail και λέμε όχι, όχι, όχι, δεν έχει γίνει από το mail.
2: Υπήρχε από πιο πριν.
1: Υπήρχε, ναι,
0: ναι, από πιο πριν έχουμε στοιχεία και το ένα και το άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτά δεν πρέπει να.
1: Αλλά αν έχουμε
0: για
1: τα
0: να
1: στοιχεία,
0: δέσει πραγματικά.
1: Αν έχουμε τα στοιχεία, δεν πρέπει να είναι αρκετά για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν. Ναι. Να σχηματιστεί η δικογραφία και να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο πρόημα αυτά. Μήπως, ναι. Προφανώς και όλοι θέλουμε να φτάσει μέχρι τέλους η υπόθεση.
0: Δεδομένο.
1: Και όλα αυτά τα λέμε γιατί έχει αργήσει τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, και ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν αδικαίωτοι.
1: Αλλά δεν γίνεται να το κες έτσι, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν το έχεις δεμένο, έτσι πάντα λέμε. Γιατί δεν, ναι, ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Γιατί και αυτό το δέσιμο νομικά καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπλοκη
1: μέχρι στιγμής
0: διαδικασία.
1: Είναι, όλα είναι
0: έολο.
1: Ακριβώς, και μπορεί η υπερασπιστική γραμμή των φερόμενων ως δραστών, όχι ακόμα κατηγορουμένων, φερόμενων ως δραστών,
0: φερόμενο,
1: θα το κάνει δήλο και φτερό. Και τι θα λέμε λοιπόν? Ότι τους βγάνανε λάδι οι δικηγόροι.
0: Ναι, και θα πούμε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε στον κόσμο.
1: Εμείς είχαμε τα στοιχεία, αλλά τελικά δεν.
0: Δεν ξέρουμε. Θα έχουμε και την επόμενη
1: πραγματικά,
0: μέρα.
1: Πραγματικά, εγώ μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να στοιχειοθετηθούν ό,τι είναι, αν είναι. Ναι, εντάξει, ναι. Για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Γιατί τώρα και εμείς πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα να μιλάμε με βάση,
2: ναι,
1: φήμες, φωτολογίες, ανώνυμα mail,
0: ναι,
1: κτλ.
2: Αυτά είναι που μας παρουσιάζουν όμως.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή το ανώνυμο email και το AI που βγήκε ο κ. Κωσοχοίδης.
1: Το
2: να
1: AI.
2: Ναι, να διαψεύσει. Να. Γιατί μας λέγανε τόσες μέρες τα μέσα ότι έγινε η αναγνώριση μέσω καινούργιας τεχνολογίας.
0: Για οτιδήποτε και αν υπήρχε, γιατί δεν ζούμε τώρα αλλού και πέσαμε εδώ ως εξωγήινοι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κακώς, ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα, οι δικογραφίες διαρρέουν.
1: Προφανώς.
0: Και τα στοιχεία διαρρέουν.
1: Θα γίνουν καρδιοπόλεμος όταν φτάσει στα χέρια κάποιου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να μην κατονομάσουμε ιδιότητες. Ακριβώς.
0: Που έχουμε μέχρι τώρα, διαρρέουν. Μέχρι στιγμής, προς αυτή την κατεύθυνση που κάποιοι ενδεχομένως και να φρόντισαν γιατί υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία να διαρρεύσουν.
1: Ναι.
0: Επίσης για λόγους επικοινωνίας δεν έχουν όχι καν διαρρεύσει, ούτε καν διατυπωθεί. Mm. Πάμε τώρα στο ΡΟΠΕΚΕΠ που λέγαμε. Υπάρχει σήμερα δήλωση του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: η οποία λέει: έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: σε πρώτη
0: είναι
1: ανάγνωση, ναι,
0: έκθεσης για πανελλήνιες,
1: ναι.
0: Τι καταλαβαίνετε από αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον κομματικό? Τον εσωκομματικό κομματικό ανταγωνισμό
1: ή τον...
2: Αφού εσωτερικό λέει.
1: Εσωτερικό. Δεν ξέρω μήπως δεν το διατύπω. Δεν ξέρω αν ήταν προφορική η γραπτή δήλωση. Φαντάζομαι θα ήταν προφορική,
0: ναι.
1: Γιατί σε πρώτη ανάγνωση σε πάει και σε εσωκομματικές διαδικασίες,
0: ναι.
1: Αυτή η φράση.
0: Όταν λέει εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό,
1: ναι,
2: ναι.
1: Τι να πω. Αν έλεγε εγχώριο θα ήταν ίσως,
0: ναι,
1: πιο σαφές.
2: Εννοείται.
1: Ίσως να υπάρξει μια ερμηνευτική εγκύκλειος για να,
0: ναι, από τη διδαχτία και τη διδαχτήσα. Να ξέρουμε,
1: ναι,
0: τι γίνεται. Ωραία, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αυτά τα οποία εξετάζουμε τώρα είναι το μέρος δεύτερο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνω λάθος?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
2: Το πρώτο ήταν οι Χασάπηδες, Φραπέδες.
1: Είναι ο δεύτερος κύκλος.
2: Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, ναι, Ολευτέρης.
0: Εγώ λέω το ότι παρόλο που είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Δεν θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά. Αθωώνονται όλοι και πανηγυρικά. Οι πρώτοι βέβαια, οι οποίοι αθώθηκαν, να πούμε ότι αθώθηκαν με ποιο στοιχείο? Το ότι οι ιδιαίτεροι τους έδρασαν,
1: ναι,
0: χωρίς
1: δύο από τους έξι που
0: υποτίθεται.
2: Δύο από τους
0: δεύτερους που μπήκε αρχείο.
1: Δεν γνώριζε η δεξιά τι πει η αριστερά.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το ότι.
1: Ο Γρούεζας με υπάτησε.
0: Ναι. Ότι οι επικεφαλείς τους λειτουργούσαν.
1: Εν αγνία τους.
0: Okay. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι. Όχι ότι δεν έγιναν οι παράνομες πράξεις.
2: Όχι. Ναι, ότι έδρασαν αυτοβούλως οι υπάλληλοι του. Ακριβώς. Κάθε γραφείου.
0: Ναι, και πρόσεξε. Ότι έγιναν όμως οι πράξεις.
2: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έγιναν. Αλλά εμείς
2: και αυτό, τους, και, αυτό ξέρει κανείς.
1: Και αυτό δεν θα έπρεπε να το ξεπερνάμε. Διότι δεν είμαστε ανθρωποφάγοι να θέλουμε να καταδικάζεται κόσμος. Αλλά όταν κάποιοι επωφελούνται μιας κατάστασης και παίζουν παιχνίδια εξουσίας στις πλάτες ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού, μιας κυβέρνησης, μιας παράταξης, αντλούν δύναμη από την πατέντα και την μπράντα της παράταξης.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι λοιπόν όλο το φαύλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ψηλό γράμμα αυτό για την
0: ώρα. Εκτός από το ψηλό γράμμα, καταγράφει και κάτι άλλο. Το οποίο ουσιαστικά το δίνεις εσύ σαν κυβέρνηση βορρά στον κόσμο. Τι δηλαδή? Το ότι εγώ αυτούς που έβαλα ήταν ανίκανοι με ικανά λαμόγια από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Ανοιχτά πλέον. Ότι δηλαδή.
2: Κάτω από τη μύτη τους.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και αντικειμενική ευθύνη άλλωστε.
0: Παιδί μου, είναι καθαρά η σκηνή που λέει απαλλάσσε σε λόγο βλακείας. Στην ταινία. Αυτό είναι. Σαν να λέει, πάμε χάρη, ότι ο κύριος Λεάνης, ο κύριος Μουτζουράκης, ο κύριος Παναγιωτίδης ήταν ανίκανοι.
1: Ναι.
0: Άρα απαλλάσσονται γιατί από κάτω είχαν λαμόγια που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Που λύνανε και δεν είναι και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση όπου.
1: Δεν πρέπει ιδιαίτερη τιμή να το πούμε.
0: Ναι, όπου έτσι τα στελέχη τους δεν έχουν καμία συμμετοχή,
1: ναι,
0: στην αξιόπινη πράξη λόγω ανικανότητας. Δεν το πήραν χαμπάρι. Τι να κάνουμε οι άνθρωποι? Οπότε αρχείο. Και πάμε τώρα στο άλλο. Το πρώτο κομμάτι το οποίο εξετάστηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, πήγαμε, ναι, όλη αυτή την ιστορία και τα λοιπά. Ο εισαγγελέας πότε θα προχωρήσει?
1: Εννοείς με τους φραπέδες,
0: ναι,
1: και τις
0: δεν έχουμε μείνει
1: και
0: λίγο
1: και
0: πίσω.
1: Ίσως, κοίταξε, έχει πέσει πολύ φόρτο, ας πούμε. Έχει το Μουντιάλ τώρα,
0: ναι,
1: κλείνουν και τα δικαστήρια. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είχαμε ακούσει ότι θα καλούσαν το φραπέ.
1: Το φραπέ συγκεκριμένα έχει ακουστεί.
0: Ναι, γιατί η στάση του, ακριβώς, δεν διευκόλυνε στη διαρρεύνηση της εμπόδισης.
1: Δεν παρακόλλησε τη διαδικασία.
0: Παρακόλλησε, ναι, τη διαδικασία, ναι, και ότι, ότι εντός ενός μήνα μάλιστα το συζητούσαμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εμείς,
1: ναι, ναι,
0: εδώ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι ο εισαγγελέας θα τον έχει καλέσει.
1: Ναι.
0: και να του πει γιατί.
1: Περνάει καιρό γρήγορα.
0: Περνάει.
2: Θέλει να ναι, επικαλείται το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Ναι, όχι, εσύ ποτέ
3: δεν κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Επειδή κατάλαβε ποτέ έφτασε σε αυτήν την ηλικία.
2: Όχι, όχι.
0: Ε, τότε κανένα μα. Άρα γιατί να μην το επικαλέσει του κ. Αγγελέα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πότε φτάσαμε μέχρι εδώ. Άρα έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε. Το θέμα είναι πλέον. Μα σε παίρνει κανένα σοβαρά.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας και κατηδίαν και δημοσίως σε μεγάλο βαθμό και να λέμε ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και πάντα σωστό αυτό.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και αυτό. Αν να το κάνουμε στο χαβαλέ, αφήστε το σε εμάς.
1: Συντεχνιακά μας.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Μας φύγει αυτό.
0: Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε.
2: Ναι.
0: Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε. Μάλιστα.
2: Ναι, να πούμε ότι οι τέσσερις οι οποίοι είναι, έχει γίνει δίωξη είναι ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Συνετάκης και η κυρία Παπακώστα.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι αυτοί οι τέσσερις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Radio Rumeli News.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμέρκα.
1: Give it up for Jeff Beck and Josh Stone, backed by the Jubilation Choir.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Με τον ίδιο τον παίκτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μίγιατ Κατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Άτλας. Ο Άλβαρο Τεχέρο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσίας με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Άρης φουλάρει για την απόκτηση του αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανατολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο αμυντικό χαφ Marvelous Nakamba που έμεινε ελεύθερος από τη Sheffield Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε το δανεισμό του 22χρονου Σουηδού μέσου Ιμάμ Γιάνγκε από την Γκέτεμπορκ.

0: Η Arsenal έχει έρθει σε συμφωνία με την Club. Η Club Breeze έχει έρθει σε συμφωνία με την Arsenal για την πώληση του Χρήστου Τζόλι στον Λονδρέζικο Σύλλογο. Οι κανονιέρηδες θα δώσουν στην βελγική ομάδα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλ Αρένα ως προσωρινής έδρας τη νέα σεζόν σε EuroLeague και GBL, όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029 ή το 2030. Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται το Ιόπουλος. Οι κτηρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα Γκάρντ έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός forward δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος forward συμφώνησε για 3 χρόνια με αιτήσεις απολαμβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ με τους ασπρόμαυρους. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup της Greek Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ελβετού Ζερόμ Κιμ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. 7 λεπτά μετά τις 6, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα. Με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνη συνοργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026.

Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, χθες η Αργεντινή πήρε το ειστήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Εκπληκτικός και πάλι ο Μέση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πριν από λίγο, Arsenal και Μπριζ έδωσαν τα χέρια για τον Τζόλι. Θα μας τα πει αργότερα ο Μάνος Ταραμόπουλος. Περίπου 40 εκατομμύρια είναι το κόστος της μεταγραφής.

μεγάλο σοκ για τον Παναθηναϊκό είναι ο τραυματισμός του Ίνκασον που χάνει όλη τη σεζόν. Πολύ άτυχος στο χθεσινό φιλικό στην Αυστρία. Ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Τι να ευχηθούμε, περαστικά. Ένα χρόνο έξω θα είναι περίπου. Χάνει όλη τη σεζόν. Ένα μισή μήνα έξω θα είναι και ο Νταβίτε Καλάμπρια, που έχει υποστηρίξει στον έξω πλάγιο σύνδεσμο.

Σχετικό Παναθηναϊκό σε ένα τέταρτο περίπου θα έχουμε την άφιξη του Γιαμπουσέλε. Μια μικρή καθυστέρηση, θα έρθει στις 5.30, 6.25 για την ακρίβεια. Θα έρθει σε πολύ

Η Γάλλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Νταβιτασβίλη. Στηρίο ΑΒΕ, δανεικό σε ένα σημείο από τον Ολυμπιακό. Η δουλειά γίνεται πάντως το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία με τον Μεντιλή Μπαργέ τους παίκτες. Θα ακούσουμε αργότερα τον Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κάτι για Πινέδα προς το παρόν.

Την Κυριακή θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν και τη Δευτέρα θα πάει στο Παλατάκι για να αποθεωθεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ από την Αργεντινή λέει ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Ο Ταχάλι, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, σε μια συνέντευξη είπε ότι ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανε μια εξαιρετική επιλογή. Και ο Άλλη και ο Σαντα Μαρία έχουν προπονηθεί κανονικά, έχουν κάνει τις πρώτες τους προπονήσεις με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αναμονή για το Χατζηδιάκο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ, να μείνετε συντονισμένοι. Τρεβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Χρήστο Τζόλι, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην Arsenal. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι κανονιέριδες, το είπα, έδωσαν τα χέρια με την Breeze για την απόκτηση του ίσως για μένα καλύτερου Έλληνα επιθετικού αυτή την ώρα, μέσο επιθετικού για την ακρίβεια. Το έχουμε πει πολύ καιρό πριν, το λέει και ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. €40 εκατομμύρια είναι η τιμή της μεταγραφής. Στην ουσία ήταν το ποσό που είχε ορίσει η βέλγική ομάδα. Θυμίζω το 2021 είχε πάει στο νησί, στην Norwich, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, έναντι €11 εκατομμυρίων.

Γλίτωσαν το Φατούρο, οι νέοι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η καθιερωμένη πλέον υποδοχή στις ομάδες. Έτσι καλωσορίζουν τους νέους παίκτες, ο Ταχάλη και ο Μπατίστ Σανταμαρία. Μετά λοιπόν από την ίδια υποδοχή στην Ολλανδία του Αρίτζε Λουστόντο, το καθιερωμένο λοιπόν Φατούρο, δεν γλίτωσαν και οι δύο τελευταίες.

σήμερα λοιπόν πραγματοποίησαν προπόνηση στη νέα συμβρία. Εν αναμονή βέβαια του Παντελή Χατζηδιάκου. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Χατζηδιάκο.

ρωτήσω αν έχει κάποιες πληροφορίες παραπάνω ο Σωτήρης. Σάκη, καλησπέρα και στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Δεν έπαιξε καλά χθες ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πώς θα πάει. Λέει φιλικό παιχνίδι ήταν. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα με μια ωραία φωτογραφία από τον Άγιο Νικήτα της Λευκάδας. Πολύ όμορφα νερά. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επίσης να πω καλησπέρα και στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Πέσαμε πάνω στην ανανέωση τώρα, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, καλησπέρα Σάκη, και σε σένα και στους εξαιρετικούς συνεργάτες σου και στο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Γεια σου ρε Θανάση. Καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου και αν βρίσκονται και είναι συντονισμένοι εδώ. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα, συγγνώμη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα το ρεπορτάζ και τα σχόλια θα μιλάνε πιο πολύ για τον Παναθηναϊκό. Όχι, Βίκη μου, για όλες τις ομάδες θα μιλήσουμε σιγά. Εσύ Σάκη, λέει, με τους εκλεκτούς ρεπόρτες θα μας πείτε τι λάθος, παύλα τι λάθη έκανε και δεν έπαιξε όπως το περιμέναμε. Αναμένω να ακούσω, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Αυτό θα το πούμε αργότερα για τον Παναθηναϊκό, που όντως δεν έπαιξε πολύ καλά χθες και δεν είναι η ήττα, αλλά δεν ήταν αυτός ο Παναθηναϊκός, Βίκη μου, που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, τα φιλικά που είδαμε δηλαδή. Θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Να χαιρετήσω και το φίλο μας το Θέμη που μας ακούει στην όμορφη Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Θα παρευρεθεί στην κλήρωση σήμερα του πρωταθλήματος.
2: Βεβαίως, είμαι προσκεκλημένος.
0: Οπότε όλα τα παρελειπόμενα θα τα μάθουμε αύριο εμείς, ε.
2: Σωστό.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από Μέση ή από Τζόλι?
2: Από Τζόλι, από Τζόλι, που έχει μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Αυτό βέβαια.
2: Η πιο σπουδαία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι. 40 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί το πάλευε η Arsenal, είχε κάνει κρούση και προς τον Kenan Yildiz της Juventus, αλλά η Juventus το ξέκοψε με τη μία ότι δεν πωλείται ο Τούρκος διεθνής. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε πουλήσει πρόσφατα με 20 εκατομμύρια στην τουρκική Μπεσίκτα στον Βέλγο το Leonard Trossard, η Arsenal προχώρησε στην κίνηση, ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της Club Brugge, και έτσι λοιπόν ο 24χρονος διεθνής Έλληνας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αγγλία, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε περάσει από την Norwich, την οποία Norwich βέβαια δεν τα είχε πάει πολύ καλά, είχε τραυματιστεί, είχε αρκετά θέματα.
0: Νομίζω με 11 εκατομμύρια.
2: Ναι, 11 εκατομμύρια,
0: το
2: ακριβώς.
0: Το 21, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το 21, ακριβώς, τον Αύγουστο του 21. Και αργότερα, τον Ιούλιο του 22, τον έδωσε δανεικό στη Τβέντε, που έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 23, και τον Αύγουστο του 23 πήγε ξανά δανεικός, αυτή τη φορά στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου υπήρχε και οψιόν αγοράς του στο ύψος των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί ο Τζόλης πέτυχε 22 γκολ, αναδείχε πρώτο σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ο γερμανικός σύλλογος κατάλαβε ότι πρόκειται για λίρα 100, ενεργοποίησε την οψιόν του, τον έκανε δικό του το Μάιο του 24. Και δύο μήνες αργότερα άνοιξε ο δρόμος του Βελγίου, όπου τον απέκτησε η Club Brugge.

0: με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το διάστημα βέβαια έχει πάει πάρα πολύ καλά, πέτυχε 40 γκολ, είχε 20 assist και τώρα που πουλήθηκε και ο Τροσάρ αποφάσισαν να πάρουν τον Χρήστο Τζόλι που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι.
1: Ναι. Και τι δείχνει όλο αυτό, Μάνο μου, που περιέγραψες μόλις τώρα. Λέω, τι δείχνει. Δείχνει πολύ όρεξη για δουλειά από το παιδί, πρώτα απ' όλα. Δεν το έβαλε κάτω γιατί είδες ότι πήγε μέχρι και τη δεύτερη κατηγορία, όπως μας είπες νωρίτερα, της Γερμανίας. Και δούλεψε και μπράβο του.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό, έτσι είναι δουλειά. Να θυμίσουμε μέχρι τώρα, ο Κώστας Μανολάς είχε πάει από τη Ρώμα στη Νάπολη με 36 εκατομμύρια. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέρυσι το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στην Brighton με 35. Ο Βαγγέλης ο Παυλίδης από την Ολλανδική Alkmaar στην Benfica με 18. Ο Παναγιώτης ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό στην Bayer Leverkusen με 17,5. Ο Κώστας ο Μήτρογλου από τον Ολυμπιακό στη Fulham 15,2 εκατομμύρια. Επίσης ο Κώστας ο Μήτρογλου από την Benfica στη Marseille με 15. Ο Κώστας ο Τσιμίκας από τον Ολυμπιακό στη Liverpool με 13. Ο Χρήστος ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης όταν είχε πάει ναι, στην Όριτς 11 εκατομμύρια, αλλά πρέπει να πούμε ότι εδώ με 12 εκατομμύρια είναι ο Χρήστος ο Ζαφύρης που τον πήρε ο ΠΑΟΚ από τη Σλάβια Πράγας, έτσι, είναι δηλαδή στην 8η θέση ουσιαστικά. Ένατη ο Χρήστος ο Τζόλης όταν είχε πάει από τον ΠΑΟΚ στην Όριτς με τα 11. 10η θέση ο Ανδρέας Σάμαρης όταν είχε πάει από τον Ολυμπιακό στην Μπενφίκα με 10 και μαζί του με 10 εκατομμύρια ο Γιώργος ο Γιακουμάκης όταν είχε πάει στην Ατλάντα United από τη Celtic επίσης με 10 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα, για να θυμίσουμε το Γιακουμάκη, ο Σάμαρης επιστρέφει στην Μπενφίκα από φέτος ως προπονητής.
0: Ακριβώς, στις μικρές
1: κατηγορίες.
0: Στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες, ναι, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όχι μόνο του Τζόλι και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι, γιατί. Διαφορετικά είναι να παίζεις στην Μπρούγκε του Βελγίου, μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, διαφορετικά είναι να πας στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι.
1: Είναι τεράστια επιτυχία και για το ίδιο το παιδί θα πω εγώ και κατ' επέκταση βέβαια για το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ναι βέβαια. Το θέμα είναι τώρα βέβαια ότι οι δυσκολίες αυξάνονται πάρα πολύ γιατί αλλιώτικα είναι να έχεις να συναγωνιστείς στους ποδοσφαιριστές της Μπρούγκε, καλή χρυσή, διαφορετικά είναι να έχεις να συναγωνιστείς στο Σακά, το Μαρτινέλι, το Γιόκερες. Εδώ η μάχη θα είναι πολύ πιο δύσκολη και σκληρή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλο πρωτάθλημα, έτσι. Άλλο.
0: Το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα.
1: Και πιο ανταγωνιστικό, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Και εδώ πρέπει να πούμε τώρα για μια ακόμη φορά, γιατί ακούω διάφορα σχετικά με το θέμα της Αργεντινής με την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να δούμε ότι οι ποδοσφαιριστές που είχε στο οπλοστάσιο του Τούχελ απέχουν πολλοί από αυτούς που είχε σκαλώνει. Άσε το Μέση. Ο Μέση είναι άλλη κατηγορία μόνος.
1: Είναι μια κατηγορία μόνος του, όντως.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε. Η Αργεντινή έχει Λαουτάρο Μαρτίνες που μπήκε αλλαγή, έτσι. Χούλιο Άλβαρες. Αυτή τη στιγμή είναι το μήλο της έρηδος όλων των ομάδων και ιδιαίτερα της Μπαρσελόνα που θέλει να τον πάρει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν τα έχουν βρει στα λεφτά. Έχει επίσης Έντσο Φερνάντες που παίζει στην Τζέλσι. Μακάλιστερ στη Λίβερπουλ. Οι κορυφαίοι παίκτες, οι Αργεντινοί και γενικά διακρίνονται στην Premier League. Ποιος έχει Premier League, αν εξαιρέσει το Harry Kane που διακρίνεται στην Bayern, ο Bellingham στη Real Madrid και ο Elliot Anderson που τώρα θα μετακινηθεί από την Nottingham Forest στην Manchester City, παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές, δεν έχει άλλους η Αγγλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Καλή χρυσή είναι. Δεν είναι όμως παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό δεν σου παίρνει κανένα από άλλες ομάδες.
1: Πάντως οι περισσότεροι λένε ότι ο Τούχελ έχασε στην ουσία γιατί γύρισε η ομάδα πίσω.
0: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Έχει μιλήσει κανένας προσωπικά με τον Τούχελ.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει.
0: Μπράβο. Έτσι τώρα εύκολη λύση είναι ότι φταίει ο Τούχελ, γύρισε την ομάδα. Μήπως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μήπως είδε ότι κουράστηκε ο Γκόρντον για παράδειγμα. Ποιες ήταν οι εναλλακτικές λύσεις που είχε. Είχε κανένα καλό χαφ που δεν το βαλέ. Ο Χέντερσον ήταν τραυματίας. Εντάξει. Ο Ντέκλα Ράις τι έκανε, πού ήτανε.
1: Εντάξει, συμφωνώ, πρέπει συμφωνώ.
0: Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή επειδή μας αρέσει η Αγγλία ή η Γαλλία ή οποιαδήποτε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δίκαια πήρε ο Μέση στο δεύτερο μήνυμα το παιχνίδι πάνω του. Τι κάνανε τα ψηλά παιδιά της Αγγλίας, τίποτα. Έτσι δεν είναι. Τους νίκησαν κατά κράτος κι άλλοι. Τα δύο μπορούσαν να είχαν φύγει με 4-5-1. Βάλε και τα δύο δοκάρια. Βάλε τον Μπίκφορντ που σε κεφαλιά εξεπαφής έπιασε την μπάλα. Έτσι είναι. Τι ευκαιρίες κάνανε οι Άγγλοι.
1: Απολύτως δίκαια πήγε στο τελικό κατ' εμέ η Αργεντινή.
0: Βέβαια.
1: Και με ανατροπή βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Το είχε κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Τι. Δηλαδή, εντάξει, απλώς από τη μία στεναχωρέθηκε ο Μπέκαμ ως Άγγλος, απ' την άλλη ως ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, μέσα του μπορεί και να γέλαγε.
1: Ναι, λόγω Μέση, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο το επάγγελμα, άλλο η... τι ήθελε. Εντάξει.
1: Θα έχουμε και μικρό τελικό το Σάββατο, έτσι, ναι.
0: Ναι. Μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Έτσι. Εντάξει.
1: Της παρηγοριάς είναι αυτό, Μάνο μου. Της παρηγοριάς. Της παρηγοριάς είναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Της παρηγοριάς.
1: Και την Κυριακή είναι 12 το μεσημέρι. Καλά θυμάμαι.
0: 10 το βράδυ. 10 το βράδυ.
1: Α, 10 το βράδυ. Λάθος.
0: 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, όλος ο χώρος όπως καταλαβαίνουμε. Κοίτα, εκεί που λέγαμε πολλά τα παιχνίδια, τώρα μας λείπουν κιόλας, έτσι.
1: Ναι, γιατί είχαμε καλό μάθη.
0: Έτσι, ακριβώς. Και όλα δείχνουν ότι σε 4 χρόνια από τώρα θα έχουμε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια από το
1: πρώτο. Α, μόνο για ένα παγκόσμιο κύπελλο. Μία φορά μόνο. Α, μάλιστα.
0: Βέβαια, ποτέ μιλές ποτέ, έτσι. Γιατί αν πετύχει, αν τα χρήματα είναι πάρα πολλά, οι ίδιες ομοσπονδίες μπορούν να πούνε καλό είναι το 64, ας το κρατήσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις με τις ομοσπονδίες και τους πρόεδρους τους, έτσι.
1: Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, λένε.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν το 30 θα γίνει το παγκόσμιο κύπελλο πάλι σε τριπλή στη διοργάνωση. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Το Μαρόκο που έχει εκπληκτικά γήπεδα. Εντάξει, απίστευτα γήπεδα. Και προχωράει να αλλάξει και όλη η χώρα, έτσι όπως και κάνει το Κατάρ που εξευρωπάησε και όλη η χώρα, έτσι κάνει το ίδιο και η Σαουδική Αραβία. Εντάξει, οι άνθρωποι, τα χρήματα κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να σου πω, αν τελειώσουμε με το Μουντιάλ, η Μπορντό που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. News. Αποβλήθηκε δεν θα... από τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ναι, θα κάνει έφεση όμως. Εντάξει, δεν θα υποβαθεί οριστικά. Πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα γιατί είναι ιστορική ομάδα.
1: Ναι, ιστορική με 6 πρωταθλήματα. Πέρυσι αγωνιζόταν από ό,τι είδα στην 4η κατηγορία. Μετά φέτος υποβιβάστηκε στην 6η, κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να παραμείνει τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Και τώρα, μια και λέμε και για τον Τζόλι, ο Τζόλις δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα παίξει στην Arsenal, έτσι. Αλλά ο τέταρτος. Ο πρώτος ήταν το 2001 ο Στάθης ο Ταυλαρίδης. Μετά ήταν το 18 ο Ντίνος ο Μαυροπάνος από τον Μπας Γιάννενα που έμεινε 4,5 χρόνια. Έτσι. Βεβαίως είχε δοθεί δανεικός στον Ιρεβέργη και στον Τζάρδη. Και ο τελευταίος μέχρι τον Τζόλι είναι ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Τον είχε πάρει από την Ντόρτμουντ. Έτσι. Και Arsenal.
1: Οπότε υπάρχει προϊστορία Ελλήνων στην ομάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, υπάρχει κάτι νεότερο για τα άλλα, τα Ελληνόπουλα, για Μαυροπάνο, για...
0: Μαυροπάνο όχι ακόμα, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κίνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Καρέτσα και την οικογένειά του. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γεγονός ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον οι διεθνείς, παρακολουθούνται από αρκετές ομάδες ευρωπαϊκές. Ειδικά αυτοί που παίζουν περισσότερο στο εξωτερικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να πας στην κλήρωση. Ωραία. Και αύριο θα μας πεις περισσότερα.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

σήμερα η Super League δημοσίευσε το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος 2026-2027. Σε τρέχουμε, φίλες και φίλοι, στις 22 του Αυγούστου. Η regular season ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου. Θυμίζω, η κλήρωση είναι απόψε στις 9 το βράδυ. Τα play-offs για τον τίτλο και τις θέσεις 5-8 θα ξεκινήσουν 3-4 Απριλίου του 2027. Θα ολοκληρωθούν στις 15 και 16 Μαΐου μέσα από 6 αγωνιστικές που θα γίνουν. Οι πρώτες 4 θα παιχτούν σε συνεχόμενα διήμερα, 3-4, 10, 11, 17, 18 και 24, 25 Απριλίου, ενώ μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα ακολουθήσουν οι δύο τελευταίες στροφές, αν μπορώ να το πω έτσι, στις 8 και 9 Μαΐου, και το τέλος θα δοθεί στις 15 και 16 του Μάη. Την ίδια ημερομηνία θα κάνουν σέντρα και τα play-outs, με μεγαλύτερη φυσικά διάρκεια, καθώς περιλαμβάνουν 10 αγωνιστικές. Μετά τις 3 πρώτες του Απριλίου θα υπάρξει εμβόλυμη μια αγωνιστική στις 20-22 Απριλίου, ενώ η 5η αγωνιστική θα διεξαχθεί 24-25 Απριλίου. Και η μάχη της παραμονής λοιπόν θα κορυφωθεί το Μάιο με αγώνες 4-6, 8-9, 15-16 Μαΐου, πριν από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που θα είναι 18-20 Μαΐου, και το φινάλε θα είναι στις 23 Μαΐου του 2027, και έτσι πέφτει και η αυλαία για τη σεζόν. Η κανονική διάρκεια λοιπόν θα κλείσει στις 20 και 21 του Μάρτη, με τις ομάδες να μπαίνουν αμέσως μετά στα play-offs αλλά και στα play-outs. Η χρονιά θα ολοκληρωθεί οριστικά στις 23 του Μάη, με την τελευταία αγωνιστική, το play-out, όπως σας είπα, που θα σηματοδοτεί το τέλος της σεζόν. Να θυμίσω ότι μία μέρα νωρίτερα, από τις 23-22 δηλαδή, θα είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Πολύ σωστά, ο τελικός που θα γίνει αμέσως μετά το τέλος του play-offs, έτσι, όχι όπως έγινε φέτος. Τώρα για το κύπελλο Ελλάδος της νέας σεζόν. Η χρονιά θα ανοίξει με το Super Cup που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Λίγες μέρες αργότερα, 17 ή 19, θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του κυπέλου. Στη συνέχεια θα γίνει League Phase με 5 αγωνιστικές από Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο, και πριν τα Χριστούγεννα θα φιλοξενηθούν τα Playoffs. Μόνο τα ημιτελικά θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, με τον πρώτο γύρο να γίνεται στις αρχές του Φλεβάρι και παραληπτικό μια εβδομάδα αργότερα, μετά από 3 μήνες, στις 22 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός, που φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι βέβαια, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Σε αντίθεση λοιπόν με την προηγούμενη αγωνιστική, το μεγάλο μάτς, ο τελικός δηλαδή, θα γίνει μετά το τέλος του play-offs, πολύ σωστά θα έλεγα εγώ, για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις θέσεις 5-8. Ο Όφι πήρε το κύπελλο, θυμίζω, πέρυσι στις 25 του Απριλίου, και το λέω αυτό γιατί μετά έγιναν διαδικαστικές οι τελευταίες 4 αγωνιστικές του group 5-8, γιατί εκεί υπήρχε, εάν δεν έπαιρνε Όφι δηλαδή το κύπελο, θα υπήρχε μια θέση για την Ευρώπη για φέτος.

Επίσης, να σας πω πως το φετινό Super Cup για το μπάσκετ θα γίνει στη Ρόδος 26 και 27 του Σεπτέμβρη. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, να σας πούμε πως συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντον της Ολλανδίας. Δυνατές προπονήσεις από τον Μάρκο Νίκολη.

0: με πολλή δουλειά και φυσικά και προσθήκες, όπως ο ίδιος ο Νίκολης είπε, έτσι. Πάντως ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν προβληματισμένος, θα έλεγα, από το... κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού με τη Φύτεσε. Μετά το τέλος αναμέτρησης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Τόνισε ότι η ομάδα του δεν έχει μάλλον την πολυτέλεια του χρόνου εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο ρόστερ. Μίλησε και για τον Πινέδα. Είπε πως ο Μεξικανός οφείλει να ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της ΑΕΚ τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, λέει. Είμαι θεμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, στο πρώτο ήμασταν κάπως καλύτεροι. Το δεύτερο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Και όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο. Αλλά δεν έχουμε χρόνο, γιατί το Super Cup είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά. Προπονούμαστε όμως καλά. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να αντιδράσουμε. Κάποια παράπονα δηλαδή ξέφρασε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος τα λέει χήμα, έτσι δεν κολλάει. Δεν βγαίνει κάτι πάντως από την ΑΕΚ για κάποια πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ουσιαστική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Και αυτό γιατί ούτε η ομάδα έχει δεχτεί κάποια επίσημη πρόταση, αλλά ούτε έχει πει και κάτι ο ίδιος ο Πινέδα, έτσι. Θα δούμε τι μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει από εδώ και πέρα η ΑΕΚ. Στις 18 του μήνα το Σάββατο, μεθαύριο επιστρέφει η ΑΕΚ στην Αθήνα από την Ολλανδία και θα προετοιμαστεί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, που θα είναι πάλι στην Ολλανδία. Και περιμένοντας βέβαια και την άφηξη του Πινέδα το αργότερο στιγμή.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. The power of love.

0: Ούτε ράδιο Ρουμέλι News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία,

0: Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ακούτε ράδιο Rumeli News.
4: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η κόρη μας συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χήμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρομέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Γκονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου, με προεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Λαζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρομέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης ενεργοποιήθηκε το 112 μέσω του οποίου καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Μέση Ανατολή εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα το Reuters που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδει ότι οι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Ορμούζο που βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Προηγήθηκαν πληροφορίες για πλήγματα και στην περιοχή του νησιού Κέσμ. Εν τω μεταξύ το Ιράν κάλεσε τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές του υποδομές σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές. Πήγη προσκυμένη στους Χούθη ανέφερε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία αναπτύσσοντας πυράβλους και ντρόνς κοντά στο στενό Μπαμπελ Μπαντέμπ, την πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και πως αναμένουν εντολή για να ξεκινήσουν. Ο ηγέτης των Χούθη Μαλίκ Αλ Χούθη απείλησε με επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και νέους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών, τονίζοντας ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν παγώσει πρέπει να προχωρήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των κατοίκων, ενώ η Παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του σώματος για το θέμα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμος Ενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποθέσεις άλλων 7 τέθηκαν στο αρχείο. Ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές τόσο κατά της αντιπολίτευσης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί συγγνώμη από την αντιπολίτευση, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η Ελλάς. Οι τέσσερις βουλευτές οι οποίοι διώκονται δήλωσαν αθώοι και ζήτησαν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν προαναγγέλει ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κ. Παπαδάκης σε σχετικό δελτίο τύπου. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
9: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθηναίων 84. Είναι η Γλυκιά Σμωρία στο ραδιοφωνό σας και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 και γι' αυτό το βραδάκι. Στη φροντίδα του ήχου είναι απόψε μαζί μου ο Νίκος Κουτούγερας και στο στούντιο είναι ακριβώς δίπλα μου, στο έτσι απέναντι μικρόφωνο, ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Πάνος Μπίρμπας. Γεια σου, Πάνο.
1: Γεια σου, Θεέ μου.
0: Συναντιόμαστε μετά από αρκετό καιρό.
1: Ναι, αρκετό.
0: Αλλά πάντα με έναν τρόπο επικοινωνούμε με τη μουσική.
1: Έτσι,
0: που, είναι, που είναι πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο project που έχεις ετοιμάσει θα παρουσιάσουμε απόψε και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μ' αρέσει έτσι πώς το περιγράφεται. Ένα project αγάπης.
1: Ναι, ένα πολύ ιδιαίτερο project
0: πολύ
1: και για μένα.
0: Γιατί... Big House λέγεται, ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι. Το συγκεκριμένο ήταν το The Fighter.
1: Ναι.
0: Και είναι 6 τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν μέσα από μια δική σου προσωπική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Μια διαδρομή σε μια άλλη χώρα, στην Ουγκάντα, για να υιοθετήσεις το γιο σου.
1: Ναι, ακριβώς. Όλο αυτό το project ξεκίνησε. Είναι όντως ένα project αγάπης. Δεν βγήκε αυτόματα αυτό το όνομα στο δελτίο τύπου.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καν σαν project στο μυαλό μου. Mm-hmm. Γεννήθηκε μετά από πολύ καιρό που βρέθηκα στην Ουγκάντα για αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ήταν τόσο φορτισμένη η κατάσταση που ζούσα που. Επειδή έτσι κι αλλιώς η γλώσσα επικοινωνίας μου είναι η μουσική.
0: Η μουσική.
1: Έπρεπε κάπως να το.
0: Πώς είναι αυτή η αφετηρία να ξεκινάς από ένα τόσο προσωπικό γεγονός για το οποίο δεν γίνεται να μην μιλήσουμε κιόλας, θα μιλήσουμε γι' αυτό και να το έτσι. Να το βγάζεις προς τα έξω μέσω της μουσικής με έναν τρόπο καλλιτεχνικό και τι είναι αυτά τα τραγούδια τελικά, τι περιγράφουν.
1: Εντάξει, όπως σου είπα, η γλώσσα επικοινωνίας έτσι κι αλλιώς είναι η μουσική. Και η θεραπεία και η γλώσσα για μένα είναι η μουσική. Οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργώ στη ζωή μου εκφραζόμενος μέσα από τη μουσική. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τόσο αναπάντεχο τρόπο σε ένα μέρος που ήταν τόσο διαφορετικό για μένα, σε μια συνθήκη που ήταν πρωτόγνωρη για μένα, αυτό σίγουρα ήταν κάτι που δεν είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε αυτά τα τραγούδια ήταν ανάγκη έκφρασης για μένα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο συγκλονιστικό εσωτερικά που απλά ήθελα με κάποιο τρόπο φεύγοντας να πάρω κάτι από εκεί μουσικό που είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις εδώ. Ήταν πολύ διαφορετικά εκεί.
0: Χρησιμοποίησες άρα και ήχους της...
1: Πολλούς,
0: της, της συγκεκριμένης περιοχής και νομίζω συμμετέχει και μια μπάντα, όχι νομίζω, συμμετέχει μια μπάντα ντόπιων μουσικών.
1: Ναι, από αυτό ξεκίνησε το project, το μουσικό. Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους σε μια βόλτα που κάναμε στη Τζίντζα, μια πόλη εκτός της Καμπάλα, της κεντρικής πόλης, της πρωτεύουσας, τέλος πάντων της Ουγκάντα. Και αυτοί παίζουν σε διάφορα δρόμενα έτσι, και σε διάφορα δημοτικούς δρυμούς και λοιπά στην Ουγκάντα. Η Τζίντζα είναι η αφετηρία του Νείλου. Είναι το σημείο που ξεκινάει ο Νείλος και καταλήγει στη Μεσόγειο. Είναι εκεί που σκόρπισαν τις τάχτες του Γκάντι. Ήταν η επιθυμία του Γκάντι να σκορπίσουν τις τάχτες του εκεί. Οπότε ένα συγκλονιστικό σημείο, πάρα πολύ εξωτικό και πανέμορφο. Που συνδυάζεται με τεράστια λίμνη Βικτόρια που ενώνει 5 χώρες της Αφρικής, τέλος πάντων, με την αρχή του Νείλου. Και εκεί πέρα στείλουν πάρα πολύ μουσική και πουλάνε πολλά προϊόντα. Είναι αυτό το πράγμα το παραδοσιακό και τουριστικό κλπ. Αυτή ήταν μια μπάντα που έπαιζε κατά κόρον εκεί.
0: Έμενες εσύ εκεί, ήταν ένα σημείο που έμενες.
1: Είχαμε μια πολύ καλή φίλη Ελληνίδα που ζει εκεί και βοήθησε πολύ έτσι λίγο στην επικοινωνία με τους ανθρώπους στην αρχή και μετά. Και εγώ εκστασιάστηκα λίγο με τους ήχους που ήταν πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή δεν μπορούσες με τίποτα να βρεις όντως τέτοια κρουστά, ας πούμε, στην Ελλάδα να το κάνεις, όσο και να προσπαθείς. Οπότε, ναι, λέω ότι είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να φύγω και να μην έχω πάρει κάποια πράγματα από εκεί.
0: Η δική σου επαφή μέχρι τότε με αυτό, ας πούμε, με αυτούς τους ήχους, με τη world music, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, δεν ξέρω αν σου ταιριάζει σαν όρος, υπήρχε.
1: Πολύ, εντάξει, γενικά ακούω πολύ διαφορετικές μουσικές. Έτσι κι αλλιώς μου ξεκλειδώνει πολλά πράγματα η διαφορετικότητα στη μουσική. Άκουγα και αφρικανική μουσική κατά διαστήματα και λατινική και αυτό έτσι κι αλλιώς είναι ένα κράμα που έχει αποτυπωθεί. Δηλαδή είναι λίγο ευρωπαϊκή, λίγο αφρικανική, λίγο λατινική σε κάποια σημεία. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, mm-hmm. πολλών ακουσμάτων δηλαδή δικών μου. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό ήταν τόσο καθοριστικό, δηλαδή ήταν τόσο καθοριστικός ο ήχος ο συγκεκριμένος, που νομίζω καθόρισε και από μόνος του λίγο το αποτέλεσμα του πράγματος.
0: Μιλάμε για 6 τραγούδια που γράφτηκαν, θα ξετυλίξουμε έτσι σιγά σιγά την ιστορία τους, στα οποία συμμετέχουν και κάποιοι φίλοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, εμείς τώρα θα ακούσουμε το ομώνυμο. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος που έχετε δώσει, το Big House. Ναι. Που ίσως μας πεις κάτι παραπάνω από αυτό στη συνέχεια. Εδώ συμμετέχει η φανταστική Αλεξάνδρα Σίτη.
1: Η Αλεξάνδρα, ναι.
0: Ωραία.

0: Αχ.
1: Πετάχτηκε ο Κωνσταντίνος, είναι αυτός που έχει κάνει και αυτός ντουέτο με την Αλεξάνδρα.
0: Μπήκε από νωρίς και αυτός στο μουσικό κόσμο του παπά. Η ηχογράφηση πώς έγινε?
1: Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ ιδιαίτερη φάση εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα βασικά. Οπότε σε ένα ταξίδι Αθήνα, Ελλάδα, Ουγκάντα, εγώ μάζεψα εξοπλισμό όταν γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Επειδή κατάλαβα ότι είναι πολύ δύσκολο το πράγμα εκεί. Λέω, εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή μετακόμιση, ας πούμε. Και ό,τι γίνει έγινε, τέλος πάντων. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το να βάλεις και τον εαυτό σου στη διαδικασία να φανταστεί ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Η συγκεκριμένη μουσική τι σχέση είχαν με αυτό, με το να ηχογραφήσουν, με τον
1: καμία σχέση.
0: Καμία
1: σχέση. Όταν πήγα ακουστικά, μικρόφωνα, του είπα ότι πρέπει να ακούμε από ακουστικά για να μην έχουμε τεράστιο σπίλ, ξέρεις, και όλο αυτό. Έμειναν. Με κοιτούσαν πραγματικά σαν εξωγήινο. Καλά, τώρα δεν συζητώ για μετρονόμους. Πάμε να ακούμε τώρα κλικ και να έχουμε πάρει μια δομή και να υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουμε.
0: Για σένα αυτό παρόλα αυτά είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτές οι αντιδράσεις.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μπορούσα, αν υπήρχε ο τρόπος να κάνω μια εντελώς, πώς να σου πω, να στήσω στη φύση, ρε παιδί μου, και να ηχογραφούσα αυτό που έκανα, θα ήταν κάτι φανταστικό. Στην πραγματικότητα έγινε και αυτό, γιατί γράψαμε και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, γιατί δεν χωρούσαμε να γράψουμε μόνο σε εσωτερικούς.
0: Είναι μεγάλη μπάντα.
1: Είναι πάνω από 10 άτομα. Οπότε εκεί ήρθαν γύρω στους 12. Παίξανε γύρω στους 10, ήταν λίγο φλού η φάση όταν ξεκινήσαμε. Στην αρχή βάλαμε αυτούς που καταλαβαίναν λίγο καλύτερα τη μουσική. Αφού ξεπεράσαμε το πολιτισμικό σοκ, αρχίσαμε λίγο να δένουμε. Δηλαδή σκέψω ότι όλο έγινε σε 2 μέρες, όλο. Η πρώτη μέρα πήγε λίγο ψυχοθεραπευτικά, τι μπορείτε να το κάνετε, παιδιά, ας πούμε. Αυτά συνδεθήκαν πάρα πολύ με την ιστορία, αυτό ήταν το πολύ ωραίο. Ότι ένιωσαν πολύ, δηλαδή στο τέλος φύγαμε πραγματικά μια αγκαλιά από όλο αυτό, γιατί ένιωσαν και το κομμάτι, ένιωσαν και τους στίχους, μιλάνε αγγλικά στην Ουγκάντα, είναι mother language στα αγγλικά, οπότε καταλαβαίναν λίγο την ιστορία και το στίχο και λοιπά, και καταφέραμε να γίνει τη δεύτερη μέρα στην πραγματικότητα ηχογράφηση, όπου έπαιξα κιθάρες, εγώ κρουστά, ηχογραφήσαμε πολλά πράγματα live και έμειναν έτσι. Γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν επειδή υπήρχαν πολλά όργανα μαζί. Οπότε κάπως
0: έτσι. Εσύ πάνω αυτά τα τραγούδια τα έγραφες κατά τη διάρκεια όλου αυτού του ταξιδιού? Ήτανε, ας πούμε, τραγούδια που αποτύπωναν τα συναισθήματά σου όλο αυτό το διάστημα? Και ήταν ένα ήταν για να περιγράψεις το δικό σου ταξίδι ή και το ταξίδι του Κωνσταντίνου και όλων των υπόλοιπων παιδιών?
1: Εντάξει, εγώ συγκλονισμένος από την ιστορία τη δική μου έγραψα και τον εαυτό μου και για τον Κωνσταντίνο. Απλά θεωρώ ότι πολλά από τα λόγια των τραγουδιών, εντάξει, νομίζω ότι εκφράζουν τις ιστορίες πάρα πολλών ανθρώπων και γονέων που έκαναν αυτό και των παιδιών αυτών που είναι πραγματικοί μαχητές σε μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα περισσότερα παιδιά εκεί. Οπότε εγώ είχα γράψει κάποιες ιδέες γενικά και δομές μουσικές, έτσι σκάλιζα κάποιες εκεί όταν μπορούσα. Τα λόγια ήταν μόνο στη φαντασία μου στην πραγματικότητα, δεν είχα γράψει σε χαρτί κάτι να υπάρχει. Τα περισσότερα τα τζάμαρα μαζί τους εκεί και πολλά έχουν γραφτεί και οι φωνές, δηλαδή αρκετές από τις δικές μου φωνές γράφτηκαν εκεί και δεν κατάφερα να το ξανακάνω. Στην πραγματικότητα, όταν επέστρεψα δηλαδή, έλεγα μήπως να το γράψω λίγο καλύτερα, να
0: το
1: λίγο
0: διορθώσω, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το συνέστημα έτσι όπως γράφτηκε εκεί ήταν, άρχισε να βγαίνει ψεύτικο από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα. Το άλμπουμ, είπαμε, λέγεται Big House και μου είπες ότι ίσως υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτό το τίτλο, πώς τον επέλεξες.
1: Ναι, Big House έλεγε ο μικρός στο σπίτι που τον βρήκαμε, δηλαδή το μέρος
0: που έμενε.
1: Ναι, που έμεναν πολλά παιδιά εκεί. Και επειδή το είπε Big House, τέλος πάντων, το ανέφερε ο ίδιος, έμενα μου έκανε ένα ιδιαίτερο κλικ αυτό το όνομα, γιατί κάπως το δικό του Big House έγινε το δικό μου Big House μετά. Ξέρεις, και από εκεί και πέρα όλα στη ζωή μου έχουν γίνει Big House. Το στούντιό μου, το σπίτι μου, η ζωή μου, ξέρεις, μαζί με τον Κωνσταντίνο είναι
0: Κάπως,
1: η ζωή μας, ναι, με τον Κωνσταντίνο έχει γίνει πλέον Big House, οπότε
0: κάπως έτσι
1: έχει και...
0: το όνομα αυτό έχει, ναι, το συμβολισμό. αυτά τα έξι τραγούδια, αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να τα ακούσει, που εμείς θα τα ακούσουμε όλα εδώ στην εκπομπή, κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή.
1: Υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες. Ναι, mm-hmm, παντού, σε όλα τα κλασικά mm-hmm πράγματα που μπορείς να ακούσεις, Spotify, YouTube και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα τυπωθεί σίγουρα και κάποια στιγμή και ένα μικρό βινήλιο, mm-hmm, σχετικά κοντά. Απλώς περιμένω να δω λίγο πώς θα γίνει και πότε.
0: Σχετικά κοντά εννοείς από τώρα.
1: Ναι. Σχετικά κοντά από τώρα, γιατί θέλω να υπάρχει σε φυσική μορφή αυτός ο δίσκος. Mm. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα τον κάνω, αλλά νιώθω ότι δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν βγει και σε μια φυσική μορφή. Γιατί είναι και true vintage, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Είναι γραμμένο με συνθήκες 50-60, ας πούμε.
0: Ο τρόπο που μας περιέγραψε σίγουρα είναι.
1: Ναι, οπότε είναι κακό να μην βγει αυτό το άλμπουμ σε βινίλιο.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, να πάμε μέχρι τις 8.30 και να επιστρέψουμε και στο δεύτερο μέρος για τα υπόλοιπα τραγούδια και έτσι να ξετυλίξουμε και λίγο πιο πολύ αυτή την ιστορία και αυτό το ταξίδι. Ποιο είναι το...
1: Είναι το Child of the Wild.
0: Τέλεια.

0: Ακούστε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούρης.

όλους, ναι, στα πάντα οκ, μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: Ποτέ και εσύ που λάτρεψα, πολύ σ' αγάπησα. Στο τέλος μ' άφησες και με παράτησες.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους, αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι τέσσερις βουλευτές οι οποίοι διώκονται δήλωσαν αθώοι και ζήτησαν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν, προαναγγέλει ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετική ανακοίνωση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος παραιτήθηκαν. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στον Καναδά, ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην επαρχία του Οντάριο έχει εξαπλωθεί στις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων News.
1: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
14: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
16: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
17: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστήκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Έχετε καταλάβει ότι αν αγαπάτε αυτή τη σκέψη και αυτή τη γραφή, αν τη δείτε, έχετε πάρα πολλές επιλογές από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα και μάλιστα την τελευταία του ποιητική συλλογή, το 20, να πάρετε μαζί σας το καλοκαίρι ή εδώ, ως τις εξοχές, ή εδώ και να ταξιδέψετε σε όσες εξοχές. Παντελή μου,
3: το 20 δεν είναι για το καλοκαίρι.
2: Είναι για όλα τα καλοκαίρια και για όλες τις εποχές. Λέω ότι επειδή είναι μόλις τώρα κυκλοφόρησε, το ξέρω. Παντελή, σε χίλιο ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολλές ώρες. Τώρα μπήκαμε στα βαθιά με το δημοτικό τραγούδι.
3: Την άλλη φορά.
2: Δεσμευόμαστε.
3: Την άλλη φορά. Ναι. Με τον επόμενο τόμο, με τον πέμπτο τόμο.
2: Άντε με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παντελή Μπουκάλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Φεύγουμε γρήγορα για ειδήσεις. Αύριο εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας Euromomo ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε περίπου 200 διαμερίσματα από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Για τον έλεγχο των ζημιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ορίσει ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Πακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν προαναγγέλει ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετική ανακοίνωση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία το ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού, που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση θα προηγηθεί η εκλογή
2: Ακούτε
1: του νέου
2: Ράδιο
1: Προέδρου.
2: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
16: Πάμε πάλι στα προκριματικά. Viking Kurgota με την Στιαρνάν 2-2. Ζαργύρης Βίλνιους Πέτροβατς 2-1. Μλσάμι Βελές Μόσταρ 0-1. Μπάτε Μπόρισοφ Ελμπασάνι είναι στο 105, παράταση εδώ 0-0. Στο 95 λίγο πριν τελειώσει, Δυναμό Τυφλίδας Μοντόρφ 0-1. Σάντα Κόλωμα Πένιμπολ τελικό 3-0. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Ντέρι ΣΣΚΑ Σόφιας 1-1. Κλουζ Δυναμό Κιέβου 0-0. Χάμρουν Σπάρτανς Ρούναβικ 1-1. Στο 80 είναι αυτά. Στο 49 Αλουμίνι με την Σερίφ Τιραπόλ 0-1. Μπαλκάνι με την Νόμαντς 2-0 στο 53. Στο 54 το Σίλεξ Κράτοβα με την Δυναμό Μίνσκ είναι 0-1. Στο ίδιο λεπτό Σκεντίγια Γιουρόπα 0-0. Φερεσβάρος Βοηβοντίνα ημίχρονο 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ 0-0. Αυτά λοιπόν είναι τα τελεία. Α, έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα. Λίνφιτ Νόμε Κάλιου στο 25ο λεπτό 1-0. Μόρναρ Αθλέτικ Εσκάλντες 1-0 στο 25ο λεπτό. Και ένα ματσάκι που είναι στο 10ο λεπτό, ξεκίνησε στις 10. Βίρτους με την Ντύρα Γκόρι 0-0. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς στις 11. Βέστρι με την Καραμπάκ. Αυτό είναι για το προκριματικά για το Europa.

Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία νωρίς. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και από μένα Μπιλάρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Στέφανος. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από τον Ασπρόπυργο. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε ο τελικός ο μεγάλος, χθες παρακολουθήσαμε το σπουδαίο μάτς, Αγγλία-Αργεντινή, το 1-2 και το μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ στις 10, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε μαζί, Αργεντινή-Ισπανία, ο μικρός τελικός των... πώς το λένε, των απογοητευμένων, Γαλλία με την Αγγλία, Σάββατο βράδυ, ακριβώς τα μεσάνυχτα στις 12. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα, έγινε κλήρωση για το πρόγραμμα για το νέο πρωτάθλημα, να είμαστε καλά, υγεία, να έχουμε, να δούμε και ένα φέτος ένα ωραίο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, έχουμε τα αναλυτικά. Μισό λεπτό να δω αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι. Να πούμε μια το πρόγραμμα αναλυτικά όλες τις αγωνιστικές με όλα τα παιχνίδια. Μισό λεπτό όμως να το βρούμε πρώτα και να το πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Που τα παπόρια πάνε και έρχονται τώρα με τις διακοπές.

Έχουμε ένα θεματάκι με το επίσημο site της Super League. Δεν ανοίγει, μου κάνει κάτι κόλπα. Θα τα βρούμε όμως, θα τα βρούμε. Πού θα πάει, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουν εκεί στη Super League. Έχουν κάποια θεματάκι, μάλλον έχουν μπει πολύ μαζί. Μπορεί να έχει πέσει το σύστημα. Θα πούμε τώρα εμείς τα πρώτα, οι πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε, μισό λεπτάκι. Τίποτα, δεν είναι δυνατή πρόσβαση, λέει, σε αυτό το νησιώσω. Ιστότοπο. Τι κάνετε, κύριε παιδιά, Super League. Μια κλήρωση κάνατε και δεν μπορείτε να τα βγάλετε τα παιχνίδια. Τι τραβάμε. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα παιχνίδια, η Λύμφη με την Νομεκάλιο γίνεται 1-1. Η Λύμφη παίζει με 10 παίκτες από το 21ο λεπτό. Εσωφαρίστηκε μόλις τώρα. 1-1.

Λοιπόν, που θα πάει, θα το φτιάξουν το σύστημά του εκεί στην ΕΠΟ και θα δούμε την κλήρωση αναλυτικά, η Super League μάλλον. Λοιπόν, να πούμε τώρα πρώτα τα παιχνίδια που έχουμε, τα ημερομηνίες όλων των ντέρμπι πρώτα, αυτά που βρήκαμε πιο εύκολα, και αργότερα θα πούμε και όλο το πρόγραμμα στη Super League. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες, λογικά θα το βγάλουν σε κανένα μισάωρο, θα είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα πρώτα ντέρμπι και ημερομηνίες αναλυτικά. Τρίτη αγωνιστική έχουμε 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 26, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική 12-13 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Άρης. Την έκτη αγωνιστική έχουμε 10 με 11 Οκτωβρίου το μεγάλο μάτς, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική 31 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου εκεί ημερομηνίες. 10 αγωνιστική 7-8 Νοέμβρη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 12 αγωνιστική 28-29 Νοεμβρίου Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης. Αυτό είναι 13η αγωνιστική. 14η αγωνιστική 12 με 13 Δεκέμβρη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ. 16η αγωνιστική 9 Ιανουαρίου, δηλαδή του 27, τη νέα χρονιά, έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ. 17η είναι 16-17 Ιανουαρίου του 27 πάντα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 19η 30 με 31 Γενάρη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 20η αγωνιστική 6-7 Φεβρουαρίου Άρης Παναθηναϊκός. Στην 21η αγωνιστική 13 με 14 Φλεβάρι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 23η 27-28 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός Άρης. 24η 6-7 Μαρτίου ΑΕΚ Ολυμπιακός. 26η 20-21 Μαρτίου ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα ντέρμπι που έχουμε μέσα στη χρονιά, ημερομηνίες αναλυτικά. Να μου πεις, εντάξει, όλα τα παιχνίδια, όλα θα γίνουν. Το πρόγραμμα δεν έχει, όπως λένε οι προπονητές, καμία σημασία. Όλοι θα παίξουν με όλους. Απλά τα πρώτα μάτς, ξέρετε, που είναι οι ομάδες ακόμα σε στάδιο προσαρμογής, προετοιμασίας, τα πρώτα παιχνίδια 4-5. Καλό είναι οι ομάδες να παίζουν, τουλάχιστον οι ομάδες μας που υποστηρίζουμε εμείς, εσείς και οι υπόλοιποι, να παίζουν έτσι πιο χαλαρά παιχνίδια, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, έτσι λένε οι προπονητές. Αλλά όλοι θα παίξουν με όλους. Αργότερα θα πούμε και το πρόγραμμα αναλυτικά όλων των ομάδων, όλες τις αγωνιστικές. Για το φίλο τον Γιώργο που ρωτάει, η Μπίλα Τζίτζης, παιδιά, ο Τζίτζης θα έρθει, είπε χτες με μήνυμα που μας έστειλε, τον ακούσατε, αλλά θα έρθει πιο αργά. Δεν θα έρθει τώρα, θα έρθει μετά τις 12, λογικά. Αλλά Τζίτζης είναι αυτός, μπορεί να λέει χτες έτσι και σήμερα να είναι αλλιώς. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Μπάμπης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα φιλαράκι, πώς είναι, πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μήνυμα για την Άξο, είσαι ok? Από εκεί πέρα είχαμε τη μεγάλη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal, 40 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά, πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάει σε μια πρωταθλήτρια πέρυσι στην Αγγλία. 40 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα τα θέματα που υπάρχουν είναι μεταγραφικά. Οι ομάδες ψάχνουν για παίκτες. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, έτσι να πούμε, για από τους τέσσερις που τερμάτισαν πέρυσι στην πρώτη τετράδα, κάτι καινούργιο μεταγραφικό. Ο Ίγκανσον έπαθε μεγάλη ζημιά περαστικά στο παλικάρι, έπαθε ρήξη χιαστό νομίζω, χάσει όλη τη χρονιά πάνω κάτω. Κρίμα σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίδ να πάρει τέτοια ζημιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να γυρίσει ο άνθρωπος σιδερένιος. Από και πέρα το Σίριαλ Πινέδα συνεχίζεται. Από το Μεξικό βγαίνει η ειδήσει ότι έχει συμφωνήσει σε όλα. Θέλει να μείνει στο Μεξικό ο Πινέδα. Η Μοντερέι δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν τα δίνει τα λεφτά όπως πρέπει. Τα δίνει με δόση κοτσόβολου. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι βέβαια. Είπαμε και χθες ότι αν είναι ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, θέλει να μείνει στην πατρία του να παίξει ποδόσφαιρο την επόμενη χρονιά, η ΑΕΚ καλό είναι να πάρει χρήματα, να μην περιμένει το χρόνο το καλοκαίρι που θα φύγει ελεύθερος. Αν θέλει ο Πινέδα. Από εκεί πέρα και τα λεφτά πρέπει να τα δώσουν οι Μεξικάνοι κανονικά τα λεφτά. Τι δώσεις, τι είναι, τι παίρνουν ποδήλατο? Είναι πάντως ένα σειρά που κρατάει και φέτος, όπως κράτησε και πέρυσι και πρόπερσι. Να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα καταλήξει η ΑΕΚ
να κάνει νέο συμβόλαιο στον Πινέδα ή να, ο Πινέδα να πάει στο Μεξικό. Εγώ είπα τη γνώμη μου, πολύ καλός παίκτης, MVP πρωταθλήματος, θα είναι μια απουσία για την ΑΕΚ, αλλά με τα 8 εκατομμύρια αν θα πάρει η ομάδα μπορεί να ψάξει την αγορά και να βρει έναν παίκτη εισάξιο του Πινέδα. Γιατί με το, λέω πως λέω και ο λαός, με το ζόρι γίνεται παντριά, αν ο Πινέδα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, μπορεί να πάει να παίξει μπάλα στη Μοντερέι. Απλά η ΑΕΚ πρέπει να αποζημιωθεί, όπως είναι η ρήτρα, 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το είπα, βόμβα, ρεκόρ ο Τζόλης στην Άρσενα, μεταγραφή ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ, τεράστια μεταγραφή. Ο φίλος Στέφανος έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Βασίλη, βάλαμε συγκλήρωση για την Άξο. Να σε καλά φιλαράκο μου, Στέφανε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για τον Τελειόπουλο τα τελευταία νέα είναι ότι εκτές ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Τελειόπουλου και μάλλον θα καταλήξει στον Άρη, μια σπουδαία μεταγραφή αν πάει στον Άρη ο Τελειόπουλος. Ο Άρης, ο οποίος σκέφτεται να πάρει τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπουμε ότι Άρης και ΠΑΟΚ δυναμώνουν πολύ, μιλάμε για το μπάσκετ.

Το Viber για μηνυματάκια είπαμε 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε ότι μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες στο κινητό σας, tablet, computer, πατώντας tvelada.gr. Είμαστε κανονικά στον αέρα, μας βλέπετε και μας ακούτε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αδερφέ, το 82 αν θυμάστε το Πάουλο Ρώση.
0: Τα είπαμε χθες, φίλε, αυτά.
1: Έγινε πρώτο σκόρερ ο Πάουλο Ρώση, ναι, στο 82.
0: Το είπαμε και χθες, αν δεν ξέρω αν θυμάστε. Το είπαμε.
1: Τον έφκαλαν που τον φυλακίσει, έγινε πρώτο σκόρερ.
0: Ναι, το είπαμε. Δικαιούσε να ό,τι θέλεις να πεις. Αλλά τα είπαμε και μη λέμε τα ίδια που πάμε και χτες όμως, αλλά λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι.
0: Τι όχι, αφού χτες τα είπες. Έλα.
1: Δικαιούμαι να ελπίζω να γίνει Χάρι Πότερ πρώτο σκόρερ. Μετρούν τα γκολ στο μικρό τελικό, ναι.
0: Ποιο θα γίνει πρώτο σκόρερ?
1: Ναι, μετρούν στο μικρό τελικό.
0: Δεν με ακούς, φίλε, δεν με ακούς όμως, δεν με ακούς. Μ' ακούς, με ποιον παίκτη είπες?
1: Εγώ είμαι με το Χάρι Πότερ να γίνει πρώτο σκόρερ.
0: Αν βάλει 2-3 γκολ, μπορεί να γίνει πρώτο σκόρερ.
1: Μετρούν,
0: ναι. Ναι, κανονικά, κανονικά.
1: Αδερφέ, μόνο ένα χάρι θέλω, επειδή είμαι στην Κύπρο 20 χρόνια. Άκουσα πριν 2 μέρες την εκπομπή που μιλήσες με κάποιο παρέα πολύ ωραία, ο Μητσοτάκη και Ποτούρα. Θέλω από σένα, επειδή σήμερα όλο το Κύπρο κλαίει. Σήμερα είναι η μέρα της εισβολή το 1974.
0: Όχι σήμερα, αύριο δεν είναι. Σήμερα είναι 16 ή 17. 16.
1: Αμνοράτος.
0: Όχι, άμα το 16 νομίζω. Ναι.
1: Για όλα τα αδέρφια από την Κύπρο. Υγεία και χαρές.
0: Ωραία.
1: Μπροστά.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου, επίσης. Να είσαι καλά. Και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρος 104. Να πούμε μια καλημέρα. Μισό λεπτό. Καλημέρα. Γιατί χάσαμε ένα μήνυμα που μας έφυγε. Μας έφυγε το μήνυμα. Αν το βρούμε στην πορεία, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Άνοιξε το κόλπο να δούμε το αναλυτικό το πρόγραμμα ή όχι ακόμα. Για να δούμε. Θα ανοίξει που θα πάει. Στο χέρι του είναι. Θα το φτιάξουν εκεί στην Λίγκα και θα το δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Μάλλον θα το πούμε πιο μετά, γιατί έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Να πούμε ότι ο ΙΑΕΚ το πρώτο μάτς πρωτάω φίλος παίζει με τον Ηρακλή. Πρεμιέρα, ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος μετά από χρόνια Super League. Πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Τα υπόλοιπα θα πούμε σε λιγάκι. Νομίζω άνοιξε. Για μισό λεπτό να δούμε. Ναι, άνοιξε το σύστημα. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα των 10.30. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Πάντα εσείς σταθερά συντονισμένοι. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το πρόγραμμα της Super League αναλυτικά, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης. Καλαμάτα βέβαια δεν ξέρουμε ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιήσει για τα εντός έδρας παιχνίδια. Στην Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει το γήπεδο της παραλίας. Έχουν γίνει, γίνονται έργα. Να δούμε τελικά πού θα παίξει η Καλαμάτα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Βλέπουμε οι τέσσερις πρώτες ομάδες του περσινού πίνακα. Είναι όλες στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ με το Ηρακλή, Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Αν και οι πρεμιέρες πάντα λέμε ότι κρύβουν παγίδες. Δεύτερη αγωνιστική, εκεί στα τέλη Αυγούστου, 29 με 30 Αυγούστου. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός με την Καλαμάτα. Συνεχίζουμε τρίτη αγωνιστική, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος Καλαμάτα, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ηρακλής με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στην τέταρτη αγωνιστική, 12 με 13 Σεπτεμβρίου. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Καλαμάτα Βόλος, Κηφισιά Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Όφη, Παναθηναϊκός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Πέμπτη αγωνιστική, 19 με 20 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος Κηφισιά, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Όφη Αστέρας Άκτορ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εδώ το μάτς της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό, ίσως από ό,τι λένε εκεί από την Καλαμάτα, την πέμπτη αγωνιστική να είναι το γήπεδο έτοιμο να παίξει Καλαμάτα στην γήπεδο της παραλίας. Την έκτη αγωνιστική, 10 με 11 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, Άρης Βόλος, Κηφισιά Πανετολικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Ελ Κλάσικο, ΠΑΟΚ Καλαμάτα και Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπαμε έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έβδομη αγωνιστική, 17-18 Οκτώβρη, Ατρόμητος ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη, Κηφισιά Άρης, Λεβαδιακός Βόλος, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Η 8η αγωνιστική είναι να γίνει 24-25 Οκτωβρίου, λίγο πριν την παρέλαση. ΑΕΚ Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Όφη ΠΑΟΚ και Ηρακλής με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε ένατη αγωνιστική, 31 Οκτωβρίου με 1η Νοέμβρη. Ατρόμητος Βόλος, Καλαμάτα Ηρακλής, Κηφισιά Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Πανετολικός Όφη και ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Άκτορ. 10η αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ Καλαμάτα, Άρης Πανετολικός, Βόλος Κηφισιά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφη Ατρόμητος και Ηρακλής Παναθηναϊκός. 11η αγωνιστική, 21-22 Νοέμβρη, Αστέρας Άκτορ Άρης, Καλαμάτα ΑΕΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Όφη, Πανετολικός Βόλος και ΠΑΟΚ Κηφισιά. 12η αγωνιστική, 29 Νοέμβρη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Καλαμάτα, Όφη Λεβαδιακός και Ηρακλής με τον Πανετολικό. 13η, 5 με 6 Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Άρης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Καλαμάτα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφη Ηρακλής, Πανετολικός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ με τον Βόλο. 14η αγωνιστική, 12 με 13 Δεκέμβρη, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος Ολυμπιακός, Καλαμάτα Πανετολικός, Κηφισιά Όφη, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής Άρης.

15η αγωνιστική, 19 με 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αστέρας ΠΑΟΚ, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ, Βόλος Λεβαδιακός, Κηφισιά Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Όφη Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Ηράκλης. 16η καινούργια χρονιά, το 2027, 9 με 10 Γενάρη, ΑΕΚ Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Όφη, Πανετολικός Κηφισιά και Ηρακλής Βόλος. 17η, 16-17 Γενάρη, ΑΕΚ Καλαμάτα, Ατρόμητος Πανετολικός, Βόλος Άρης, Κηφισιά Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός Ηρακλής, Όφη Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 18η, 23-24 Ιανουαρίου, Άρης Κηφισιά, Βόλος Όφη, Καλαμάτα Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Πανετολικός ΑΕΚ και Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, Ατρόμητος Άρης, Κηφισιά Βόλος, Λεβαδιακός Καλαμάτα, Όφη ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Πανετολικός. 20η αγωνιστική ΑΕΚ Κηφισιά, Άρης Παναθηναϊκός, Βόλος Ατρόμητος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Λεβαδιακός και Ηρακλής Όφη. 21η Αστέρας Άκτορ Πανετολικός, Ατρόμητος Ηρακλής, Λεβαδιακός Κηφισιά, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Άρης, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 22η ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, Άρης Λεβαδιακός, Ατρόμητος Όφη, Βόλος Καλαμάτα, Κηφισιά ΠΑΟΚ, Πανετολικός Παναθηναϊκός και Ηρακλής Ολυμπιακός. 23η αγωνιστική Αστέρας Άκτορ Όφη, Καλαμάτα Κηφισιά, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Πανετολικός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 24η αγωνιστική 6 με 7 Μαρτίου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Βόλος ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Όφη Πανετολικός και Ηρακλής Καλαμάτα. 25η Αστέρας Άκτορ Βόλος, Καλαμάτα Ατρόμητος, Ολυμπιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ Όφη και Ηρακλής ΑΕΚ. Και τελευταία αγωνιστική 26η 20 με 21 Μάρτη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Άρης Καλαμάτα, Ατρόμητος Αστέρας Άκτορ, Βόλος Πανετολικός, Κηφισιά Ηρακλής, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Όφη Ολυμπιακός. Λοιπόν, το σύστημα των play-offs είναι, θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι play-offs και ένας όμιλος play-out. Συγκεκριμένα στον όμιλο το πρωταθλητή, όσοι τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 4 θα παλέψουν για τον τίτλο αλλά και για το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και πέρυσι δηλαδή. Τα εισιτήρια που έχει ασφάλισει η Ελλάδα για τη σεζόν 27-28 είναι τα εξής, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται η επόμενη. Πρωταθλητής και στα play-off Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών, κυπελούχος play-offs Europa League, δεύτερος κάτσε κανένα λάθος εδώ πέρα. Ναι, ο δεύτερος προκριματικός Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος δεύτερος προκριματικός Europa League, ο τέταρτος δεύτερος προκριματικός Conference League. Στον όμιλο τερμάτισαν στις θέσεις 5 έως 8 οι ομάδες αγωνιστούν για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Τέλος, οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις 9 έως 14 θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Δηλαδή, ακριβώς όπως και πέρυσι, δεν έχουμε καμία άλλη αλλαγή. Ημερομηνίες για να κλείσουμε τον play-offs. Πρώτη αγωνιστική είναι 3 με 4 Απριλίου. Δεύτερη αγωνιστική 10 με 11. Τρίτη αγωνιστική 17-18 Απριλίου. Τέταρτη αγωνιστική 24-25 Απριλίου. Η πέμπτη αγωνιστική 6 με 9 Μαΐου. Και τελευταία αγωνιστική 15 και 16 Μαΐου. Τελευταία αγωνιστική των play-off για το πρωτάθλημα. Για τα play-out, πρώτη αγωνιστική 3 με 4 Απριλίου, δεύτερη 10 με 11, τρίτη 17-18, τέταρτη 20-22 Απριλίου, πέμπτη 24-25 Απριλίου,
η 6η 4-6 Μαΐου, η 7η 8-9 Μαΐου, η 8η 15-16, η 9η 18-20 και η τελευταία αγωνιστική των play-out είναι 23 Μαΐου. Τα είπαμε όλα αναλυτικά, δεν έχετε παράπονο. Βέβαια θα βγουν, θα μπείτε όλοι στο ίδεν, θα δείτε τις ομάδες σας πότε παίζουν, πού παίζουν. Είπαμε παιδιά, θα παίξουν όλοι με όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η πρωταγωνιστική βρίσκει τις ομάδες τέσσερις πρώτες του περσινού βαθμολογικού πίνακα, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκό, να παίζουν και οι τέσσερις στο γήπεδό τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά Conference και Europa. Χάμνουν Σπάρτανς με τη Ρούναβικ τελικό 1-2. Το παιχνίδι της Κλούς με την Δυναμό Κιέβου είναι στην παράταση. Το καθόν 2 δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0. Πάμε τώρα στο 85 είμαστε. Αλουμίνι με την Σερίφθηρα Σπορ 0-1. Στο 88 Μπαλκάνι με την Νόμαντς 3-2. Στο 89, λίγο πριν το τέλος, Κράτοβο Δυναμό Μίνσκ 0-1. Η Σκεντίγια βάζει γκολ στο 87. Σκεντίγια Ευρώπα 1-0. 1-13 ο Άσος, παρακαλώ, και μπαίνει γκολ στο 87. Από εκεί πέρα στο 70 βρισκόμαστε. Φερετσβάρος Βοηβοντίνα 2-0. Ζήλινα Χάιντουκ Σπλικ 0-1 στο 55. Στο ημίχρονο Λίνφιλντ Νόμε Κάλιου 1-1. Μόρναρ με την Εσκάλντες 1-0. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι στο 44 είναι στο 0-0. Στο 27, όχι, αυτό είναι άλλο μάτς. Αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι μετά τις 12, μία η ώρα. Έχει πολλά παιχνίδια από Βραζιλία, μεγάλη κατηγορία, Αμερική το ίδιο, Εκουαδόρ, Αργεντινή και Μεξικό. Έχει πράγμα μετά τις 12, μετά τη μία πιο σωστά. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φίλε μου, να είσαι καλά φίλε Αποστόλη. Καλησπέρα Βασίλη και σε όλους τους ακροατές, καλή αθλητική μετάδοση στα φιλικά. Δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, μας περιμένουν τα καλύτερα. Νίκη από Λευκάδα, καλό μουσικό αθλητικό πρόγραμμα, γεια σου φίλη Νίκη. Ο Νικόλας που είναι ο πρόεδρος ΟΕΟ, γιατί βλέπω πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Λέει ο Νικόλας, παιδιά, ο πρόεδρος, ο Τζίτζης, θα έρθει πιο μετά από ό,τι μου είπε στο μήνυμα το χθεσινό, ότι θα έρθει πιο αργά. Τώρα ακόμα θα είναι στο κατάστημα, θα δουλεύει τώρα, σερβίρει το λαό. Παιδιά, τα μηνυματάκια που στέλνετε για την Άξο και τον Κισό εκεί στην στενή Ευβίας, τα παίρνουμε όλα. Χρειάζεται, είπαμε, όνομα, επώνυμο και είστε ok. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα.

Πηγαίνετε να μπείτε στα site και της Super League και site, διάφορα αθλητικά site, θα δείτε την κλήρωση αναλυτικά της κάθε ομάδας. Όσοι θέλετε να δείτε τις ομάδες σας, μπείτε στα site και στο site της Super League. Έχει αναλυτικά τα προγράμματα όλων των ομάδων ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και είπαμε, μην ξεχνάτε και το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε καθημερινά.

Εντάξει, φιλαράκο, το πρόγραμμα τώρα που λες δύσκολο, εύκολο. Το πρόγραμμα το κάνουν οι ομάδες. Το κάνουν εύκολο, οι ομάδες το κάνουν δύσκολο. Ούτως ή άλλως όλοι θα παίξουμε όλες. Οκ, okay. Αυτό που λες, το είπα και νωρίτερα, καλό είναι για τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας, τις τέσσερις τουλάχιστον πρώτες του περσινού πίνακα, να παίξουν τα πρώτα μάτς να είναι σχετικά, θεωρητικά πάντα. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Εύκολο μάτς το κάνεις εσύ, το κάνει η ομάδα. Να παίξουν τουλάχιστον έτσι πιο, να μην παίξουν μεγάλα μάτς, μεγάλα ντέρμπι, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι ομάδες. Αλλά οι προπονητές είπαν, λένε και έχουν το απόλυτο δίκιο, ότι όλοι θα παίξουμε με όλους και μπορεί και οι πρεμιέρες, είπαμε, να κρύβουν παγίδες. Μπορεί να παίζεις ένα παιχνίδι και να λες εύκολο είναι η πρώτη αγωνιστική, δεύτερη, τρίτη. Έχουμε εύκολο πρόγραμμα και να ξεκινήσεις και να κάνεις μια-δυο γκέλες και μετά να

1η Αυγούστου θα φύγουμε, 31 δηλαδή τελευταία εκπομπή. 1η Αυγούστου φεύγουμε και γυρνάμε με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 του μήνα Κυριακή. Θα έχουν γίνει τα παιχνίδια το Σάββατο. Κυριακή εμείς ξεκινάμε κανονικά 23 Αυγούστου με την πρώτη αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ. Αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας 15 μέρες γεμάτες. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Να πούμε την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του επίσημο μάτς ευρωπαϊκό με την Πάξη στην Ουγγαρία. Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, αυτό που έκανε πέρυσι δηλαδή η ΑΕΚ, για να καταλάβετε, για να μπει σε ομίλους. Μιλάω, τη βλέπεις την Κυριακή στο παιχνίδι και το Σάββατο στο μικρό τελικό. Εντάξει, Σάββατο μικρό τελικό, ρε παιδιά, τι, ό,τι και να πούμε, εντάξει, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απογοητευμένοι και οι δύο, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, ειδικά οι Άγγλοι με αυτό που έπαθαν χθες το πατατράκ. Εντάξει, οι Γάλλοι και αυτοί, αλλά οι Γάλλοι παίξαν ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν προηγήθηκαν. Ήταν καλύτερη Ισπανία, δίκαια κέρδισαν. Οι Άγγλοι πάτησαν, έπαθαν μεγάλο πατατράκ. 1-0 κέρδισαν μετά το 65. Ο Τούχελ εκεί έκανε τα δικά του τα μαγικά, έβαλε στόπερ, έβγαζε μπροστά παίκτες. Η Αργεντινή μύρισε αίμα, το γύρισε στο 85 και στο 92. Τώρα στο μεγάλο τελικό, παιδιά, όλα γίνονται. Και η Ισπανία έδειξε σπουδαία ομάδα και η Αργεντινή έδειξε και αυτή ότι είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Τι να σας πω, ξέρω εγώ, όλα μέσα είναι. Θεωρώ ότι 50-50 είναι ο τελικός για Αργεντινή και Ισπανία, ίσως να δούμε και παράταση. Αν τα δούμε όλα, παιδιά, την Κυριακή, κάντε υπομονή. 10 το βράδυ εδώ θα είμαστε. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα.

κάποιο νέο μεταγραφικό μπιλιάρα για τον Ολυμπιακό. Φίλε, δεν έχει κάτι. Κάτσε να πω όμως έχει κάτι τη τελευταία στιγμή για να σου πω, αλλά δεν είχε. Από ό,τι άκουσα πριν τα ρεπορτάζ των παιδιών, δεν έχει κάτι. Να πούμε για τον Πινέδα, βγήκε ο καλύτερος παίκτης της περσινής χρονιάς. Ο Τζολάκης, ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Σούπερ Λίγκα. Για το Ρόκα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Πιθανόν αυτές τις ώρες να ανακοινωθεί και να φύγει για την Ολλανδία.

Να πούμε για το πόλο, διαβάζω στην Αθήνα, ο τελικός Super Cup, πόλο γυναικών, Ολυμπιακός με την Καταλούνια. Για το κύπελο, ο τελικός θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, τελικός κυπέλου. Βέβαια ξεκινάει το κύπελο με το Super Cup που θα γίνει 12 Αυγούστου, η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με τον κυπελούχο Όφη θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.

Πρώτη με 3 Σεπτέμβρη πρώτα αγωνιστική, δεύτερη 6 με 8 με 10 Σεπτέμβρη, τρίτη 15-17, η τέταρτη 27-29 Οκτώβρη, πέμπτη 1 με 3 Δεκέμβρη, μετά πάμε play-off 22-23 Δεκέμβρη, προημιτελικά 12 με 14 Ιανουαρίου, ημιτελικά 2 έως 4 Φεβρουαρίου, 9 η επαναληπτική 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός είπαμε 22 Μαΐου μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτά για το κύπελλο.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν 9.43, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, σας βλέπω και σας ακούω από το tvelada.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Ο φίλος ο Φωτής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Για τον Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ τα βρήκε με την ΚΑΕ ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο ή Αγγελόπουλη, και ο Ολυμπιακός απέχει στα παιχνίδια του στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός, πάμε, ο οποίος στο ΣΕΦ θα κλείσει για να γίνουν τα έργα. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλησπέρα στον Νίκο που ακούει τώρα στη βάρδιά του, Κώστα Security στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα για το λίγο για το τένις που γίνεται στην Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη έμαθε την στο μεγάλο, είναι στο μεγάλο πρωί με τελικό. Η ώρα έγινε γνωστή 30:30, 7:30 σήμερα Παρασκευή το βραδάκι, στο Center Card, στο στάδιο Sport Center. Για εκδική μια θέση στα ημιτελικά του Athens Open. Θα παίξει με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς την Παρασκευή. Πάμε 7:30, δηλαδή αύριο Παρασκευή 7:30, και αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο το γήπεδο. Προπονητής χρονιάς βγήκε ο Νίκολιτς, και λογικό, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ναι, εντάξει, είναι, μου ξέρει ένα φίλο ένα link εδώ με το, στο Τόκιο. Εκεί εντάξει, έχουν προχωρημένα τα πάντα εκεί στο Τόκιο. Έχει ένα εστιατόριο που λέγεται Εστιατόριο Λάθος Παραγγελιών. Εκεί στο Τόκιο λοιπόν προσλαμβάνει σερβιτόρους που έχουν θεματάκι με άνοια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν. Ο φίλος ο Δημήτρης Μιλάρα, εγώ βλέπω, λέει, να το σηκώνει φέτος και πάλι ο Μέση. Έχει πιθανότητες πολλές. Για μένα είναι 50-50. Είπαμε να δούμε λίγο τις αποδόσεις, μια που το έφερε κουβέντα, για τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής και μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό.

Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ τα μεσάνυχτα στις 12, Γαλλία-Αγγλία. Ο Άσος το 1,90, το Χ στο 3,80, το διπλό για τους Άγγλους επίσης στο 3. 3 είναι, στο 3,80 και το διπλό. Και το μεγάλο μάτς, Ισπανία με την Αργεντίνη, έχουν φαβορή τους Ισπανούς, βέβαια, εντάξει, μεγάλη απόδοση το διπλό πάντως. Ο Άσος 2,25, το Χ στο 3, το διπλό των Αργεντίνων στο 3,60. Είπαμε, αυτό είναι Κυριακή βράδυ στις 10.

φίλος ο Γιώργος με τα, μου στέλνει κάποια ωραία που τα βρίσκει στο Facebook λογικά. Λέει ο σύζυγος στην γυναίκα του: αγάπη μου, ωραίο τυρί αυτό. Μου βγάζει κάτι το υπόξινο, το δροσερό, και αφήνει στο τέλος μια επίγευση ξηρών καρπών. Τι είναι, απαντάει η γυναίκα, χαλασμένο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο Φύλακας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί Αμπελοκήπου στο περίπτερο.

Το πρωτάθλημα, φίλε, ξεκινάει 22-23 Αυγούστου. Δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Ακόμα δεν έχουν βγει ποιες ομάδες θα παίξουν Σάββατο, ποιες Κυριακή. Πάντως οι ημερομηνίες είναι αυτές. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα για τη Super League. Δηλαδή πλησιάζει ο καιρός, παιδιά. Τι έχει μείνει ακόμα? Ένας μήνας και κάτι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός υποχρεώσεις για τα αποκλειματικά που παίζει με την Πάξη. Είπαμε στην Ουγγαρία το πρώτο μάτς και μετά από μια εβδομάδα ο επαναληπτικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός που θα δώσει μάχη με τρία παιχνίδια, τρεις αγώνες για να μπει σε όμιλο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε κάποιες δηλώσεις. Σαν πρόεδρος Super League. Να ευχηθώ, είπε, καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν. Βέβαια, να έχουμε ένα ίσο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρονιά, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη. Είπα ακόμα ότι η σχέση με το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι θα βάλουμε ξεκάθαρους στόχους το σχεδιασμό από την αρχή. Και είπα ακόμα ότι από τις πράξεις θα φανεί και αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι. Σε ό,τι αφορά τη Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει και να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα για τη Super League 2. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Μια ερώτηση που έκαναν, το ρώτησαν ως ιδιοκτήτη για την κλήρωση, πώς την είδατε, και είπε: μια χαρά, εξαιρετική. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου μετά την κλήρωση. Γιάννης Αλαφούζου, ο οποίος για μια χρονιά φέτος θα είναι πρόεδρος στη Super League, την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μία και μία. Μετά θα κάνει μάνα, είπαμε.

Να δούμε τα μάτς αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνιδάκια. Όσο έχετε παίξει στοίχημα, τελείωσε το μάτς της Σκεντίγια με την Europa 1-0. Η Δυναμό Μίνσκ είναι στο 106 στην παράταση, 0-1 προηγείται. Το Κλουζ Δυναμό Κιέβου πήγε στα πέναλτι, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Φερεντσβάρος Βοηβοδίνα 3-0. Στο 82 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλικ 1-1. Στο 83 μπήκαμε τώρα και από εκεί πέρα στο 71 η Λίνθου παίζει με 10 παίκτες, προηγείται όμως 2-1 της Νόμε Κάλιου. Στο 68 η Μόρναρ με την Σκάλντες 1-0. Στο 53 η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι 0-0. Και ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο, Βέστρη Καραμπάκ 0-1. Αυτό είναι για το Europa, προκληματικά για το Europa. Νωρίς οι Καραμπάκ προηγούνται επί της Βέστρη με 0-1 στο 11ο λεπτό. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας φεύγεις με αδειούλα? Είπαμε παιδιά, 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η αδειά μας και θα τελειώσει 23 Κυριακή βράδυ. Θα γυρίσουμε με τα μάτς της Κυριακής για να τελειώσει η πρώτη αγωνιστική 23 Αυγούστου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα παιδιά, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Φίλε Παναγιώτη, τώρα με ρωτάς, φίλε, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία. Εντάξει φίλε, πού να ξέρω τώρα από τώρα που μιλάμε ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη. Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό, να δούμε τις πρώτες αγωνιστικές. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τις ομάδες. Τώρα να σου πω ποιες ομάδες θα πέσουν. Άμα εντάξει, ρε φίλε μου, δεν θα ήμουν εδώ. Θα έφυγα 1η Αυγούστου, θα γίναγα του χρόνου πάλι. Θα ήμουν στην Παχάμες, θα έκανα τα μπάνια μου και θα έπαιζα στοίχημα. Αν ήξερα από τώρα ποιες ομάδες θα πέσουν, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη, ποιες ομάδες θα πάρουν, ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Για την Καλαμάτα Φιλαράκο το είπα και νωρίτερα, που είσαι από την Καλαμάτα, φίλε Στέλιο, και μένει στην Ελευσίνα. Ακόμα δεν ξέρουμε παιδιά που θα παίξει Καλαμάτα, δεν έχει βγει κάτι για να δούμε ποια γήπεδα, σε ποιο γήπεδο θα παίξει Καλαμάτα τα παιχνίδια που είναι να γίνουν στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο, από ό,τι λένε εκεί οι υπεύθυνοι θα είναι περίπου την 5η, 6η αγωνιστική θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξει Καλαμάτα στο γήπεδο της. Τα υπόλοιπα μάτς που θα παίξει τα εκτός έδρας στο γήπεδο της, λογικά εκτός, αλλά ακόμα δεν έχουν πει σε ποιο γήπεδο. Ακούγονται διάφορα. Ακούστηκε και το Βικελίδης θα τρέχει τώρα στη Θεσσαλονίκη να παίζει ποδόσφαιρο. Αν και κοντά είναι η Τρίπολη, δεν ξέρω το αν τα βρουν με την Τρίπολη. Κοντά είναι και η Πάτρα, πολύ πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα ακούστηκε. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Για είπαμε ότι ο Λιόπουλος θα παίξει τη νέα χρονιά στον Άρη και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και από ό,τι διαβάζω, ότι ο Λιόπουλος πλήρωσε από την τσέπη του για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αυτές οι δύο ομάδες ετοιμάζουν, μάλλον γίνονται πολύ δυνατές φέτος, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα στο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ στη χουριά και παραγωγέ.
0: Καλώς ήρθατε. Καλά, καλά, φίλε.
1: Ξέρεις, ο γνωστός σου φίλος.
0: Ναι, ο οποίος ξέρει τα παιχνίδια όλα και να ξανά.
1: Και τα ξέρει, θέλει επιβεβαίωση. Εγώ γιατί για μένα να σου πω κάτι, το στοίχημα.
0: Όλα τα ξέρει, δηλαδή θέλει να τα ακούσει.
1: Είναι προπό με κειμενόμενο μήκο στήλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα. Ναι, ναι. Δεν μου λε, η αυτά με το 1-4 το ημίχρονο πώς ήταν, γιατί το είχα αφήσει
0: το 1-0. Το ημίχρονο 30-0.
1: Ποια...
0: Ποιο είπες?
1: Στάνα Δυναμό Τυράννων, το πρώτο.
0: Το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε, μισό λεπτό να δούμε πώς.
1: Το 1-4, ναι, για πες μου το ημίχρονο.
0: 1-0 και διπλό. Άσο διπλό,
1: ναι. Λοιπόν. Πάει αυτό. Δεν μου λες η Ελμά, το Μήλο με την Αλασκέτα.
0: Κοίτα, θα μου λες κανονικά τις ομάδες. Ναι, μου λες Μήλα και Αχλάδια και Σίκα, δεν μπορώ.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Δεν μπορώ να τις βρω, άμα μου στείλες έτσι.
1: Ελμά, αλλά σκέφτε. Το 2-2 δεν το έδωσες, νομίζω αυτό.
0: Τι Μήλο μου λες, ποια ομάδα λέγεται Μήλο?
1: Ελμάι, αλλά σκέφτε, Αρμενίας.
0: Α, αυτό έτσι, πες το μου, γιατί 2-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 ημίχρονο.
1: Δεν μου λες ποιος πέρασε εκεί, γιατί ήταν 1-1 και
0: πέρασε
1: το
0: πέρασε η φιλοξενούμενη, η Αλασκέρτ.
1: Οι Αρμένιες, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Στα πέναλτι περάσανε, στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, μάλιστα, ναι. Ωραία, αυτό το πιάσαμε. Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο, αυτό είναι 2-1, το ημίχρονο πότε ήταν.
0: Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο είναι 2-1, διπλό ημίχρονο όμως, 0-1.
1: Διπλό άσο, μάλιστα, λοιπόν, διπλό άσο. Από κάτω Ήλβες είναι 3-1, αυτό το ημίχρονο τι ήταν.
0: Και αυτό διπλό ημίχρονο, 3-1 τελικό.
1: Διπλό άσο,
0: Ναι, ναι.
1: Δύο συνεχόμενα. Λοιπόν, τούτο δεν το ξέρω. Η Πάιντε με τη Χέρμσφαλντ.
0: Είναι 2-0 το ημίχρονο και 3-0 τελικό. Άσο.
1: 3-0 περίμενε να το γράψω. Η Πιούνικ τη ξέρουμε. Η Σεν Τζόντεφ έληξε 0-0 με την
0: Πουένια. Ναι, κουλουράκια 0-0.
1: Λοιπόν, η Ζήρα 0-3. Τώρα η Μακαμπή το 1-3 το ημίχρονο τι ήταν.
0: 1-1.
1: Αχή διπλό, ωραίο. Ναι. Μπράβο. Διπλό. Το άλλο, η Λεβάντια Ταλίν από κάτω.
0: Λεβάντια Ταλίν με
1: μισό λεπτό. Με την Κλέραβον, με την Γεραφίνα.
0: Με 5-0, με 3-0 ημίχρονο.
1: 5-0 λοιπόν. Η Ρίγα 2-0 το ξέρουμε. Η Βαλερέγκα το 6-1 το ημίχρονο πόσο ήταν στο σκουάρ.
0: 3-0.
1: 3-0 ας είμαστε λοιπόν. Το κύπελο Πολωνίας Λεχ Πόσμαν Γκόρνικ, αυτό δεν είναι καθόλου.
0: 1-1, 3-1 τελικό.
1: Χι άσο.
0: Ναι, ναι.
1: Χι άσο 3-1. Από κάτω η Στρανάν έληξε 2-2 αυτό. Βίκινγκιουρ.
0: Ναι, ναι, 2-2.
1: Ημίχρονο εκεί.
0: 0-0.
1: Χι.
0: Όλα τα έχει παίξει.
1: Κοίτα, εγώ διαλέγω και παίζω διάφορους
0: συνδυασμούς. Τι διαλέγεις, τα έχεις παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Ενημερώμενο στατιστικά για άλλους λόγους. Η Βελέζ πέρασε, η ομάδα του Μπάγεβιτς, 0-1.
0: Ναι, 0-1.
1: Το Ελβασάν το 0-0, ποιος πέρασε?
0: Ποιο?
1: Το Μπάτε Μπορίσοφ με το Ελβασάν.
0: 0-0 πέρασε Ελβασάνι.
1: Μπράβο το.
0: Στα πέναλτι λοιπόν, αυτή.
1: Στα πέναλτι αυτή.
0: Ή όχι, μισό λεπτό. Όχι, πέρασαν οι... Όχι, η Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε στα πέναλτι.
1: Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε.
0: Ναι, ναι, πέρασε πέναλτι.
1: Δυναμό Τυφλίδος αυτό το 0-1, αλλά δεν ήταν τελικό.
0: 1-1 τελικό.
1: Ένα με... Το ημίχρονο τι ήταν εκεί?
0: 0-0. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μου λες.
1: Μισό λεπτό
0: να σου πω εγώ. Γιατί τώρα παιδεύουμε τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, τα είπα τα παιχνίδια νωρίτερα όλα αναλυτικά. Τώρα μου λες. Τώρα μου λες.
1: Εγώ για να με μετακινηθώ, έχω κινητικό πρόβλημα για να μετακινηθώ. Μισό λεπτό βρε.
0: Άλλο να σου πω θέλω. Άλλο να σου πω. Θα τα πω τα παιχνίδια. Άλλο θέλω να σου πω. Λέω, λες παίζει στατιστικά. Τα γράφει για τα στατιστικά. Αυτά αυτέ τι ομάδε δεν ξαναπαίξει ποτέ.
1: Όχι, εγώ κυνηγώ αυτά τα νεκροτομία, τα κυνηγάω.
0: Άλλο λέω, αυτές οι ομάδες τώρα που παίζουν δεν θα ξαναπαίξει ποτέ. Τελειώσαν, αποκλειστήκανε, πάει. Του χρόνου πάλι.
1: Καλά, κρατάς.
0: Εκτός αν παίζεις πρωτάθλημα της Τυφλίδας.
1: Μια που είπες το πρωτάθλημα στο Κουρασάο, πότε αρχίζει?
0: Δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα. Θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω.
1: Η Σάντα Κολώμα, τα κούλουμα πόσο το 6-1 ή ήταν το 6?
0: Σάντα Κολώμα 3-0, 1-0 ημίχρονο, 3-0 τελικό.
1: 3-0 άσο.
0: Ναι, άσο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την Ερυθρά Σημαία. Η Ντέρι Σίτι Τσεσεκά Σόφια, αυτό τέλειωσε ή το έχεις το 1-1?
0: 1-2 τελικό, 0-0 το ημίχρονο.
1: 1-2 τελικό. Ναι. Το πήρε το παιδί, μπράβο τη. Με 0-0 το μήχρονο. Δυναμό Κιέβου, στα πέναλτι, τι ποιο πέρασε.
0: 0-0 τελικό. Στα πέναλτι πέρασαν οι Ουκρανοί. Δυναμό Κιέβου, 2-4.
1: Αυτό δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο το αλουμίνιο τέλειωσε. Αλουμίνι Σερίφ Τιρασπόλ.
0: Αλουμίνι με την Σερίφ Τιρασπόλ. Ναι, τελείωσε. 0-1 με 0-1 ημίχρονο.
1: 0-1. Μπράβο, πέρασε. 0-1. Και το Βαλκάνι από κάτω του Κόσοβο. Βαλκάνι Κόναξ Ουκρανία.
0: 1-0. Ημίχρονο 3-2 τελικό.
1: Άσο 3-2 λοιπόν. 3-2. Δυναμόμενο
0: 0-1. Για να σου πω κάτι να γελάσουμε. Το χειμώνα που θα έχει 200 παιχνίδια το κουπόνι, θα μου τα λες έτσι όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το.
1: Το χειμώνα, αγόρι μου, αποφεύγω ότι αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μικρά κουπόνια, το στυλ αυτό όπως το βλέπω τώρα.
0: Τι μικρό κουπόνι, 200 παιχνίδια έχει.
1: Τούτο που όταν λέμε αυτό, το άλλο έχει 500 του.
0: Ναι, μην μου πάρει το χειμώνα και μου πει να σου πω τα παιχνίδια όλα. Στο λέω, δεν θα λέω ποτέ, να ξέρει.
1: Η Βοηβοντίνα παραμένει 3-0.
0: Η Βοηβοντίνα τελείωσε 3-0 με 2-0 ημίχρονο.
1: Η άλλη Χάιντουκ με Τζίγκρα, αυτή τέλειωσε ή όχι.
0: Η Χάιντουκ έφαγε γκολ μόλις τώρα, στο 93 χάνει 2-1.
1: Άρα αυτό πάει παράταση, μάλλον πόσο ήταν ή όχι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, εσύ που τα κατά στατιστικά, εμένα ρωτάς.
1: Η Λίμφιλντ Νόμε Κάλιου είναι 2-1 ακόμα ή.
0: 2-1 στο 81.
1: Μάλιστα, οπότε γκολ και αυτό.
0: Άρα τα ξέρει, τα ξέρει ότι είναι 2-1. Τα ξέρει.
1: Εκεί το άκουσα, γόρι μου. Εγώ σα παρακολουθώ, δεν σημαίνει. Σούπα χρόνια σε ακούω και σένα. Αυτό μάλιστα μου έκανε μια κασκαρίκα κάποτε που στη φυλάω.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι Β' Βραζιλία. Το λέω, Βασιλάκη, τώρα ότι κάποτε που έκανε νύχτα και το ναι. Το παιχνίδι, λες το 96 η Βιλανόβα ήταν πια. Και λες το 96 είναι 0-1.
0: Ναι.
1: Και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Και έλυγε σε λίγο. Όμως δεν το πες τελικό. Και λέω, εγώ πάει το χάσα. Και το έπαιζε διπλό άσο και σε κλάσματα το δευτερολέπτο έγινε 2-1 διπλό άσο. Καλά που δεν πέταξε το τέτοιο.
0: Ορίστε, είδες. Σουβεραγούρι.
1: Εκεί κερδίζεις μια πιατέλα μπάμιες.
0: Ναι, μια μπάμιες, ναι.
1: Αλλά τι είναι.
0: Καλά, καλά φίλε, όλα καλά, όλα καλά.
1: Να είσαι καλά, τι βλέπεις τον τελικό.
0: Όλα μέσα ρε φίλε, ξέρω εγώ όλα.
1: Εγώ κλείνω προς Ισπανία με τα αστρολογικά σημάδια, να το πούμε.
0: Να δούμε, εντάξει είναι δύσκολο, μάλιστα για τις δύο ομάδες και δύο ομάδες καλές είναι τώρα.
1: Για να δούμε τι ψαρέψαμε τώρα από τα ημίχρονα. Τα άλλα είναι μετά τα και οι Αμερικές περιμένουν.
0: Α πούμε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Σεβαστό ακροατήριο την
0: καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, για χαρά. Και
1: χαιρετισμού στον κύριο Πρόεδρο. Τι κάνει.
0: Θα έρθει μετά, θα έρθει μετά, είπε. Θα έρθει μετά.
1: Τον φάγανε οι Λίκοι Χαϊδαρίου.
0: Ναι, Λίκοι, τον φάγανε οι γυναίκες.
1: Κάτι τι μου θυμίζει αυτό, περιμένοντα τον Κοντό, το θεατρικό έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει, περιμένοντα τον Τζίτζι.
0: Τον Τζίτζι πάντα.
1: Ο οποίος πρέπει να είναι και τρίτοξάδερφος του Τζίζιαν του παλιού του Μακαρίτη.
0: Και του τιμωροφύλακα το Μπουφόν, του Ζίζι Μπουφόν.
1: Αυτό είναι το μικρό.
0: Είναι
1: ο άλλος Τζίζιαν ήταν.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακα του Ρουάιτ 19.
0: Τζίζι Μπουφόν λέγονταν για αυτός.
1: Ναι,
0: είναι πρώτο ξάδερφος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τα λέμε.
1: Έγινε
0: για χαρά. Καλησπέρα. Για χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος μας ο καλός το φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή της Φιλίου. Λέει μόνος σήμερα, ναι, μόνος τουλάχιστον τώρα προς το παρόν, γιατί αργότερα μου έχει υποσχεθεί ο Τζίτζης και στο λαό του ότι θα έρθει πιο αργά όμως, γιατί τώρα θα σερβίρει ακόμα το κατάστημα. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από τον Μπιστρό, ευχαριστούμε χθες για τα ωραία που μας έφερε στα λουκάνικα, τις ποικιλίες, τα κρεατικά και τα υπόλοιπα για την πίνζα. Πώς λέγεται, πίνζα, ωραία ήταν η πίνζα. Για αυτά και εσείς θα μπορείτε να τα απολαύσετε αν στείλετε μηνυματάκι στο Viper σταθμού, γράψετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, θα γίνει κλήρωση για ένα φίλο ή μία φίλη, ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλου. Εκεί είστε ο Περιστέρη, Δεάκι και Κνωσού. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Νωρίς σήμερα. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Χάρη. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε. Εδώ πέρα βρήκα ένα site τώρα εδώ πέρα που γράφει για την Καλαμάτα, μια που μιλάγαμε πριν για την Καλαμάτα, πότε ελπίζει η Μαύρη Θιέλα να μπει στο γήπεδό της. Ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Καλαμάτας, Τάσος Μπούρας, έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της Μαύρης Θιέλας στη φυσική της έδρα στην παραλία. Η Καλαμάτα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως θα παίξει το πρώτο μάτς της Στοίχημαν Super League απέναντι στον Άρη στην Τρίπολη. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, λοιπόν, το πρώτο μάτς της Καλαμάτας εκτός έδρας, τυπικά θα είναι γηπεδούχος στο γήπεδο της Τρίπολης του Αστέρα Άκτορ, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας. Κάτι άλλο. Ανέφερε πως στόχος των ανθρώπων της Καλαμάτας είναι να μπει η ομάδα στο γήπεδο μετά τη διεθνή διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σημείωσε πως οι ηθήνοντες της ομάδας θα πιέσουν ώστε η Μαύρη Θιέλα να παίξει στο γήπεδο της την εξαγωνιστική το διήμερο 10 με 11 Οκτωβρίου. Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί περίπου 5η με 6η αγωνιστική θα είναι η Καλαμάτα, θα μπορεί η Καλαμάτα να παίξει στο γήπεδο της, να είναι έτοιμο κάτω στην παραλία. Πρώτο μάτς θα παίξει, είπαμε, στο γήπεδο της Τρίπολης, λογικό είναι, με τον Άρη. Δίπλα είναι, δεν είναι μεγάλη απόσταση, μια ωρίτσα, μια ώρα και κάτι είναι. Καλαμάτα Τρίπολη τώρα με τον καινούργιο δρόμο.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο μου. Για το κλήρωση για τη Super League 2 δεν έγινε. Super League 2 είπαμε φέτος θα είναι νέο κόλπο, θα είναι όπως παλιά, ένας όμιλος.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: 94,3. Διορούμε στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
15: Πήγε πάρα στο Μέση, πέρασε ένα μπέθι, μια ωραία σέντρα στη μέση ο Λαουτάρο, γκολ. Τέλος 2-1 για την Αργεντινή, μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

0: Να, σχεδόν που τα λέμε, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Μπορεί η Ακεδινή πρώτη μήχρονο να μην ήταν καλή και από ό,τι είπαμε χτες ήταν ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου να μην έχει γίνει μια τελική στα πρώτα 30 λεπτά. Ναι, βλέπαμε το παιχνίδι εδώ με τον Δημήτρη Στρατάκη και εσύ το βλέπατε στην τηλεόραση. Δεν είχε γίνει μια φάση καλή, μια φάση καλή στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι το πρώτο μήχρονο ψιλοχαλιά. Στο δεύτερο μήχρονο, εκεί που οι Άγγλοι άρχισαν να πηγαίνουν προς τα πίσω, η Αργεντινή έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, δύο δοκάρια, δύο γκολ ευκαιρίες, έπιασε 2-3 ο Πίκφορντ καλά, τι άλλο να κάνει, και δίκαια πήρε την πρόκριση. Όπως δίκαια πήρε πρόκριση και η Ισπανία με τους Γάλλους, οι οποίοι οι Γάλλοι δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο, ήταν πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί. Και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ και ο Μαρκολά και ο Λίσε δεν έκαναν τίποτα. Και οι Ισπανοί με ένα 2-0 πήγαν καθίσει στον τελικό της Κυριακής, στο μεγάλο τελικό Ισπανία με την Αργεντινή, Ευρώπη με Λατινική Αμερική. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Γιώργος μάλλον πάλι μου στέλνει ένα ωραίο. Μπιλάρα, ξέρεις, λέει, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται 500 ευρώ τη μέρα. Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Που λένε 2 λίτρα νερό την ημέρα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι το νεράκι χρειάζεται, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, να δούμε τα μάτσα αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε. Λοιπόν, είπαμε, Ζήλινα Χάιντουκ τελείωσε 2-1. Ανατροπή για τους Σλοβάκους. Έχαν ένα 0, έβαλαν γκολ στο 52 και στο 91 παρακαλώ, με αυτογκολ του Ντάριο. Από εκεί πέρα έχουμε Λίνφιλντ Νομεκάλιου 2-2, στο 95 μπήκαμε. Ισοφαρίζει και η Αθλέτικ Κλαμπ Σκάλντε στη Μόρναρ 1-1 στο 92. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρη παραμένει το 0-0 στο 76. Η Βέστη με την Καραμπάκ είναι στο 35, καθαρίζει η Καραμπάκ 0-2. Εντάξει, ο διπλό ήταν πολύ μικρό. Το 1-19 το διπλό της Καραμπάκ, 0-2 στο 35. Τα παιχνίδια, φίλε, μετά ξεκινούν. Το πρώτο ξεκινάει στις 12.30 από το Εκουαδόρ. Μετά έχουμε μία παρατέταρτο από την Αργεντινή Racing Club με την Defensa Justicia. Είναι για το κύπελο αυτό. Και αργότερα, 1.30 έχουμε δύο μάτς από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο Νταγκάμα και Μποταφόγκο με την Σαντός, και αργότερα παιχνίδια από την Αμερική. Βλέπω πάλι κύπελο Αργεντινής, Σαρμιέντο Μπόκα Τζούνιορς και παιχνίδια από την, το Μεξικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onair@943.gr, και μην ξεχνάμε tvelada.gr και ήχος και εικόνα. Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μπορείς, βάλαμε για το μπιστρό να πάω με τη γυναίκα την άλλη εβδομάδα. Σε έβαλα, φιλαράκο μου. Εγώ να πω καλημέρα στα εκεί στα κορίτσια, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα, τη Γεωργία. Είναι σκάουτ, καλός ο Παναγιώτης. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Επίσης.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, εγώ όλο προσπαθώ, λέω. Και ο Θεός να τα φέρνει καλύτερα. Μπορώ λιγάκι να σας απασχολήσω σχετικά, να κάνω κάτι ερωτήσεις?
0: Ό,τι θέλετε, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Επειδή άκουσα λίγο πριν, θα μου πεις τώρα από τώρα, μια τώρα που δεν έχουμε κάτι άλλο σχετικό, που είπατε για το πρόγραμμα του ποδοσφαίρου την χρονιά που έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πρόλαβα τι λέγατε, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Κοιτούσα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.
0: Έχει αγωνιστική, νομίζω είναι.
1: Με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Ηρακλή, νομίζω είναι εντός έδρας.
0: Τα πρώτα, ναι, η πρώτη αγώνιση είναι εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Εντός έδρας. Και τώρα με προβληματίζει, εισαγωγικά το βάζω. Τον πρώτο γύρο πάντα υπάρχει μια δυσκολία σχεδόν σε όλες τις ομάδες. δεν έχουν οργανωθεί ίσως.
0: Πρώτο γύρο πολύ λες, πρώτο γύρο τώρα 16 παιχνίδια, τώρα πρώτο γύρο είναι πολλά. Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι που οι ομάδες τα παθήματά τους. Τώρα να περάσει ένα γύρο και να μην πας καλά, πάνε να πει ότι δεν είσαι καλή ομάδα.
1: Δηλαδή
0: αν μείνεις ένα γύρο πίσω, μετά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όπως πάνε 20 πέρυσι.
1: Σωστό είναι, μέχρι, γιατί καμιά φορά λένε.
0: Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι εκεί που οι ομάδες τα παθήματά τους.
1: Μέχρι να στρώσουν.
0: Ναι. Εκεί περίπου.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό για τον Ολυμπιακό να είναι στην έδρα του αυτά τα παιχνίδια όλα, γιατί πιθανόν κάποια από αυτά, τώρα δεν ξέρω ημερομηνίες από πότε ακριβώς είπατε.
0: Έχει αγωνιστική είναι το πρώτο μάτς του μεγάλου του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Οι δυσκολίες τώρα λέω εγώ με το κουτό μου μυαλό, στο δεύτερο γύρο όλα αυτά θα τα πάει εκτός έδρας.
0: Εντάξει, μόνο, δεν έχει σημασία οι ομάδες τώρα, ξέρετε, έχουν παίξει, δεν είναι πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός απέξει στη Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα, δηλαδή έχουν μάθει να παίζουν τώρα.
1: Έχουν μάθει, ναι. Απλά λιγάκι μπορεί, ας πούμε, τώρα εγώ έτσι να σκεφτώ ότι όπως θα πάει έξω εκεί, θα είναι έτοιμοι οι άλλοι, θα έχουν γίνει τόσα παιχνίδια, θα είναι εκτός έδρας. Και αυτό ακριβώς ήθελα να μου πει.
0: Άμα είσαι καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Επηρεάζει δηλαδή αυτό πολύ, επειδή θα είναι εκτός έδρας.
0: Καθόλου για μένα.
1: Καθόλου για εσάς.
0: Καθόλου για μένα. Άμα είναι ομάδες καλές.
1: Άμα η ομάδα είναι, όπως λέτε,
0: είναι καλή.
1: Σωστή, οργανωμένη.
0: Ας πούμε, να παίρνει, ας πούμε, η ΑΕΚ στα play-off έκανε ένα που ήταν και η ομάδα, υποτίθεται κουρασμένες όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε ήττα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι αν η ομάδα είναι καλή, δεν έχει τώρα τι πάει να πει μέσα και παιδό, τι εκτός έδρας.
1: Καμιά φορά λιγάκι έτσι. Εμείς σκεπτόμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, κάποια πράγματα. Μήπως γίνει αυτό ή εκείνο. Και να πω και κάτι άλλο για χτες. Εγώ ήθελα οπωσδήποτε να είναι νικητής ο Μέση. Γιατί τον έχω δει πολλά χρόνια και νομίζω όταν είχε πρωτοπαίξει ένα παιχνίδι, θα ήταν, νομίζω, είχαν πει 18,5 ετών, 19, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και είχαν πει τότε ότι σαν αυτόν τον παίκτη σπάνια θα δούμε άλλον. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ποιον παίκτη λέτε?
1: Τι παιχνίδι ήταν?
0: Ποιον παίκτη λέτε όμως?
1: Λέω για τον...
0: Για τον Μέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ο άνθρωπος, είναι...
1: Είχε κάνει ένα παιχνίδι πριν ακόμη γίνει γνωστός πολύ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι. Λέτε
1: και
0: πάντως...
1: Και το μόνο μου έκανε εντύπωση τότε που είχαν πει σαν γι' αυτόν σπάνια να βγει άλλος παίκτης. Λες και ήταν προφήτες.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Το λέω. Εντάξει, ήταν καλό να δούμε τώρα στο τέλος. Αλλά ξέρετε λίγο, γιατί εγώ πάω και λίγο στο συναισθηματικό μέρος. Τώρα αυτό το πανηγύρι που έγινε χτες και πολύ δίκαια έγινε από την νικήτρια ομάδα, τους περιμένει ένας τελικός. Και λέω τώρα, αν γίνει, εγώ θέλω να κερδίσει η ομάδα του Μέση, αλλά μπορεί να γίνει ανάποδα. Λέω, για σκεφτείτε, τόσο πανηγύρι, τόσο πράγμα που έγινε.
0: Εντάξει, πανηγύρι κάνανε και Ισπανοί. Το ίδιο πανηγύρι το κάνανε και Ισπανοί. Όταν πας σε ένα τελικό, εντάξει. Δεν μπορεί να μην το πανηγυρίσεις κιόλας.
1: Ναι. Και εγώ λέω, δεν έπρεπε κανονικά τις δύο να τους λένε και τους δύο πρωταθλητές.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Δεν γίνεται, πρέπει μια ομάδα να κερδίσει.
1: Ναι, αυτό σκέπτομαι τώρα. Σκεφτείτε, λέω, να πάει τώρα μεθαύριο και να χάσει, που δεν το θέλω, αλλά λέω τώρα, να χάσει.
0: Μπορεί να χάσει και η Ισπανία, όλα γίνονται. Ένα παιχνίδι είναι.
1: Ένας θα πάει στο
0: γι' αυτό είναι. Εντάξει, γι' αυτό λένε παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα πάει στα Τάρταρα, από εκεί που ήταν τα πανηγύρια. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε καλό παιχνίδι. Όπως είδαμε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καληνύχτα.
1: Να είστε
0: καλά και εσείς, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 12.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Μόλις μπήκα μέσα, άκουσα την αγαπημένη μου για Αναστασία. Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Η οποία είναι πραγματικά ένας πολύ αξιολόγος άνθρωπος. Το λέω με υπογραφή αυτό. Ξέρω τι σου λέω. Ξέρεις, φίλε, θέλει πολύ ψυχή να είσαι φύλαθρος 50 χρόνια χωρίς να έχεις χάσει ποτέ το διαρκεία σου. Ποτέ. Παρόλες τις ταλαιπωρίες μπορεί να έχει περάσει και κάποια στιγμή όταν έφτασε σε ένα αλφα όριο ηλικίας να το δίνεις, όχι για το όριο ηλικίας, αλλά γιατί τη χτυπήσαν τη γυναίκα κατά λάθος βέβαια, κατάλαβες. Και ήταν σαν να της είχαν βάλει μαχαιριά στην καρδιά σου, που δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει τον Ολυμπιακό από κοντά. Αυτή είναι η αγνή φύλαυλη, Βασίλη, και πρέπει σε αυτή την κατηγορία να κινήσουμε, να κινούμαστε πολύ, που δεν κινούμαστε, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τι έγινε κλήρωση, άκουσα δε το τώρα που
0: πήγαμε. Έγινε κλήρωση, εντάξει.
1: Για πες μου για την κλήρωση.
0: Τι να σου πω.
1: Αγωνιστική, είπες ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει αγωνιστική είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την έχει αγωνιστική. Το πρώτο
1: λέει μεγάλο. Το πότε είναι.
0: Αυτό, πρώτο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει αγωνιστική.
1: Μετά.
0: Τι εννοείς μετά, πότε ξαναπαίζουνε.
1: Ναι, όχι ρε, μετά το επόμενο ντέρμπι, πότε είναι.
0: Περίμενα να τα δω, ρε φίλε, πού να ξέρω, απ' έξω θα θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω ότι τα είχες, γι' αυτό σε
0: πέρα. Περίμενα να πω, πάμε στο ένα σάιντ να τα δω, εύκολο είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πούμε, να τα βρούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, που είναι Super League, αν τα έχει βγάλει γιατί πριν. Λοιπόν, μισό λεπτό, Super League. Super League, λοιπόν. Τα έχει βγάλει, μισό λεπτάκι, ρε Γιώργο. Ναι, βρε να μου, γιατί πριν δεν άνοιγε το site Super League, ούτε τώρα ανοίγει. Μιλάμε για τραγωδία. Όχι, Super League δεν ανοίγει το site. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν. Κάτσε να πούμε από
1: κανένα.
0: Κάτσε να πούμε από κανένα site άλλο, ρε φίλε. Από κανένα site αθλητικό άλλο. Μισό λεπτάκι να πούμε να τα βρούμε από αλλού. Γιατί τα είπα πριν, αλλά τα είδα από site. Τώρα κάτσε να δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι θες να πες μου πια.
1: Λοιπόν, έρχεται αγωνιστική Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: μετά το επόμενο τέρμι.
0: Πρώτα αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι, δεύτερη αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι. Ναι. Πρώτα αγωνιστική παίζεται με το. Όλοι παίζουν με μέσα. ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική δεν έχουμε. Έχει το ΑΕΚ άριστη τρίτη αγωνιστική και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αν σε ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα.
1: Όπα, δηλαδή τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πάει στην Τούμπα.
0: Όχι, παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ.
1: Α, πάει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τρίτη αγωνιστική και εσύ υποδέχεσαι τον Άρη.
0: Τον Άρη και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο, στο Βόλο. Τρίτη αγωνιστική.
1: Μάλιστα. Έκτη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός παίζει
0: λοιπόν,
1: με τον Παναθηναϊκό.
0: Περίμενα να δούμε. Έχει ΠΑΟΚ Άρη στη τέταρτη αγωνιστική, τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι ντερμπάρα, ΠΑΟΚ Άρη, ναι. Πάει στην Τούμπα. Ο Άρης, ναι, τέταρτη αγωνιστική.
0: Την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι από ό,τι βλέπω. Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική έχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική 10 ή 11 Οκτώβριο. Λογικά θα είναι 11 Κυριακή. Θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ έχουν ντέρμπι εκείνη την ημέρα.
0: Όχι, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη μέσα και ο Πάοκ παίζει με την Καλαμάτα μέσα.
1: Μάλιστα. Στο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός το Ολυμπιακό, σου είπα.
1: Α, ναι, είναι με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ναι.
0: Μετά έχει το ΠΑΟΚ Ηρακλής το μάτς της Θεσσαλονίκης πάλι. Εσείς ναι. Παίζετε με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, η ΑΕΚ στον Ατρόμητο, Παναθηναϊκός μέσα με τον Αστέρα Άκτορ. Την 7η αγωνιστική.
1: Το επόμενο ντέρμπι
0: μετά. Το επόμενο ντέρμπι είναι, μισό λεπτό να το δω, το επόμενο ντέρμπι είναι, είναι το επόμενο ντέρμπι, είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ ένα αγωνιστική. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει.
1: Πόσο του μηνός είναι αυτό, φίλε?
0: Είναι 31 Οκτώβρη, 1η Νοέμβρη λογικά, θα γίνει Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει, παίζει με την Κηφισιά εκείνη τη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά μάλιστα. Έχουμε το επόμενο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μετά. 10 αγωνιστική, 7 με 8 Νοέμβρη, λογικά 8 Κυριακή. Η ΑΕΚ παίζει με τη Λιβαδιά.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι τα έχει μέσα.
0: Πρώτο γύρο τα έχει μέσα, ναι. Πρώτο γύρο τα έχει μέσα.
1: Εντάξει. Τα ντέρμπι έχει και τα play-off. Ναι,
0: και ο τελευταίο μάτς αγωνιστικής είναι το έχει ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Εσύ στην Τούμπα δεν πας, υποδείχεσαι στον ΠΑΟΚ στα Φιλαδέλφια.
0: 12η, 29 Νοέμβρη.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρώτο γύρο τον έχει στο Φιλαδέλφια τον ΠΑΟΚ.
0: Και την μέρα εσύ παίζει με τον Άρη. Ναι, τον έχω Φιλαδέλφια πρώτο μάτσο.
1: Τον μάτς. Άρη παίζω εγώ στο Γαριλάο ή παίζω μέσα.
0: Όχι, όταν παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ και εσύ παίζει Άρης Ολυμπιακός.
1: Παίζω Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Πάω στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ. 13η αγωνιστική 6 Δεκέμβρη.
1: Δηλαδή εσύ έχει δύο ντέρμπι κολλητά. Έχει τον ΠΑΟΚ και που μετά, τον έχει μέσα.
0: Και μετά Ολυμπιακό έξω.
1: Και μετά έχει ένα Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Όπως έγινε και πέρυσι. Πέρυσι έτσι έγινε.
1: Μπράβο. Πέρυσι ήταν. Θα σου δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρουν πολύ.
0: Πέρυσι έγινε το ίδιο πράγμα. Ή έπαιξε πρώτα με τον ΠΑΟΚ, πρώτα με Ολυμπιακό, μετά με ΠΑΟΚ. Μαζί ήταν πέρυσι πάλι.
1: Θυμάμαι ότι ήταν Οκτώβριο που είχε χάσει.
0: Και μετά έχασε τον ΠΑΟΚ. Και... ναι, και μετά έχασε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ, εσύ.
0: Είχα χάσει 0-2 στο πρωτάθλημα.
1: Α, είχε χάσει και ναι. Μετά έρχεσαι στο Καραϊσκάκι και χάνει
0: ναι, δύο. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, το ίδιο πράγμα και φέτος. Τώρα Νοέμβρη όμως. 29 τώρα, Νοέμβρη, εντάξει, 29 Νοέμβρη, αρχές Οκτώβρη στην ουσία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και μετά ποιο άλλο έχει, είπαμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακός. Μετά παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός πάει στην απέξη με τον Άρη μέσα. Ναι. Μετά το επόμενο μάτς, ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 14 αγωνιστική, 13 Δεκέμβρη.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: πάει στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Ναι.
1: Για τον πρώτο γύρο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
0: ναι.
1: Την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Τον Άρη τον έχει μέσα ή έξω.
0: Πρώτο γύρο τον έχει μέσα τον Άρη.
1: Άρα δηλαδή με τους τρεις μας ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Σωστά
0: ναι,
1: ή όχι.
0: Ναι. Το πρώτο γύρο.
1: Είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Πρώτα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν τον έχει καθαρίσει. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει δύο μέσα, δύο έξω. Έτσι θα τα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τέσσερα μέσα. Εσύ πας ένα-ένα. Ένα μέσα, ένα έξω. Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο ουσιαστικά.
0: Εντάξει, να πούμε στον κόσμο, ο πρώτος γύρος δεν είναι επανάληψη.

0: Κυριακή
1: έχει
0: ένα παιχνίδι φωτιά, Τετάρτη. Κατάλαβες, εκεί θα πρέπει να έχει τον πάγκο και τους παίκτες καλά.
1: Δεν είναι και ελληνικές ομάδες τώρα, δύο δεκάδες δεν έχουν καμία. Για να μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Ποια ομάδα στον κόσμο έχει δύο δεκάδες? Καμία. Ούτε Ρεάλ.
0: Κανένα δεν έχει. Και ο Ολυμπιακός, αν πήρε το Champions League, το πήρε με τη βασική του δεκάδα.
1: Πάντως οι προπονητές και των ομάδων που διάβασα κάποιες δηλώσεις, παιδιά, λέει τα προγράμματα είναι για να υπάρχουν. Λέει όλοι θα παίξουν με όλους. Δεν έχει σημασία.
0: Πολύ σωστά.
1: Σωστό. Σωστό. Άμα είσαι καλή ομάδα. Άμα είσαι καλή ομάδα, θα κερδίσεις. Αν δεν είσαι καλή ομάδα, τι παίζεις μέσα, τι παίζεις έξω. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν μου λες μεταγραφές, τι έγινε, έχεις την παραϋπόψη?
1: Ο Ρόκα πιθανόν θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, θα φύγει για την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο δεν υπάρχει μεταγραφή.
0: Σάγιακας, δεξιμπακ.
1: Το όνομά του παίζει, κάτι προχωρημένο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ελκαμπή και τα Ρέμι πάνε στην Ολλανδία λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει την άδειά του, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό. Έχει μόνο Γιάρεμσου τώρα.
0: Πότε πάνε, ξέρεις?
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα στο Σαμοθάκη τον Κώστα, νομίζω πρέπει να πηγαίνουν μέσα στη βδομάδα. Κυριακή πρέπει να πηγαίνουν τα Ρέμι και Δευτέρα από Δευτέρα ο Ελκαμπή.
0: Ο Ελκαμπή έχει σταματήσει τώρα μια βδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Πότε σταμάτησε το Μαρόκο, να είναι τέλειο το Μαρόκο, έχει παραπάνω.
0: Το Μαρόκο αποκλείστηκε από την, από την Αργεντινή.
1: Άρα έχουμε κάνει 8-9-10 μέρες κάπου εκεί περίπου. Ήταν να πάρει άδεια μέχρι τέλη του μήνα από ό,τι άκουσα.
0: Τίποτα, πρέπει ο Βάσκος να ξεκινήσει με το. Άκουσε με τώρα, γιατί εδώ δεν είναι το θέμα.
1: Όχι, λέω ότι ήταν να πάει πολύ πιο αργά ο Ελκαμπή. Γιατί μετά πέρασε Κόπα Αφρικα, μετά Μουντιάλ και αυτά. Αλλά θα πάει αυτή η εβδομάδα την επόμενη, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό. Έχει μόνο ένα παίχτη τώρα.
0: Κοίταξε, φίλε, άκου, θα σου πω. Η διαχείριση αυτού του μήνα στον Γιάρεμτσουκ, είναι προσωπική μου γνώμη βέβαια, πάντοτε για μένα μιλάω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχει να κάνει και θα μείνει ο Γιάρεμ στον Ολυμπιακό. Επειδή εγώ τον θέλω τον Γιάρεμ στον Ολυμπιακό, γιατί μου αρέσει, είναι πολύ καλό σεντερφόρ για μένα. Χάνει κάποια πράγματα, αλλά βάζει κάποια δύσκολα.
1: Για μένα πάντως ο Γιάρεμτσουκ. Εγώ προσωπικά τι βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω που είμαι ουδέτερος. Αν δεν πάρει ότι θα παίζω, θα θέλει να φύγει.
0: Το. Μπράβο. Αν πρέπει, λοιπόν...
1: Δηλαδή, άμα γίνει το περσινό, ας πούμε, τρίτος στη σειρά, θα πει θέλω να φύγω.
0: Εάν είναι να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξεκινήσει με βασικό το Γιάρεμτσουκ, για να λέμε την αλήθεια, γιατί μπορεί, δεν είπαμε, μπορεί να μπει και ο Ταρέμι αλλαγή μετά, μπορεί να μπει και ο Ελκαμπή.
1: Γιατί ο Ελκαμπή με τον Ταρέμι, μάλλον το Γιάρεμτσουκ του Ελκαμπή ήταν πολύ καλύτερο δίδυμα από ότι Ταρέμι. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Το ποιο ήταν καλύτερο δίδυμο?
1: Ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμτσουκ παρά με τον Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ, τουλάχιστον, σαν ουδέτερος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει δώσει στον Ολυμπιακό πολλά. Κόντεψε να δώσει και την πρόξη με την Πότο Κλίν που
1: ναι,
0: τον
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλαγή,
1: ναι.
0: Αλλαγή και έκανε δύο γκολ, να πούμε. Μπαμπαμ και το ακυρώσαν και να το θυμάσαι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορούσε να είχε.
1: Αν δεν πάρει λοιπόν κάποιο, εντάξει, δεν μπορεί να πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι σου, αλλά αν δεν πάρει ότι θα παίζει κιόλα και είσαι τρίτο, νομίζω ότι θα πει πάλι παιδιά, θέλω να φύγω.
0: Τι θα κάνει, θα φύγει βέβαια. Τι θα κάνει, άμα δεν το βάλει για τρίτο. Θα δούμε τι θα φέρει και από πίσω.
1: Ναι, σωστό
0: γιατί
1: γι' αυτό.
0: Εγώ θα πω κάτι με πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που θα σου πω τώρα. Χωρί να έχω δει τίποτα ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή τον έχω δει τον παίχτη πολύ καλά, τον ξέρω από την Αγγλία και τον έχω δει και έχω δει πράγματα. Και μίλησα με τον προπονητή της ομάδας που έχω εγώ στον Μπρόμλεϊ και του λέω, είναι Άγγλος προπονητής και γατώνει μεγάλο για τις μικρές κατηγορίες βέβαια, έτσι. Του λέω, πώς τον βλέπεις αυτόν τον παίχτη? Και μίλαγα για τον Ζώτα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Τζόρτζ, άκου τι θα σου πω. Αυτός ο παίχτης είναι παιχταράς. Στην Νότιχα μου λέει, επειδή ήταν ο Γκίπς και ο Γκίξ και ήταν και ο Ελάγκα, υπήρχαν κόντρες και τα λοιπά και εξαφανίστηκε λόγω Ελάγκα. Είναι παιχταράς. Του λέω, μου λένε παιχταράς. Πιστεύω λοιπόν, το πιστεύω αυτό που σου λέω, ότι ο Ζώτα γιατί είναι εξτρέμ. Δηλαδή τώρα που λένε πίσω το σεντερφόρ, μπορεί να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο άλλος να παίξει και τερματοφύλακας. Εμείς βλέπει τη θέση του που έχει
1: κάνει. Εντάξει, η λογική είναι ότι ο Ολυμπιακός εξτρέμ. Ήθελε εξτρέμ, πήρε εξτρέμ, θα παίξει.
0: Για εξτρέμ είναι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι. Το θέμα είναι.
1: Γιατί μην μου πει για το Ροντινέ, γιατί το Ροντινέ έπαιξε εξτρέμ γιατί δεν υπήρχε εξτρέμ. Γι' αυτό έπαιξε.
0: Το θέμα δεν είναι ότι έπαιξε εξτρέμ, δεν είπε εξτρέμ, αλλά φέτος στην προετοιμασία τον έχει δηλωμένο εξτρέμ. Τελείωσε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Πάνηκε.
1: Ο Ζώτα όμως τον πήρε για εξτρέμ.
0: Ναι. Έχει όμως και το Ροντινέι για έξτρα τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ.
0: Τι είναι η λογική του.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ροντινέι θα μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια περισσότερα σε σχέση με το Ζώτα, αν είναι καλό ο Ζώτα, γιατί ο Ροντινέι έχει περάσει και ηλικία, δεν είναι και πιτσιλικά.
0: Πιστεύω λοιπόν, αυτό το πιστεύω ακράτα, ότι ο Ζώτα είναι ένα παίκτη που μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό. Κάτι άκουσα πάνω να πάρει

0: από τη Δετιέν. Δεν ξέρω αν θα κολλήσει εκεί το ριζόγαλο. Γιατί μου φαίνονται τρελά τα λεφτά. Κάτι 20 άκουσα και τα 20 Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
1: Ποιο λε τον αυτόν τον Μαροκινό, τον Σανταϊν, ναι. Πώς λέγεται.
0: Ναι, αυτόν.
1: Ζητάνε πολλά λεφτά, ρε φίλε.
0: 20 εκατομμύρια σου λέω, δεν ακούς.
1: Εντάξει. Μην τρελάθουμε.
0: Αυτό πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω εγώ, γύρω στα 10 πέρυσι. 9 με 10. Εκεί πήγαινε.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Το θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός το χτύπαγε αυτό τον παίκτη. Και πήγε να πάρει 9 με 10. Και το συζητάγανε. Ζητάγανε 12, νομίζω, κάπου τόσο. Το συζητάγανε.
1: Καλό παίκτη, αλλά ακριβώ. Κοίταξε,
0: και σε τέτοια τώρα μα ζητάει 20 από μια ομάδα που έχει πέσει κατηγορία. Γιατί έχει πέσει σε τέτοια, έτσι δεν είναι. Εντάξει, άμα ζητάει και 20, θα τον λουστεί στο τέλο μόνη τη. Γιατί δεν δίνεται και εύκολα τα 20, φίλε. Είναι, γιατί πάμε σε άλλε καταστάσει άμα δεν τα 20. Θα μου πει, άμα θε μια εξτρεμάδα, δεν σε 20. Εντάξει, τα θε. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι, έτσι, όλα στο χορτάρι. Δει 40, 50, 20, 10, 30. Άμα είναι κουμπέξει καλό, θα φανεί στο χορτάρι. Υπάρχουν παίκτες Ολυμπιακού.
0: Από χάφι, έχει ακούσει. Ο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι τα χάφι. Έχει ακούσει να μα φέρει κανένα παίκτη εκεί.
1: Όχι.
0: Με τον Καντιού, τι έγινε, το έχουν παγώσει.
1: Παγωμένα και διάβασα κάποια site που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει ένα όνομα που δεν έχει βγει στην επιφάνεια, που είναι ένα πολύ καλό παίκτη και ακριβώ παίκτη.
0: Ναι, τώρα... το έχω ακούσει και εγώ, το ξέρω και δεν πρέπει να το πω.
1: Πάντω, ο Αμπραμπάτ πάντω εδώ ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Μοντιαλικό είναι αυτό που έχω ακούσει εγώ. Αυτό που λένε είναι μοντιαλικό.
1: Μοντιαλικό έχω ακούσει εγώ, ναι. Αλλά είπα γι' αυτό πολύ ακριβώ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει εκεί τα νούμερα.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο πρόεδρο θα κάνει μια κίνηση μεγάλη. Και όπω πιστεύω, είναι βαθιά μου πίστη αυτό το πιστεύω, ότι ο Ολυμπιακό θα πάρει και σέντερ φόρμα τον Αύγουστο. Γράψτε αυτό που σου είπα. Γιατί βλέπω τον Ταρέμ να φεύγει. Καταλαβέ.
1: Ναι, για το φίλο που ρωτάει τον Παναθηναϊκό, φίλε Νίκο Παναθηναϊκέ, ο Παναθηναϊκό πάει για στόπρα για το Ίγκα Σουκακομίρη. Κρίμα το παλικάρι. Χάνει
0: τον Ίγκασο, ρε.
1: Ρίξη χιαστών, χάνει όλη τη χρονιά στην ουσία. Σε φιλικό τώρα.
0: Κρίμα για το παιδί. Να σου πω κάτι, είναι από τα στόπερ που μου άρεσαν πολύ, ρε φίλε.
1: Ναι, και
0: όπου θα φιλότιμο παίκτη, σέβεται το ψωμί που τρώει και στον Πάοκ έπαιξε καλά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και με τον Παναθηναϊκό, αν δεν είχαν αυτό τον Τάπα Ντούπα να πούμε που έχουν ένα από πίσω εκεί τον Τάπα Ντούπα, όπω το λένε αυτόν. Βέβαια, εντάξει, να σου πω και κάτι.
1: Αλλά τώρα, για το παιδί, τώρα κρίμα, τώρα προετοιμασία, ρε φίλε, ένα φιλικό και να πάθει για ζημιά. Τώρα εντάξει, είναι κρίμα και άδικο.
0: Τρία χρόνια δεν το παθοβορτούνι πρώτα.
1: Ναι, ναι, όσα που λέει δεν φτάνει.
0: Ο Φορτούνι στην προετοιμασία πάω να τον πρωτοχιαστώ.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Όσα
0: φέρνει. Και με το που γυρίζει, επειδή τον εκτιμάγανε πολύ, με το που γυρίζει πάει και παίζει στην εθνική και παθαίνει το δεύτερο γιαστό. Και μετά πήγαινε ο Μπακασέτα και του παίρνει την μπάλα από το κόρνερ. Να μην χτυπήσουν το κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής που είχε πάθει και χειαστούς. Και λένε γιατί έβγαινε ο Φορτούνης. Γι' αυτό έβγαινε ο Φορτούνης. Τι γιατί έβγαινε. Έπαθε χειαστούς σε παιχνίδι της Εθνικής και πήγε να σκεφτεί το παιχνίδι μπάλα από το κόρνερ, Βασίλη.
2: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Έχω δει τις ομάδες σήμερα φτιαγμένες. Μέχρι σήμερα. Πρόσεξε, τι λέω, μέχρι σήμερα. Έτσι. Τα τέσσερα center back του Ολυμπιακού είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα τέσσερα back που έχει ο Παναθηναϊκός, δύο δεξιά, δύο αριστερά, είναι τα καλύτερα που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Έχει center back, αλλά δεν έχει τέσσερα.
5: Για να όχι, έχει δύο πολύ καλούς, το Ρέλβας και τον Μουκουντή, ειδικά το Ρέλβας.
4: Ναι,
5: δεν έχει άλλους. Η ΑΕΚ έχει από το κέντρο και μετά είναι πολύ πιο δυνατή από όλους. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.
4: Μπροστά είναι πολύ καλή, ναι. Μπροστά είναι καλή, εκτός από τις φύγει ο Πινέδα.
5: Ναι, γιατί λέω, όπως είναι τώρα με Ζούμπκοφ, με τον Ουρουμάνο, με τον Φιλανδό που πήρε, με τον Γιώβιν, με τον Ζήνη, με τον Ελίασο, με τον Κουτέσα, με τον Κοϊτά.
4: Τον Ελίασο τον κρατάς.
5: Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι.
4: Γιατί κάποιος άλλος πάλι μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει χωθεί σφήνα να πάρει τον Ηλίασον.
5: Δεν το ξέρω.
4: Εγώ τον Ηλίασον τον θέλω.
5: Πάντως αυτή σου βγάζω τον Πινέδα, ακόμα δεν ξέρουμε, 50-50, Ζούμπκοφ, ο Φιλανδός, ο Μάριν, ο Ζήνη, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα είναι μια πολύ δυνατή παίχτες μπροστά. Είναι καλά εκεί, δηλαδή είναι καλά εκεί.
4: Ναι.
5: Απλά θέλει στόπερ που λες, ένα παίχτη ακόμα στόπερ, ένα στρομπ μπακ.
4: Και ένα δεξί,
5: να ξεκουράσει και το ρότα αν ο Γεωργίεφ προορίστηκε για στόπερ.
4: Ναι, που πάει σε σέντερ μπακ ο άλλος, γιατί με αυτή τη λογική και ο Ολυμπιακός δεν θέλει αριστερό μπακ.
5: Και ένα
4: αριστεροπόδαρος θα βάζει τον Πιρόλα αριστερό μπακ, όπως έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια, και τον Γκάρμο. Τώρα λογική
5: ναι,
4: είναι
5: όχι,
4: αυτή.
5: Ναι, λέω ότι επειδή μου ότι για τις πέτρες χρειάζεται ακόμα και ΑΕΚ και μέχρι εκεί. Νομίζω ότι από τη μέση και μπροστά είναι καλυμμένοι, δεν χρειάζεται κάτι.
4: Πήλε ο Ολυμπιακός για να κλείσω, για να μην σε στεναχωρώ και θα πω και κάτι για την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός για μένα χρειάζεται ένα αντικαταστάτη του Τσικίνιο και επειδή αυτή τη στιγμή μετά την...
5: Ο Τσικίνιο που θα παίξει τώρα, ο Τσικίνιο.
4: Στο 8 θα πάει.
5: Στο 8
4: θα πάει. Στη θέση του.
5: Στη θέση του που έπαιζε την πρώτη χρονιά,
4: Αυτή είναι η θέση
5: του. Ναι.
4: Ο άλλος τώρα τον είχε κάνει εκεί να πούμε ψευτοροενιάρη, πίσω από το σύντερφο.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είναι η θέση του παιδιού αυτή. Ο Τσικίνιο ήταν και είναι, η θέση του είναι 8 καθαρά, 8.
5: Αυτό τέλος. Που έπαιξε την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό.
4: Που αυτό που έπαιξε και έκανε τη διαφορά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Το θυμάσαι έναν παίκτη που είχε Ολυμπιακός. Πώς το λένε τώρα και μου έχει κολλήσει αυτό τον παιχταρά που παίξαμε μέσα στην Άρσεναλ και τους έκανε γιογιό, όλοι τους έκανε και αλλαγή. Ο Μάρτης τον έκανε στο 89 αλλαγή. Τους είχαμε κάνει γιογιό. Το Βραζιλιάνο που έφυγε στα χαφ. Πώς το λένε μόλι τώρα και έχει κολλήσει αυτό. Ένα τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός. Που ήταν εξάρι και κατέβαζε μπάλα και γινόταν και οχτάρι. Τέτοιον παίκτη, αλλά δεν το θυμάμαι, το θυμάσαι τον παίκταρα αυτό που σου λέω.
5: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, το όνομά του. Κατάλαβα ποιο λες, αλλά θυμάμαι το όνομά του.
4: Κατάλαβες ποιον σου λέω όμως.
5: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Και μιλάμε τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Από εκείνη την εποχή, αυτόν και τον Ομάρ, ψάχνουμε να βρούμε δεξί μπακ, αξιόλογο, και ψάχνουμε να βρούμε εξαροχτάρι. Ήρθε η Μπόρα, για να μην λέω ψέματα, να μην τον αδικό τον παίκτη, ήρθε η Μπόρα, έδωσε ύψος, έδωσε άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Αυτό που είχε δώσει τότε, πώς το λέγανε, ρε, τον παιχταρά αυτόν, ρε, και κολλήσει το μυαλό μου.
5: Δεν θυμάμαι και εγώ.
4: Για 300.000 τον χάσαμε τον παίκτη. Δεν του δώσε 300.000 ο Μανέκ και τον κρατήσει. Τότε. Ήταν ένα 700 και του πένα 400, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θέλω να μπαίνω στα οικονομικά. Ήρθανε σε ρήξη.
5: Για πες και την Ισπανία, το άλλο και την Ισπανία.
4: Άκου, ρε φίλε, κάτι. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε όλη την Αργεντινή.
5: Όχι, όλη την Αργεντινή. Εγώ λέω 50-50. Δεν μπορώ να
4: μπορεί να έρθει 4-0 να κερδίσει η Αργεντινή. Εγώ λοιπόν είδα ότι με την Αγγλία μέχρι το 60, που ό,τι και να μου λένε, γιατί ακούω και κάτι μυρωδιάδες και βγαίνουν και λένε μην τα βάζετε με τον Τούχελ, μην τα βάζετε με τον Τούχελ. Μην τα βάζετε με τον
5: Τούχελ. Έκανε εγκλήματα. Εγκλήματα, ρε.
4: Με ποιον θα τα βάλω, ρε. Θα τα βάλω με τον Τούχελ.
5: Έπαιξε με 4 στόπερ τώρα.
4: Έχει το Σακά στον πάγκο. Περιμένει να γίνει 2-1 για να βάλει σαν τρεφόρ μέσα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που κάνεις, ρε.
5: Και
4: κρέμασες στην Αγγλία όλη.
5: Και βγαίνει και λέει ότι αν εξαγγείλω το παιχνίδι, τα ίδια θα έκανα.
4: Δηλαδή, γι' αυτό μόλις είναι στο Λονδίνο,
5: θα
4: έχουν ετοιμάσει, έχει τη λουφάσα κατευθείαν, μην προσγειωθεί στο Χίθρο.
5: Εγώ το παγιεχτές, για μένα, εντάξει, μπορεί προπονητής δεν είμαι, αλλά για μένα το χθεσό παιχνίδι το χάσε ο Τούχελ, τέλος. Όχι πέφτες,
4: το χάσε μόνος. 100% το χάσε ο Τούχελ. Λάξε, τώρα, και επειδή ακούω κάποιες μυρωδάδες που λένε δεν τους είπε, λέει, να κλειστούνε.
5: Τι δεν τους είπε, ρε.
4: Έβγαλες, ρε, το Γκόρντον.
5: Και βάζεις το
4: πέρα. Χωρίς εξτρέμ, που σου έχει κάνει τον γκολ. Που κρατάει το δεξί μπακ της Αργεντινής πίσω. Και από την ώρα που τον έβγαλες,
5: έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι από
4: εκεί. Έτσι, και τα δύο γκολ τα έχεις φάει από τη δεξιά μεριά. Από την αριστερή δηλαδή της... Και αν θυμάσαι, να σου πω και κάτι, πριν τον γκολ πάει και σώνει τη φάση. Τη θυμάσαι ο Ράσπορτ, ποιος ήταν αυτός? Όχι, δεν ήταν ο Ράσπορτ.
5: Όχι, ο Ράσπορτ, ο άλλος με τα κοτσιδάκια, βέβαια, βέβαια. Το
4: που έκανε
5: το τάκλινγκ, βέβαια. Βέβαια.
4: Εκείνο το αγγλικό
5: τάκλινγκ. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Που πανηγύρισε έξαλλα κιόλας. Ναι, σωστό, σωστό.
4: Ναι, μπράβο. Το θυμάσαι.
5: Ναι, πώς δεν θυμάσαι.
4: Γιατί είχε βγάλει το γουίν που κράταγε το.
5: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος έβγαλε παίχτες που όσο να κρατήσουν την μπάλα βγουν λίγο μπροστά να φοβήσουν τους Αργεντίνους στο 1-0 και έβαλε στόπερ τώρα. Μην τρελάσουμε και μου λένε δεν φταίει τώρα.
4: Και εκεί που φταίνει οι παίκτες. Τρία στόπερ και πάτε και πηδάτε και κάνετε παιχταρά τον Λαοτάρο, ρε. Που τον έβαλε, που είναι βασική αλλαγή.
5: Ναι, στη μέση
4: του. Λαοτάρο, ρε. Σας πήρε κεφαλιά αυτός εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι είχαν εγκλήματα χτες οι
5: αρχαίοι. Και να βλέπεις τον Γκέιν τώρα να παίζει στόπερ.
4: Έβαλε τον Γκέιν και τον γύριζες πίσω.
5: Τρελά πράγματα, εντάξει.
4: Αλλά θα σου πω κάτι. Το είπα χθες και στο ξαναλέω.
5: Γιατί για την Αργεντινή τώρα, αυτή η ομάδα που είναι Αργεντινή, πώς είναι Αργεντινή τώρα.
4: Ρε φίλε, δεν βγαίνει ο Τέκλαν Ράις.
5: Άλλο λέω, αυτή η Αργεντινή τώρα, άμα σε βρει μπόσικο, αυτό θα σου κάνει. Θα σε πιέσει πάρα πολύ.
4: Άρχοντά μου, ο Τέκλαν Ράις δεν βγαίνει από το παιχνίδι.
5: Ούτε ο Γκόρντον βγαίνει από το παιχνίδι. Για μένα.
4: Ούτε ο Γκόρντον, αλλά ο Τέκλαν Ράις έχει πάει πάνω στο Μέση. Ο Μέση έκανε 8,5 χιλιόμετρα χτες και τα 7 τον έχει πάρει αγκαλιά. Και κανένα δύο φορές που του φύγε, να σου πω και κάποια πράγματα, τον εμάζησε μία ο Άντερσον και μία ο άλλος και δεν ξαναπήγε στην μπάλα. Λοιπόν, και έχεις ένα εξάρι, ο οποίος έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Από τους καβγέρις σχεδόν MVP βγήκε στην Premier League. Και μου τον κάνεις αλλαγή,
5: ναι, ναι, ναι, ναι, για Τούχελ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέμε, εντάξει. Ο Τούχελ θέλει για το χθεσινό θεό Τούχελ, κανένας παίκτης για μένα, ο Τούχελ. Έκανε την ομάδα άνω κάτω.
4: Λοιπόν,
5: και
4: τι
5: να σου πω κάτι, να το κάνεις αυτό, ρε Τούχελ, στο 75-80, να το καταλάβω. 10 λεπτά μένουν πριν τον τελικό. Από το 50 να γυρίσει την ομάδα πίσω.
4: Ωραία, από το 50. Και πρόσεξε, ρε, δεν έχει κάνει τίποτα η Αργεντινή μέχρι εκεί μέχρι τον κόλπο.
5: Ναι, αυτό.
4: Και αντί να την έχει την ομάδα ψηλά, να τους βγει στην κόντρα, να τους βάλεις και ένα δεύτερο. Και γιατί έχει και παίκτες ταχύς η Αγγλία. Δηλαδή, εκεί θέλει σακά μέσα. Για να μου βάλει σακά μέσα, ρε, κατευθείαν.
5: Είμαι αστόπρι γι' αυτό.
4: Ευχαριστώ,
5: παιδί. Είναι ακριβώς το αυτό. Πιστεύω ότι αυτό που έπαθε και ο Αρτέτα. Στον τελικό.
4: Θυμάσαι τι σου είχα πει. Ότι είναι μικρός προπονητής και ο Αρτέτα. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Τα ίδια λάθη κάνει, φίλε.
5: Δηλαδή το ξεκίνησε το παιχνίδι.
4: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν δεν ήταν ο άλλος να φύγει, θα σου πω κάτι και στο λέω υπεύθυνα. Ο άλλος ήθελε να φύγει. Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ξεκολούσαν όλο το Μάντσεστερ. Και δεν θα τον αφήνει να φύγει. Ο άλλος ήθελε να φύγει. Έχει άλλους σκοπούς. Θα το δεις. Για τον
5: Γκουαρδιόλα λες.
4: Ναι. Αν δεν ήταν αυτός λίγο μυρωδιά.
5: Να και για να κλείσουμε πράγμα. Να σου πω για τον Τζόλι, τα μάθες.
4: Ποιο?
5: Ο Τζόλις.
4: Τι έγινε με τον
5: 40 εκατομμύρια στην Άρσενα, ναι.
4: Κοίταξε,
5: μπράβο, είναι κρεμάνος. Μπράβο του, μπράβο του παλικάρι.
4: Μπράβο τον Τζόλι και μπράβο και στην Άρσενα.
5: Μπράβο.
4: Και μπράβο και στον Τζόλι, γιατί και κοίταξε να πω και κάτι. Για να πάω τώρα εκεί. Πογιέτ, ο Τζόλι στην Άρσενα. Δεν τον έβαζε σου τα αλλαγή, Πογιέτ. Ναι,
5: και είναι και πολύ κοντά, από ό,τι διαβάζω, και ο Πιτσιρικάς ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. 35 ζητάει γκέγκ, αν τα βρούνε κάπου εκεί στα 30.
4: Εντάξει, θα τα δω στα 35 μόνο. Το καλύτερο ξέρει μπάλα πολύ. Ας το
5: ναι, και πάει σε πολύ καλή ομάδα την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, μεγάλο σκαλοπάτι στην καριέρα του για να πάει παραπάνω.
4: Εντάξει, κοίταξε.
5: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά, μπράβο να πηγαίνουν να παίζουν.
4: Άλλο η Ντόρτμουντ, πρόσεξε.
5: Ναι, βρε, εντάξει.
4: Και άλλο η πρωταθλήτρια Αγγλία.
5: Ναι, βρε, εντάξει.
4: Ο Τσόλης είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και φίλε, να σου πω και κάτι πάνω σε αυτό που θα σου πω.
5: Λέω γιατί ο Πιτσιρικάς ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ.
4: Ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία και πολλοί παρεξηγούνται. 40 εκατομμύρια, πρόσεξε να σου πω τώρα. 40 εκατομμύρια έδωσε η Arsenal για να πάρει τον Τζόλι.
5: Ναι.
4: 42 στήγησε στην Brighton ο Κοστούλας πέρυσι. Δηλαδή.
5: Δεν νομίζω κάτι έχει. Κάπου λάθος έχει γίνει γιατί από ό,τι διαβάζω είναι το μεγαλύτερο μεταγραφή να προσφερθεί του Τζόλι.
4: Γιατί ο Τζόλι δεν έχει μπόνους. Ενώ είναι 40 χωρίς
5: μπόνους. Σου λέω τη διάβαση.
4: Είναι 35, ο κύριος Σταραμόπουλος εκεί άμα
5: τα εντάξει.
4: Κάνει, είναι 32 με 35, πρόσεξε τι σου λέω, και έχει και 10 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μπόνους, πάει 42, αυτό που σου λέω είναι σίγουρο.
5: Το μπόνους δεν ξέρω αν το πάρει όμως το μπόνους.
4: Πώς θα το πάρει.
5: Το μπόνους το παίρνεις με κάποιες προϋποθέσεις, δεν το παίρνεις έτσι, ό,τι και να γίνει, έτσι δεν είναι.
4: Θέλεις 35.
5: Δεν είναι λίγα, βρε, δεν είναι λίγα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
4: Ο ένας είναι στην Brighton και ο άλλος πήγε στην
5: Άρσεναλ.
4: Δηλαδή το άλλο πορτοφόλι για να αντιλαμβανόμαστε και τι λέμε.
5: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό.
4: Καταλάβεις τι λέω. Και παίρνει Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια τον Τζόλι, ο οποίος έχει κάνει και φοβερή σεζόν πέρυσι. Γιατί
5: και ο Κοστούλας έχει κάνει χρονιά καλή όταν έφυγε.
4: Την περσινή όχι.
5: Όχι.
4: Με τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, με τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
4: Με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και έχει βέβαια, είναι πιο μικρός ο Κοστούλας, είναι 18-19, τώρα πόσο είναι.
5: Ναι, ο Τζόλις 22-23, πόσο είναι, κάπου εκείνο.
4: Ναι, ο Τζόλις είναι πιο μεγάλος, 3-4 χρόνια πιο μεγάλος. Αυτό παίζει ρόλο με τα πολιτικά, τι μπορεί να πουλήσει.
5: Ναι, εντάξει,
4: είναι
5: ναι,
4: ένα κλαμπ που αγοράζει και πουλάει. Έτσι, να σου πω κάτι ρε φίλε, δεν παίζεται ο Μαρινάκης αυτά, εγώ τον παραδέχομαι. Αλλά εκεί με εκνευρίζει.
5: Κοίταξε να σου πω κάτι ρε φίλε, Ολυμπιακός.
4: 13,5 εκατομμύρια, 11,5 συν 2 εκατομμύρια εμπόνι, εδώ στον Κωστίνια ρε φίλε.
5: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι για να κλείσουμε το Ολυμπιακός, μπορεί να είναι αυτό που λες να είναι, έχεις απόλυτο δίκιο να πουλάει ακριβά, αλλά αγοράζει και ακριβά όμως. Σου λέει, κοίταξε να είσαι φίλε, δεν θα πουλάς μόνο ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά. Ο θυμάμαι που είχε φέρει ένα Βέλγο στόπερ 7 εκατομμύρια, το θυμάσαι που τον πέρασε ο Αλμέιδα. Με την ΑΕΚ, μάλιστα ένα παιχνίδι που το πέρασε. Πώς λέγονταν ένα ψηλικά Βέλγο που είχε φέρει Ολυμπιακό, 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα στόπερ.
4: Αυτό που κάνει το αυτογκόλ με τον Μπάου και χάσανε το πρωτάθλημα.
5: Ένα στόπερ που τον πέρασε και ο Αλμέιδα, ο Ούγκο Αλμέιδα που τον πέρασε στο σπριντ.
4: Δεν το θυμάμαι.
5: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό πουλάει, αλλά αγοράζει και ακριβά γιατί σου λένε και.
4: 8 εκατομμύρια στο σερβέτα.
5: Ναι, σου λέει τώρα
4: και
5: να
4: ξαναδεί. Έχει 8 εκατομμύρια και τον έγαμε να κάνει μπάνιο.
5: Σου λέει κύριε Λαδό, Ολυμπιακό, ναι, πουλά ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά όμω. Έτσι έγινε.
4: Τέλος πάντων, ερχόμαστε καλύτερα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, φίλε.
5: Ναι.
4: Θέλω να το πάρει Ισπανία για ένα λόγο. Άμα σου το πω, θα μείνει άφωνο.
5: Για πε.
4: Θέλω να δω την απονομή του Τραπ, πώς θα πάνε να το δώσει στους
5: Ισπανούς. Θα πάει.
4: Τι λέει, μιλάμε ότι θα είναι ξεφτύλα τσαρκούδα.
5: Θα πάει. Εγώ λέω δεν θα πάει.
4: Βεβαίως θα πάει. Πώς δεν θα πάει. Υποχρεωμένος θα πάει. Εάν δεν πάει, θα γίνει ξεφτύλα για άλλη μια φορά η FIFA.
5: Τι να πάει και να πει τι ρε φίλε.
4: Γιατί σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας, είναι τρεις, αλλά ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας που γίνεται ο τελικός είναι υποχρεωμένος να δίνει το τίποτα.
5: Ναι, αλλά όμως να πάει, να πει τι ας πούμε στους Ισπανούς που τους έκανε πριν 15 μέρες ρόμπα.
4: Εγώ γι' αυτό θέλω. Πήγαινε, πάτε τώρα οι Ισπανοί, να δω τα μούτρα αυτού του κλόουν, του Μπόζο, που αυτού του Τσάκη, πώς θα έρθει να δω στο κύπελο. Καταλάβες.
5: Τα λέμε, άντε για χαρά.
4: Να σε καλά,
5: ο παίκτης που έλεγα, μου στείλε μήνυμα ο Μάνος, είναι ο Ένιχελς, τον θυμάσαι τον Ένιχελς. 7 εκατομμύρια ρε φίλε, και τον πέρασε ο Ούγκο Αλμέιδα στο σπρίντερ.
4: Ποιο ήταν το Μάνο, πες μας ποιος ήταν το χαφ του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος, που είχε παίξει μες στην Αγγλία, είχαμε κερδίσει 1-2 με τον γκολ του Ελαραμπή στο 119. Που τον αποκλείσαμε,
5: ο Γκιγέρμε. Ναι. Πώς το λένε, ο Ένχε, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, ρε φίλε, ήμουν στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ έπαιζε η ΆΚΑ τότε. Τον πέρασε, ρε φίλε, ο Ούγκο Αλμέιδα που ήταν 38 χρονών, πέρασε τον πιτσιρικά στο σπριντ. Και πήρε 7 εκατομμύρια αυτός ο Ένχε.
4: Φιλαράκι, στο παιχνίδι μέσα Φιλαδέλφια, μας έφυγε αυτός που τον, πώς τον λένε, αυτόν που τον έκαναν σε αλλαγή φέτος. Αν θυμάσαι, χάσαμε την μπάλα εκεί και δεν του κάνανε ασφάλω και πέρασε το σπίτι και τον Ρέτζο.
5: Τον Ελίασον. Όχι,
4: τον Ελίασον. Το Φερέιρα, πώς λέγονταν.
5: Α, τον Περέιρα, τον Περέιρα. Τον Περέιρα.
4: Αυτός. Δεν θυμάσαι ότι
5: ήταν και εκεί. Έγινε λάθος όμως, φίλε. Έχει χάσει την μπάλα σε λάθος σημείο.
4: Δεν του κάνουν ένα ασφάλω.
5: Α, ναι, εντάξει.
4: Δεν τον προλαβαίνει ο Ροντινέη. Του φεύγει ο άλλος και δεν τον προλαβαίνει. Δεν τον πρόλαβε.
5: Το ίδιο λάθος είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Την πρώτη χρονιά που ήταν ο Αλμέιδα, πάλι με τον Ελίασον με τον Ρέτσο, πάλι στο τελευταίο λεπτό. Μάλιστα τη φάση που το βάλε τον κόλλο Ελίασον.
4: Ναι. Καλά, ο Ελίασον είναι και ταχύς όμως.
5: Ναι, και ταχύς. Okay.
4: Άμα δεν ήταν γυάλινος ο Ελίασον, γιατί είναι γυάλινος.
5: Ναι, έχει τραυματισμούς. Αυτοί
4: οι δύο είναι γυάλινοι και οι δύο. Αν δεν ήταν γυάλινος, ο Ελίασον θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, φίλε. Δεν το ξέρεις.
5: Okay.
4: Για μένα είναι φοβερό εξτρέμ.
5: Τα λέμε. Γεια σου, Γιώργο.
4: Για... Να σε καλά.
5: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο που έστειλε μήνυμα. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 17 Ιουλίου. Παναγιώτης ο Μπιστρό είναι συντονισμένος, συντονισμένοι και εσείς. Στείλτε μηνυματάκι για να κερδίσετε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες κρίσταλο, μεγάλο ποτήρι παγωμένες. Ποικιλίες κρεατικών ή πίνζα, ό,τι θέλετε. Έχει τα πάντα εκεί ο φίλος του Παναγιώτης. Τον πιστρώνει στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνοσού. Έχει και ωραίες παρουσίες. Έτσι κύριε Παναγιώτη, καλά τα λέω. Θα έρθω στα Ινόφυτα να φάω παγωτό, στο λέω, ετοίμασε τα κουτιά. Το Viper για μηνυματάκια 6939 943 943. Ο Άρης ανακοίνωσε το Ρόμπινσον, σπουδαία μεταγραφή. Ρόμπινσον έρθει για δύο χρόνια, για τον μπάσκετ μιλάμε, που και ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ. Η πιο ηχηρή μεταγραφή για τον Άρη φέτος, και το Λιόπλος βέβαια είναι σπουδαίος παίκτης. Μέχρι την επόμενη διαβάζω εδώ. Άρα ο Κινέζος, ο Σιάο όπως λέγεται εκεί, έχει κι άλλα στο μυαλό του. Πολύ ωραία τα λέω, λέω, γιατί τα λέω ωραία. Μη γελάς καθόλου. Ετοίμασε εκεί στα ενόπιτα την Έγκλη να έρθω να γίνει πανηγύρι με τις μικρές. Ας τα μπάνια. Εκεί θα αλλάξουμε. Να κάνουμε μπάνιο μέσα στα παγωτά. Λοιπόν, να πούμε τελικό στο Virtus Dila Gori 1-0 στο τέλος. 4.75 παρακαλώ ο Άσος, το 93 τον γκολ με τον Σιασί Ελία. Ελία Σιανσί πέτυχε τον γκολ για τη Βίρτους Ακουαβίβα. Μόρναρ με την Εσκάλδες έγινε ανατροπή από 1-0, 1-2, 5.5 το διπλό. Το γκολ στο 93, ο Βαλέρο Ντέιβιντ. Κοίτα να δεις τώρα, στο 90 ο ίδιος παίκτης έκανε πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-1, στο 93 πάλι με πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-2 οι Εσκάλδες. Και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, έχει καθαρίσει από νωρίς το Σιάλο στο 63, Βέστρι Καραμπάκ είναι 0-3.

Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Πέτρος από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Να, και ο Νικολάκης, ο φίλος μου ο Παοκτζής, εδώ στην παρέα μας και πάλι. Γιωργάκη από Νέα Υόρκη, μην κάνεις όνειρα, λέει, για μπάσκετ φέτος. Όλα του ΠΑΟΚ. Ακούς κύριε Γιώργο από Νέα Υόρκη. Το γυρίσαμε και στο μπάσκετ τώρα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα, αυτή είναι αλήθεια. Και σου λέει άστα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα γιατί δεν με βλέπει σαν ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ξέχανα το μπάσκετ, Γιώργο. Μετά το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο Νέα Υόρκη, ξέχανα και το μπάσκετ. Αν τα ξέρεις αυτά. Σου λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, ο φίλος μου Νικόλας Καματερό, πάσαμε τα, χάσαμε τους ροφούς, χάσαμε τους τετσιπούρες, χάσαμε τα κάρβουνα κύριε Νικόλα. Με 100.000 κόσμος στις εξέδρες βλέπω το χλωμό να κατέβει στη σέντρα ο Τραμπ και να δώσει κύπελο, εκτός αν βάλουν αλεξίσφαιρο κουτί να τους χωράει όλους ή ξεκινάνε να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο οι φίλοι την προηγούμενη μέρα, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας, θα πάμε σε ένα απαραίτητο μικρό όμως διαφημιστικό διάλειμμα και παρανεχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και θα επανέλθουμε με τους διαγωνισμούς του σταθμού για τους φίλους και τις φίλες, θα τα πούμε όλα μετά τις 12:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Μόναχο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μόνο Αϊκάρα, γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, τον φίλο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είπαμε τα δωράκια μας τώρα θα δώσουμε, τους διαγωνισμούς. Τρεις ημέρες, δύο για διαγυντερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Amour στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι για όσους δεν πάνε στην Naxo, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν φαγητό, γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο παραδοσιακό, μάλλον παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα μηνυματάκι χρειάζεται να στείλετε στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη Naxos ή τη λέξη Κισός στο 6939 943 943. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, το πρωί, 10 με 11, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωδιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, το μάτς δεν έχει αλλάξει κάτι. 0-3 παραμένει το Βέστρι Καραμπάκ στο 75. Ξεκίνησε ένα μάτς από το Εκουαδόρ, 5ο λεπτό. Αούκας με την Δεπενδιέτε Ντελβάγε είναι στο 0-0. Από κουπονάκι Μπιλάρα τι έχουμε σήμερα. Λογικά έχουμε φιλικά παιχνίδια. Παίζει και ο Ολυμπιακός σήμερα φιλικό. Παρασκευή, να δούμε την ώρα. Παίζει 7.30 με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30 στην Ολλανδία το φιλικό αυτό. Από και πέρα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία της Φιλανδίας. Από Σουηδία δύο μάτς, Γκέτεμπορκ μπρο από η Κάρνα και Μιάλμπι με την Βαστέρας. Από την Νορβηγία Μπόντο Γκλιμτ με την Φρέμβιτσκαντ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Το βράδυ μετά πάλι παιχνίδια από την Λατινική Αμερική, από Αργεντινή β' κατηγορία, από Βραζιλία, Ουρουγουάη και τα υπόλοιπα. Έχουμε και σέντρα στην Σλοβενία, Τσέλιε με τη Μούρα το πρώτο μάτς, 9 και 4. Έχουμε σέντρα νομίζω και στην Βουλγαρία, Λεύσκη Σόφιας με την Ρούσε, και νομίζω έχουμε και από την Λίγκα 1 της Ρουμανίας στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου με την Άργες Πιτέστη στις 9.30. Αυτά είναι σήμερα τα παιχνίδια που έχει. Εντάξει, φτωχό κουπόνι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα.

Ο φίλος ο Μαρίνος, καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, από τα κάτω Πετράνωνα, και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μηνυματάκι, μια καλημέρα. Επτά και μισή φίλε, αν δεν άκουσες καλά την ώρα, 7:30 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω τρίτο φιλικό, τέταρτο του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Νομίζω άλλο ένα υπάρχει μετά με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. Για το φίλο τον Παοκτζή, τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα. Φίλε Παναγιώτη, δεν έχει κάτι με τον Γιαννουλή, κάτι καινούριο. Ο Πάοκ ενδιαφέρεται, η Augsburg ακόμα δεν έχει πει το ναι. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Πάοκ, έχει γίνει serial το τελευταίο 20ήμερο περίπου. Ήταν κάποια στιγμή να μπει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Δεν έχει βγει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι βέβαια, αλλά από ό,τι λένε είναι πιο κοντά τώρα που μιλάμε στον Πάοκ παρά στον Ολυμπιακό, αλλά κοντά. Όσο κοντά όσο και μακριά βέβαια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με την Augsburg από ό,τι λένε. Θα δούμε τελικά που θα πάει ο Γιαννούλης.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Νεκτάριος από την Έγινα. Ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα καλημέρα και από μένα. Αν μπορείς βάλε με για το μπιστρό. Και αν μπορώ να πάω την άλλη εβδομάδα, αν κερδίσω την άλλη Παρασκευή. Βεβαίως μπορείς. Είπαμε, παιδιά, εκκληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή και εσείς μπορείτε να πάτε. Ο φίλος ή η φίλη που κερδίζει από το Σαββάτο, μάλλον την Παρασκευή, το βράδυ που γίνεται, εκκληρώσεις γίνεται αύριο, ξημερώματα, λίγο πριν τις 3. Από Παρασκευή λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Πιλάρα και από μένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Πιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πότε παίζει πρώτο μάτς? Παναθηναϊκός είναι στις, την έκτη αγωνιστική, Φιλαράκο. Έκτη αγωνιστική, το πρώτο έτσι πολύ μεγάλο μάτς, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό με τη Δυναμό Κιεβού, η οποία πέρασε στα πέναλτι από τη Ρουμανία με την Κλουζ, και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Δυναμό Κιεβού.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά φίλε.
1: Μια χαρά και εγώ εδώ πέρα. Καταρχάς πρέπει να ακούει ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, έτσι?
0: Λογικά θα ακούει. Πριν από κάνα μισάρο που στείλε μην με άκουγε. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακούει άνθρωπο.
1: Λοιπόν, το μεσημέρι είχα τηλεφωνήσει στο Μπαλιούρα και είχα πει, ξέρω εγώ, να διαβάσουν τα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων, ξέρω εγώ. Άκουσα την εκπομπή με την Ζέτα την Θεοδωρακοπούλου, όπου διαβάσανε πράγματι τα πρωτοσέλιδα. Απλά εγώ ήθελα να κάνω λίγα και κουσκούς, παιδί μου, να πάνω σε αυτά τα πρωτοσέλιδα. Αυτό εννοούσα. Γιατί είχε έστειλε μήνυμα στον Μπαλιούρα ότι τα διαβάσαμε τα μηνύματα. Εντάξει, το άκουσα, απλά το διευκρινίζω. Να γίνει λίγα και κουσκούς. Εντάξει, η κυρία Θεοδωρακοπούλου, εντάξει, το ψιλοκάνει το χαβαλέ. Και φωνάρα, έτσι. Ερμήνευσε Μοσχολιού, μιλάμε πρώτη. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
0: Ποιος μωρέ Μοσχολιού?
1: Είσαι δε Θεοδωρακοπούλου.
0: Τι έκανε με τη Μοσχολιού?
1: Ακαπέλα.
0: Τραγούδησε Μοσχολιού η Ζέτα?
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Ναι. Προχθές.
0: Α, δεν άκουσα ρε φίλε.
1: Ναι. Βγαίνει ένας δημοσιογράφος. Δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ το τραγούδι που του είπε. Εντάξει, του είπε τώρα δύο στίχους έτσι τώρα. Όχι ότι το είπε όλο το τραγούδι. Προς Θεού. Έτσι από ένα ρεφρέν της Μοσχολιού. Αλλά ωραία. Φωνάρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε τώρα στα... Αφήνουμε το Μουντιάλ προς το παρόν μέχρι την Κυριακή και ασχολούμαστε με τα δικά μας. Άκουγα και τον Γιώργο από το Λονδίνο προηγουμένως. Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε πολλά μαζί του. Για τον Ολυμπιακό, ότι καταρχάς στην άμυνα βλέπουμε να τη δένει καλά την άμυνα με Κάρμο και με τον άλλον, θα το δούμε και τον άλλον τον Νορβηγό που ήρθε. Στα χάφα εκεί πέρα έχω που το λέω δύο χρόνια τώρα σχεδόν με τον Τσικίνιο, ότι ο Τσικίνιο εκεί πέρα που τον βάζει πίσω από τον σέντερφορ δεν αποδίδει. Δεν έχει τον κόλλο άνθρωπος σε εκείνη τη θέση. Πρέπει να γυρίσει στη θέση 8. Και εκεί πέρα εγώ θα ήθελα ένα παίκτη στυλ Γιώσεβιτς. Αυτόν που είχαμε την χρονιά του που πήραμε το ευρωπαϊκό, το conference.
0: Ναι.
1: Άμα το θυμάσαι τον παίκτη. Τώρα, τα extreme και αυτά, ρε παιδί μου, δεν έρχεται ένας extreme να δούμε, ρε παιδί μου, ένα γκαλέτη. Θα μου πεις εύκολο είναι να έρθει. Εντάξει, ένα τέτοιο στυλ παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή τους βλέπω όλους, ίδια κοψά, ίδιο πράγμα όλοι τους. Όλα τα έξτρεμ. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: ούτε
0: Ολυμπιακός...
1: να κάνουν ούτε να σουτάρουν.
0: Εντάξει, πήρε ο Ολυμπιακός έξτρεμ. Πήρε τον Στρεφέτσα, ο οποίος ήταν δυνατό όνομα στην Ιταλία. Άστα δεν έπιασε. Εντάξει, σαν όνομα ήταν πολύ καλός. Από τους καλύτερους παίκτες στην Ιταλία.
1: Εντάξει, το Βέλτερ.
0: Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Οκ. Okay. Δεν είναι ότι δεν έφερε έξτρεμ. Έφερε καθαρό αίμα έξτρεμ. Αλλά με καλές φωνές στις ομάδες σου, αλλά δεν πέτυχαν στο Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είδαμε στην αρχή το Βέλτε, μπαίνει, ξέρω εγώ, βάζει ένα-δύο γκολ, μετά τίποτα. Νομίζω με εσάς και με τον Παναθηναϊκό, με ποια ομάδα σκοράρισε συνέχεια?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι έχει φέρει παίκτες, παιδί μου, τώρα ξέχωρα αν δεν πιάνουν. Εντάξει, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Όχι, κοίταξε, ότι γίνονται προσπάθειες.
0: Ναι, ως Μοστρεφέτσα δεν ήταν μια κακή επιλογή, ας πούμε. Έπαιρνε ένα παίκτη από τον καλύτερο παίκτη τη Κόμο, από του καλύτερου παίκτε τη Κόμο που έκανε πολύ καλή χρονιά. Και ένα παίκτη ο οποίος ήταν καλό.
1: Καπατσούλης παίκτης όμως.
0: Όνομα στην Ισπανία. Το Ολυμπιακό δεν έπαιξε, πήγε πάλι στην Πάρμα, έπαιξε. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Σαν παίκτης, Τσαπατσούλης. Δηλαδή αυτό που λέμε Αμπλαούπλα.
0: Εντάξει, όχι, δηλαδή... πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα.
1: Δεν άκουσα.
0: Πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα. Γιατί το Στρεφέτσα δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Δεν πήρε και πολλά παιχνίδια.
1: Από εδώ, από εκεί να πούμε, αλλά τίποτα. Δηλαδή,
0: δεν πήρε δηλαδή, και πολλά μάτσα, ας πούμε, σε σχέση με τον Μάρτινς.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Δηλαδή, πόσα έπαιξε βασικός Στρεφέτσα? Έπαιξε 7-8 παιχνίδια βασικός. Και πολλά μπορώ.
1: Αλλά...
0: πολλά μπορώ να λέω. Γιατί ένα παίκτη, ας πούμε, όταν πάει σε μια ομάδα, θέλει να πάρει και χρόνο συμμετοχή, ρε φίλε. Αν δεν παίζει και παίζει 10 λεπτά. Τι να σου δείξει.
1: 3-4-90 λεπτά.
0: Τι να σου δείξει. Τώρα
1: παίζει
0: 10 λεπτά, 3-4-20 λεπτά. Τι να πρωτοδείξει τώρα. Και σε μια ομάδα Ολυμπιακός πέρυσι ήταν κακός Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν κακός και μεγάλη ευθύνη σε αυτό το κακό Ολυμπιακό πέρσι είχε ο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Είχε κάποιες επιλογές πέρσι, ήταν, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν, αλλά.
0: Εντάξει, στηρίχθηκε στου παίκτε, επειδή μου που ήξερε, που σου λέει πήρα πρωτάθλημα, αυτού του παίκτε και την επόμενη χρονιά έτσι θα πάω. Δεν είναι και πάντα έτσι τα πράγματα. Θέλει και μια ανανέωση η ομάδα.
1: Κοίταξε, θα σου πω τι συμβαίνει. Όταν ένας παίκτης παίρνει ένα πρωτάθλημα, κάπου νιώθει ότι είναι χορτασμένος, ότι εντάξει είμαι τώρα σε ένα καλό επίπεδο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, μωρέ, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι, ας πούμε τώρα, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι βλέπεις ότι οι μεταγραφές που πήρε ο Ολυμπιακός δεν τις υπολόγισε και πάρα πολύ. Δηλαδή, να και τον Ασημέντο που φέρανε για πάρα πολύ καλό παίκτη, δεν τον έβαλε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή κάποια στιγμή του παραγκώνει όλου του μεταγραφέ, δηλαδή δεν του έβαζε. Το Σιπιόνι, του Σεβίο Βραζιλιάνου που πήρε μετά στο το Γενάρη, δεν του έβαζε να παίζουν. Δηλαδή στηρίχθηκε πολύ στο υλικό που είχε τη χρονιά του πρωταθλήματο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τον αυτόν τον Ισπανό, τον. Πώ λέγεται, ο Μπάιθ, πώ λέγεται. Όχι, τον Ισπανό που έχει ο Ολυμπιακό. Φωνάζεται που
1: γίνεται.
0: Τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία, ναι. Τον βάζει συνέχεια. Δηλαδή, στηρίχθηκε πολύ σε παίκτες οι οποίοι του έδωσαν πρωτάθλημα και conference. Και του άλλου δεν του έβλεπε.
1: Δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν όμως.
0: Ναι, εντάξει, γιατί πέρασε. Εντάξει, μια χρονιά ακόμα στην πλάτη του. Δεν γίνει κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα και η ΑΕΚ φέτος. Είχε πιο μεγάλη κόντρα και στηρίχθηκε μόνο σε αυτού. Δηλαδή, μπορούσε ας πούμε, να βάλει του Βραζιλιάνου πήρε ρε παιδί, να του δοκιμάσει να παίξουν κάποια παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το Νασιμέντο, τον έβαλε στην αρχή, ας πούμε, τον έβαλε δύο παιχνίδια, του βάλει κάτι γκολ, το σταμάτησε μετά. Δεν τον έβαλε. Το Πιτσιρικά το Μουζακέτη και αυτόν τα ίδια. Δηλαδή, τους παραγκώνησε κάποιους παίκτες.
1: Τους παραγκώνησε, τους έβαζε σε στιγμές που δεν έπρεπε να τους
0: ναι,
1: πάρει.
0: Ναι, τέλος πάντων ήταν ο Ολυμπιακός ναι, μια ομάδα πέρυσι που είχε προβλήματα, φάνηκανε.
1: Ναι, τον άφηνε παράδειγμα τρεις αγωνιστικές ένα παίκτη έξω, μετά έμπαινε μέσα να μου καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό λέω.

0: θέλει.
1: Ήταν κακή χρονιά και για το Μεντιλίπαρ και για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Γιατί όταν μια ομάδα κερδίζει, όλοι κερδίζουν και όλοι χάνουν μαζί.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ δεν διαφωνώ, γιατί θα πω έτσι μια δικιά μου φιλοσοφία, μια από τις πολλές που λέω. Μας είναι όλο λάθη. Το θέμα είναι όμως τα λάθη αυτά που κάνουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε.
1: Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό.
0: Έτσι, δηλαδή, φέτος περιμένω τον Μεντιλίπαρ να είναι διαφορετικός. Αν έχει την ίδια ξεροκεφαλιά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Και με τον Γιώργο που μίλαγα πριν κάποιες μέρες, το φίλο του Ολυμπιακού, τον Γιώργο το γνωστό, του είπα ότι ο Μεντιλίπαρ φέτος δεν θα έχει περίοδο χάριτος όπως είχε πέρυσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πέρυσι είδες ότι ο Μεντιλίπαρ στηρίχθηκε από τον Ολυμπιακό και από τους οπαδούς, στηρίχθηκε. Δεν είχε πολύ μουρμούρα. Είχε, αλλά όχι πολύ. Φέτος νομίζω ότι αν κάνει τα ίδια λάθη θα έχει πολύ μεγαλύτερη μουρμούρα και από τη διοίκηση. Θα έχει θέμα.
0: Ακριβώς. Πάντως το θέμα είναι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, να μην αρχίσουμε πάλι, ξέρω εγώ, τα μίση και τα τέτοια και όλα αυτά, ξέρεις, που γίνονται. Και αυτό που έγινε τώρα εδώ που τα λέμε με το... και με τη Super League, ας το πούμε χρυσή τομή, κάπου εντάξει. Δηλαδή ένα χρόνο από ό,τι έμαθα θα είναι την πρώτη χρονιά τώρα
1: μετά ο Μαρινάκης.
0: Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης.
1: Μετά
0: κάπου, ξέρεις, χρυσώνεται το χάπο, κάπου έτσι δεν είναι... κάπως η κόντρα, ξέρεις, έτσι
1: ξέρεις τι γίνεται, μωρέ, θα το πω με μια παροιμία που λέει ο λαός. Εντάξει. Γιωγάιδερ μαλώνα σε ξένο αχυρώνα. Ναι. Να νομίζουν κάποιοι, όχι κάποιοι, όλοι οι πρόεδρος πάντων των μεγάλων ομάδων, το πρωτάθλημα τους ανήκει. Ότι το ποδόσφαιρο τους ανήκει, είναι για πάρτι τους. Έτσι νομίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο. Ανήκει στους οπαδούς. Δεν ανήκει σε αυτούς. Όποιος είναι τώρα, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, δεν τους ανήκει το ποδόσφαιρο. Είναι δικό τους. Δεν το φέρανε το σπίτι τους.
0: Ακριβώς. Αυτοί έχουν, να σου πω τι γίνεται.
1: Είναι μια θέση θεσμική η οποία δεν επηρεάζει και τίποτα.
0: Επειδή έχουν το χρήμα.
1: Ο πρόεδρος Σούπερ Λίγκα τι κάνει, κοιτάει να φέρει καλούς χορηγίες, να μοιράσει τα χρήματα σωστά. Δεν μπορεί να επηρεάσει ο πρόεδρος Σούπερ Λίγκα το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Όχι, όχι.
1: Αλλά σου λέει ότι άμα είμαι εκεί, είμαι δυνατός, κατάλαβες.
0: Όχι. Να σου πω ότι είναι καθαρά εγωισμός.
1: Αυτό εγωισμός.
0: Είναι καθαρά εγωισμός. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Επειδή έχουν το χρήμα.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, είναι πολύ εγωιστές.
0: Έχουν τα καράβια, έχουν τόσο κόσμο που τον, ας το πούμε, εξουσιάζουν. Έχουν τους πολιτικούς, λένε θα κάνεις αυτό, ρε.
1: Δεν θέλουν να ακούνε όχι, ρε φίλε.
0: Δεν θέλουν να ακούνε όχι, όπως το λες. Και εκεί πέρα λοιπόν τώρα είναι η κόντρα, σαν τα μικρά παιδάκια. Εγώ είμαι ο καλύτερος.
1: Ναι, αυτό.
0: Εγώ είμαι καλύτερος.
1: Ναι. Το δικό μου ποδήλατο είναι καλύτερο το δικό σου, κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι λοιπόν. Έτσι. Και το Προεδρυλίκη το έχουν έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω δει δημοτικό συμβούλιο εδώ στα Μέγαρα, όπου είναι ο δήμαρχος και ο αρχηγός, να το πούμε, της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: να το πούμε, έτσι,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: του Δήμου. Οι οποίοι ήταν και συμμαθητές δικοί μου, έτσι, και γιατροί οι δύο. Και κοντράρονται τώρα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ποιος έχει καλύτερο πτυχίο ιατρικής.
1: Είδες. Αυτό σου λέω. Είναι, εντάξει, ψακώνονται, μια γάιδαρε μαλώνα εισαγωγικά σε ξένο αχυρώνα.
0: Δηλαδή μου έχει μείνει αυτό. Δηλαδή όλο το δημοτικό συμβούλιο έγινε, δεν κουβεντιάσαν κανένα θέμα, γιατί είχαν την κόντρα τους, όχι εγώ καλύτερο πτυχίο, γιατί εγώ πήγα και έχω το μεταπτυχιακό αυτό, όχι εγώ είμαι... Δηλαδή ακούγαμε τέτοια πράγματα, είχαμε τρελαθεί όλοι. Δηλαδή έχουν αυτή τη λόξα.
1: Ναι, της εξουσίας, της δύναμης. Αυτό.
0: Κατάλαβες, και εκεί πέρα είναι που τα... Έτσι, που κάνουν και πολλά. Όχι λεφτά.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα κατά αθλητικά πάλι αυτό που σου είπα για το Μεντιλίπαρ, αυτό πιστεύω και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού το λένε, ότι φέτος θα είναι χρονιά και για το Μεντιλίπαρ, ο οποίος θα έχει αυτός κριτική φέτος. Πρώτη χρονιά, πρώτη χρονιά ήρθε, πήρε το κόφερες, μετά πήρε πρωτάθλημα, όλα οκ, όλα καλά. Τη δεύτερη χρονιά τώρα θα έχει πιο σκληρή κριτική αν συνεχίσει το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς, γιατί του έχει φέρει και καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Κάρμο δεν
1: και έφερε και παίκτες που ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ. Και το Ρόκα.
0: Ακριβώς.
1: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και τον άλλον, το μπακ που πήρε, πώς λέγεται, το όνομα του Φαφέ, όπως λέγεται. Ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ, αλλά δηλαδή δεν τον άφησε.
0: Ακριβώς. Κρεμασμένο, ναι.
1: Πήρε μόνο τους δικούς του. Πήρε και παίκτες που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Και αυτό που μου αρέσει, αν θα γίνει, που πιστεύω θα γίνει, ο Σάλιακας. Τον θυμάμαι που έπεσε στο Πα Γιάννενα. Πάρα πολύ καλά στη μένα. Δεν σου λέω ότι είναι ο σούπερ παίχτης, έτσι, αλλά σαν backup, αλλά είναι παίχτης μαχητής, είναι σκυλή του πολέμου.
1: Έκανε καλό πρωτάθλημα.
0: Θυμάμαι στο Γιάννενα, Δεν θυμάμαι σαν Γιάννενα που ήταν πολύ αγώνιστη.

0: Δηλαδή δεν το είπα σε κάτω με τίποτα.
1: Και ο Πύλιος θα αγωνιστεί. Για να αλλά στην ΑΕΚ δεν έχει τόσο πολύ αγωνιστεί. Και ο Πύλιος θα πει. Το... πήραμε τον Πύλιο από τα Γιάννα, μια χαρά παίκτη ήταν. Αλλά είναι άλλη φανέλα, φίλε. Βέβαια, όπως ο Σέλιακας πήγε, έπαιξε στην Bundesliga. Εντάξει, είναι άλλο ποδόσφαιρο εκεί. Είναι πολύ πιο δυνατό, έχει πάρει εμπειρίες και έκανε καλή χρονιά. Εντάξει, γιατί δοκιμάστηκε σε άλλο πρωτάθλημα, σε πολύ καλύτερο από το ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πήγε Σαν Πάολο, οκ, Σαν Πάολο, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, είναι μια γερμανική ομάδα.
0: Ήταν και αλφα-εθνική και β' εθνική.
1: Ναι, ναι, είναι μια γερμανική ομάδα. Ενώ ο Πύλιος ήρθε σαν όνομα από το. Θυμάσαι τον Πύλιο, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή.
0: Το πήρε, το θυμάμαι, ήταν πολύ καλό.
1: Το πήρε τελικά η Άκη, ήταν πολύ καλό στα Γιάννα. Αλλά είτε ξανά φορά που λέμε άλλο Γιάννα. Άλλο ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακό, άλλο ΠΑΟ, καλό Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι καλό παίκτη. Είναι
1: καλό παίκτη, φιλότιμο είναι.
0: Αλλά έτυχε πάνω στην μούρλα του Αλμέιδα.
1: Φιλότιμο είναι, δεν λέει κανεί όχι, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπαμε στα Γιάννα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκολιτς. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πιστεύω προπονητή που βελτιώνει παίκτη. Γιατί είναι ορισμένοι προπονητέ, ρε παιδί μου, του βελτιώνουν πολύ του παίκτε.
1: Βελτίωσε. Αλλά πρέπει να τον Περέρα που δεν ακούμπαγε τα πόδια του, τον βελτίωσε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Βελτίωσε πάρα πολύ τον Ρότα. Βελτίωσε παίχτες ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Εντάξει, δεν πάει να βελτιώσει και ένα που δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εντάξει, οκ, ένα που δεν ταιριάζει στην ομάδα, τι βελτίωση να κάνει.
0: Μπορεί να έχει και ταβάνι.
1: Ναι, είναι αυτό λέω. Τι άλλο να κάνει, α πούμε. Με τον Κοϊτά τον βελτίωσε πολύ. Δεν ήταν ο Κοϊτά, καμία σχέση πρώτη χρονιά με την Πεσινή.
0: Περίμενε, αυτό δεν είναι που μας έβαλε τον κόλπο.
1: Ναι. Που έκανε φοβερό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Αυτόν το. Πώς θα λέγα τον άλλο, όχι Κουντερά.
1: Ο Κουτέσα.
0: Κουντέσμα. Το Κουντέσμα.
1: Ο Κουτέσα. Ναι. Κουτέσα.
0: Αυτός ήρθε και τον έβλεπα στην αρχή πολύ τέτοια, αλλά μετά έπεσε πολύ η απόδοσή του. Δεν... Καλός ήταν, έμπαινε μέσα.
1: Το ίδιο και ο Ελίασον. Εντάξει, είναι και. Εντάξει, μόνο και πως είναι ο παίκτης στην χρονική στιγμή που τον βάζει. Ο Κουτέσα πέρυσι δεν. Μάλλον ο Ηλίας ο πέρυσι δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά. Εντάξει, όλοι στο ρόστερ είναι, όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες. Φαίνεται ο Νίκολιτς δεν δίνει ευκαιρίες σε όλους από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτός που είναι απογοήτευση είναι, και δεν το περίμενα, είναι της Δυναμός Ζάγκρεμπ. Πώς το λένε αυτός.
1: Ο Λίμπεσης είναι το τελευταία χρονιά, βέβαια. Ναι, ναι. Πρώτη χρονιά ήταν καλός. Δεύτερη χρονιά, τρίτη, μαύρα
0: χάλια.
1: Ας πούμε ο Νίκολης τώρα βελτίωσε το Ζαομάριο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ή το Ζαομάριο που λέγαμε ήταν στην αρχή χάλια μαύρα και τελικά έβαλε γκολ πολύ κρίσιμα.
0: Και ο Μάριν έδεσε πολύ με τον Πινέδα.
1: Και ο Μάριν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, ήταν καλή μεταγραφή αυτή του Ριμπάλτα, πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ενώ στην αρχή τον έβλεπα και έλεγα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Τι έκανε ο άνθρωπος και όχι. Και όχι στην ταχύτητα. Ο Τζόλης Φιλαράκο πήγε στην Άρσεναλ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Χρήστος Τζόλης. 40 εκατομμύρια ευρώ και σε ποσό μεταγραφή. Και το, για τον παίχτη τον ίδιο να πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Και ο Καρέτσας είναι κοντά από ό,τι λένε να πάει στην Ντόρτμουντ. Το παλεύει Ντόρτμουντ, δεν πέφτει.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 90.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.

0: για το περίσσο. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς

0: Pareció un genial.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

Κι απόψε λείπεις και τραγουδάμε να μας ακούσεις, γιατί βιάστηκε. Στάσου, Στάσου ρε παγάσο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
7: Top στους 98. Radio Rumeli News.
15: Sanity now. My next guest tonight is a member of the Blues Hall of Fame, and he's here tonight to perform a song from Z Celebration, a tribute to the late great ZZ Hill. Folks, please welcome Little Milton.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.